Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσγής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

μαθητής της τρίτης λυκείου από την Αλεξανδρούπολη. Βρέθηκα με σχολική εκδρομή στην Κέρκυρα. Κάποιος καθηγητής μου, φεύγοντας, μου σύστησε να μην χάσω την ευκαιρία να γνωρίσω στην Κέρκυρα το Δεσπότη. Ξέφυγα από τους συμμαθητές μου και πήγα στο Μητροπολιτικό Οίκημα.

χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε ένας κακοντυμένος παπάς που σφουγγάριζε εκείνη την ώρα τις σκάλες. Του είπα πως θέλω το δεσπότη. Απάντησε, κάθισε, δεν θα αργήσει, και συνέχισε το σφουγγάρισμα. Σε λίγο ήρθε συγγυρισμένος κάπως και μου λέει, «Λοιπόν, ποιον είπες ότι θέλεις?» «Το δεσπότη. Δεν σου κάνω εγώ?» Ο μακαριστός Πολύκαρπος μόνο θρόνο δεν κατέλαβε. Μόνο περίοπτος ηγέτης δεν έγινε. Σ' όλη του τη ζωή θύμιζε το πείραγμα που οι γειτόνισσες του πατρικού του σπιτιού έλεγαν στη λατρευτή του μάνα όταν τον έβλεπαν να φεύγει τα βροχερά πρωινά κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα για το δημοτικό σχολείο. «Αυτός δεν είναι γιος», της έλεγαν. «Μανιτάρι που περπατάει μοιάζει». Η κυρία Ζαχαρούλα όμως το ήξερε από τότε. Η καρδιά και το μυαλό του γιού της ήταν τόσο αξιόλογα, ώστε η σχεδόν καχεκτική φύση του δεν θα τον εμπόδιζε να λάμψει, και γι' αυτό, αντί να θυμώνει, κρυφοκαμάρωνε. Πράγματι, ο μικρός το δέμας, αλλά μεγάλος στην ψυχή Πολύκαρπος, ένα ταπεινό μανιτάρι παρέμεινε. Μανιτάρι όμως που ήξερε να φυτρώνει στις καρδιές όλων όσων είχε κληθεί να ποιμάνει. Και αυτόν που ήταν πρόθυμοι να τον δεχθούν, και εκείνον που το μόνο που δεν επεδίωκαν ήταν να αναπτύξουν διάλογο με έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας, εκλεγμένο μάλιστα στην κορυφή της ιεραρχίας του τόπου τους. Δεν τον ενδιέφερε ο θρόνος. Αυτό το έζησα το 1974. Ήταν η απόφαση ηλυμένη ότι στη δευτέρα αποκεφάλιση είχε προηγηθεί των 12 Μητροπολιτών, ήταν και η δική του μέσα. Τον είδα πόσο ήρεμα και λατρευτικά αντιμετώπισε το θέμα. Κάθε πρωί ερχόταν στην Πλατιτέρα στη λειτουργία να ενισχυθεί και μου έλεγε, «Θα με βγάλουνε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει μόνο ότι δεν πρέπει να απομακρυνθώ από εδώ. Να μείνω σε κάποιο μοναστήρι. Να έχω μια σχέση με ανθρώπους που βοήθησα και με βοήθησαν». Αυτό περισσότερο τον πλήγωνε, γιατί το θρόνο δεν τον έζησε ποτέ του. Δεν ανέβαινε στο δεσποτικό θρόνο για να φανεί. Στην κατασκήνωση του άρεσε πολύ να τραγουδούν τον Μενεξέ. Χαιρόταν να τον ακούει. Έλεγε, «Θα ήθελα να μαγνητοσκοπήσω όλο αυτό το θέαμα και άκουσμα και να το δείξω στη σύνοδο». Ήταν τότε συνοδικός και το τραγούδι μιλούσε για την ταπείνωση και τους θρόνους που πέφτουν συχνά.

παροιμιώδης ήταν ο λιτός τρόπος ζωής του και η πτωχία του. Τα χρήματα από το μισθό του τα διέθετε για τους άλλους. Το μισθό του συνήθως τον μοίραζε πριν προφθάσει να τον εισπράξει σε όποιον νόμιζε ότι τον είχε ανάγκη. Τα δώρα που του έστελναν ως ελάχιστη ανταμοιβή για τη συνεχή παρουσία του σε χαρούμενες και πένθυμες στιγμές του ποιμνίου του, τα εξαργύρωνε για να προσφέρει το αντίτιμό τους μαζί με πολλές δωρεές που δεχόταν στο οικοτροφείο και στα μαθητικά συσίτια που συντηρούσε. Δεν πήρε ποτέ μισθό στα χέρια του. Ποτέ δεν ένιωσε ότι αυτός ο μισθός του ανήκει. Ξέρει ο Παπαγιάννης ο Καβαδίας που τον είχε στα οικονομικά. Τις εφημερίδες που παρακολουθούσε και τα τρόφιμα που ήταν για κανένα τραπέζι που θα έκανε, δεν τα χρέωνε ποτέ στο γραφείο. Ποτέ δεν ζήτησε ποσοστά από άδειες γάμου, ούτε από ενορίες για την παράστασή του σε πανηγύρι. Συχνά πλήρωνε και τη βενζίνη του αυτοκινήτου, γιατί τότε όντως δεν είχε η Μητρόπολη. Για να αποσπάσει κάτι από τον Άγιο Σπυρίδωνα για το συσίτιο, παρακαλούσε. Λίγους μήνες μετά την ενθρόνησή του, νοσηλεύθηκε επί δεκαήμερο στην κλινική των κληρικών στα κάτω πατήσια Αθηνών, όπου τον συντρόφευε σχεδόν συνεχώς ο μετέπειτα σεβασμιότατος Λαρίσης. Στο γραφείο της κλινικής έμεινε σχεδόν άφωνος όταν διεπίστωσε ότι τα χρήματα που διέθετε δεν επαρκούν για την εξόφληση των νοσηλείων του. Δεν φανταζόταν καν ότι τους Μητροπολίτες τους επεβάρυνε η κλινική τόσο δυσανάλογα. Ανήσυχος επέστρεψε στο δωμάτιο να το πει στον πατέρα θεολόγο και εκείνος αντέδρασε. «Σου έχω πει να μην τα δίνεις όλα, να κρατάς κι εσύ λίγα για ώρα ανάγκης. Χθες έδωσες και 10.000 εκείνη τη γριούλα. Τώρα τι θα κάνουμε που δεν επαρκούν ούτε τα δικά μου για να εξοφλήσουμε?» Τελικά τακτοποίησε το θέμα συγγενής του. Τους πήρε μάλιστα στο εξοχικό μικρό σπιτάκι του στο Σούνιο, μέχρι να αναρρώσει ο Πολύκαρπος. Παρουσιάστηκαν εκεί ως απλοί καλόγεροι. Οι ολίγοι γείτονες και μόνιμοι κάτοικοι, παραδείγματος χάριν ο Κυρμανόλης Βαμβακούσης, φούρναρης Σουνίου με την οικογένειά του, οι αδελφοί Βαγγέλης και Νίκος Ασημάκηδες και άλλοι, γοητεύθηκαν από την ταπεινοφροσύνη και την καλλιέργεια των δύο σοφών, όπως τους αποκαλούσαν, και αξέχαστων καλογύρων. Είχε ένα αυτοκίνητο σχεδόν σαράβαλο. Συνεχώς το είχε στα συνεργεία. Το είχε πάρει από τα εγκαταλελειμμένα στον Οδυσσή. Καμιά πολυτέλεια και χωρίς τη σημεούλα των επισήμων και τα άλλα διακριτικά. Μ' αυτό αλώνιζε το νησί μας. Για την επισκευή του αυτοκινήτου του μερικές φορές χρειαζόταν να κάνουν έρανο τα πνευματικοπαίδια του.

οδηγός της Μητρόπολης μαρτυρεί επίσης πως τον πήγε κάποτε στο αεροδρόμιο, αλλά τελικά δεν ταξίδευσε. Είδε ότι δεν είχε χρήματα για το εισιτήριο. Ταξίδευε στην ανάγκη με λεωφορείο, πράγμα ασυνήθιστο για επίσκοπο, αλλά που επιβεβαιώνεται συχνά από πολλούς. Είχε έρθει να κάνει την εορτή του Αγίου Νικολάου στην Κεφαλονιά. Έκανε εσπερινούς διπλούς και τριπλούς και έφυγε με κακοκαιρία πολύ μεγάλη να πάει στην Κέρκυρα του Αγίου Σπυρίδωνος και πέρασε από Λευκάδα. Με λεωφορείο πήγαινε και έπαθε βλάβη το λεωφορείο. Δεσπότης, πού να πάει ο καημένος να διενυκτερεύσει? Και πήγε στον Λευκάδος, που όπως και ο ίδιος ήταν αδελφός της Μονής Φανερωμένης. Άλλος που δεν είχε δραχμή. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Χτύπαγε την πόρτα και δεν τον άνοιγε. «Ποιος είσαι? Εγώ είμαι καλόγερος. Δεν ανοίγω τέτοια ώρα», λέει ο Νικηφόρος. Ο Πολύκαρπος ήταν πειραχτήρι και απάντησε: «Ναυαγός, άνοιξέ μου». «Ναυαγός της, Πολύκαρπος». Όταν αποκτούσε κάτι καινούριο προσωπικό, προερχόταν από δωρεά. Κάποτε του χάρισαν ένα κομμάτι ύφασμα για παντελόνι και μου το έδωσε να το πάω στο ράφτι μου για να του το φτιάξει. Εκείνος όμως ήθελε για μέτρο ένα άλλο παντελόνι και όταν μου το έδωσε για να το πάω, είδα ότι ήταν κυριολεκτικά χιλιομπαλωμένο. Φορούσε ένα πουκάμισο λιωμένο και η γριά μαγείρισα γκρίνιαζε. Μα να μην έχει ένα πουκάμισο της προκοπής να φορέσει, παρά να μην παιδεύει να τον παλώνω. Τα παιδιά του οικοτροφείου στη γιορτή του σκέφτηκαν να του κάνουν δώρο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Του πήραν ένα ύφασμα καλό για ράσο, μια που όλο τριμμένα φορούσε. Έγραψαν μια κάρτα με ευχές και ευχαριστίες και από κάτω σημείωσαν την παράκληση να μην το δώσει σε άλλον. Μετά από λίγες μέρες, σε έναν πολύ δικό του άνθρωπο λέει: «Με κατασυγκίνησαν τα παλιόπαιδα με αυτό το δώρο. Έγραψαν να μην το δώσω. Την άλλη Κυριακή έχω μια χειροτονία. Ας το πάρει ο τάδε που έχει τόσες ανάγκες». Και δόθηκε το ύφασμα. Αλλά και στην τροφή του ήταν λιτός. Στη μνήμη μου έχει μείνει σε περιόδους που έμενε μόνος του στη Μητρόπολη το μακαροτσίνι που ήταν βρασμένο σκέτο με λίγη ντομάτα και που για μέρες ζέστενε λίγο από το ίδιο για να φάει. Κάποια σαρακοστή έφερα μαζί μου από τα Γιάννενα και μια φίλη να εξομολογηθεί. Αναπαύθηκε. «Αυτός δεν είναι δεσπότης, είναι Άγιος», έλεγε. Χάρηκε ακόμα πιο πολύ όταν ο γέροντας είπε να μείνουμε το μεσημέρι για φαγητό. Αντί για δεσποτικό τραπέζι όμως που ονειρευόμασταν, μας περίμενε μια μακαρονάδα κρύα, χωρίς σάλτσα και ένα πορτοκάλι. Τίποτε άλλο. Της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχε εκεί έναν άνθρωπο να τον περιποιηθεί.

καντούνι, είδα μια γριά γυναίκα έξω από την πίσω πόρτα του δεσπότη. Δύο χέρια της πρόσφερναν μια κατσαρόλα. Άκουσα που της είπε να την πάρει και να τη φέρει άπλητη. Την άλλη μέρα ήρθε στο συσίτιο και είπε: «Τι νοστιμιές μαγειρεύετε εδώ?» Και δοκίμασε μια πυρουνιά. Δεν ξέρω αν ο ίδιος είχε φαγητό ή δεν είχε. Ήταν η γιορτή του Αγίου Πολυκάρπου και ήρθε η κυρία Αθηνά που συντηρούσε το δεσποτικό και μου λέει χαρούμενη: 14 πετσέτες του μπάνιου του χαρίσανε. Θα πετάξω τούτες που είναι σαν σανίδες». Την επόμενη ήρθε γκρινιάρα μέσα και μου λέει: «Τις μοίρασε όλες, δεν άφησε καμία». Και στενοχωρήθηκε πολύ η Αθηνά, αλλά εκείνος ήταν χαρούμενος. Βαθιά υποχρεωμένος για τη συμμετοχή του το Πάσχα στη βάπτιση του παιδιού μου, παρά τα προβλήματα υγείας που είχε και τους κόπους της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και την υποχρέωση την ίδια μέρα να παραστεί σε πολλές εκδηλώσεις, λιτανίες, εορτάζοντες ναούς, πήγα στη Μητρόπολη κρατώντας ένα ασημένιο σκαλιστό τασάκι και αναζητώντας τρόπο να του το προσφέρω το δώρο. Με μεγάλη μου έκπληξη το δέχτηκε με χαρά. Λίγο μετά μπήκε μια κοπέλα που της έδωσε ευχές για το γάμο της και της πρόσφερε το δώρο που μόλις του έφερα. Κοίταζα αμήχανα. Την Κυριακή παντρεύεται αυτή η φτωχή. Ο Θεός έστειλε στην κατάλληλη ώρα. Τι να τα κάνει τα δώρα ο δεσπότης, παιδί μου.

οικειός μου να χοπεύει η ευκατάστατης οικογενείας θα μπορούσε να είναι συνηθισμένος σε κάποια αυτάρκεια των υλικών αγαθών, ήταν ένας ασκητής επίσκοπος. Λιτός, λιτότατος, για να μην πούμε επένης, στο φαγητό, στα ρούχα του, στις προσωπικές του ανάγκες. Τις πρώτες 2-3 ημέρες του μηνός κάτι είχε για να κινηθεί. Λίγο μετά όλα τα χρήματα είχαν δρομολογηθεί στον προορισμό τους. Συχνά, αν ήθελε να πάει μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο, μου έλεγε: «Πάρε ένα κουτί γλυκά, βάλε μέσα και ένα φάκελο με τόσα χρήματα, στείλε μου και ένα ταξί πληρωμένο και γράφε τι ξοδεύεις για να σε πληρώσω την πρώτη του άλλου μηνός». Ακόμη και ελεημοσύνη, αν χρειαζόταν να κάνει απρόσμενα, συχνά από πνευματικά του παιδιά ζητούσε για να ανταποκριθεί. Όταν ήμουν φοιτήτρια, πάρα πολλές φορές με ειδοποιούσαν από κάποιο θρησκευτικό περιοδικό ή κάποιος ιερέας να περάσω να πάρω ένα δεματάκι. Ήταν συνήθως ένα βιβλίο και μέσα είχε χρήματα για τα έξοδά μου. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν δική του χειρονομία. Δεν έδινε σχεδόν ποτέ στο χέρι χρήματα. Έψαχνα να έχω ως ευλογία κάτι από εκείνον. Ήρθαν στα χέρια μου ένα ζευγάρι κάλτσες, μπαλωμένες αμέτρητες φορές. Λάστιχο δεν υπήρχε. Τις είχα πάντα μαζί μου και έλεγα στα παιδιά μου: «Ο παππούς ο Πολύκαρπος, επειδή αγαπούσε το Θεό και τον κόσμο, ήταν Μητροπολίτης και φορούσε τέτοιες κάλτσες γιατί τα έδινε όλα για τους άλλους». Ήταν κάτι που τα παιδιά μου τα δίδαξε να έχουν μια σεμνότητα.

Όταν επρόκειτο να αχειροτονηθεί Μητροπολίτης, μερικοί από τους συγγενείς του σκέφτηκαν να του δωρήσουν ένα εγκόλπιο με αδαμαντοκόλλητο σταυρό. Στο σχετικό υπαινιγμό τους, για να μην τους περιφρονήσει, του ζήτησε ανταυτού την πατρολογία. Κάποτε, κατά τη Θεία Λειτουργία, ενώ ήταν γονατισμένος εμπρός στην Αγία Τράπεζα, ο συλλειτουργός ιερεύς είδε ότι τα παπούτσια του δεσπότη ήταν τελείως φθαρμένα. Του είπε λοιπόν, όταν τελείωσαν, ότι δεν ήταν κατάσταση αυτή. Πίστηκε μετά δυσκολίας και έστειλε, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να του φέρουν ένα ζεύγος παπουτσιών. Όταν ήρθε ο διάκος και του τα έδειξε λέγοντας και την τιμή, στήχιζαν τότε 7.000 δραχμές, έγινε έξω φρενών και είπε: «Καλύτερα να βάλω μια-δυο στρώσεις εκατοστάρικα αντί για σόλες, παρά να ξοδεύσω τόσα χρήματα για καινούρια». Και τα έστειλε πίσω. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές φίλοι και πνευματικά του παιδιά του χάρισαν παπούτσια. Τα δίνε αμέσως στον πρώτο δυσκολεμένο που συναντούσε. Μαρτυρεί και ένα από τα παιδιά που πήγαιναν ελεύθερα τότε στην Μητρόπολη, σήμερα αστυνομικός στην Τεχεράνη. Το δεσποτικό δεν είχε πόρτες κλειστές. Μπαινοβγαίναμε και από την εμπρός και από την πίσω. Τον βλέπαμε με χαλασμένες παντόφλες, με μεγάλα μπαλώματα. Ήταν πατέρας όλων μας. Ξέρω αρκετούς που τους σπούδαζε ο ίδιος.

οίκημά της Μητρόπολης ήταν πολύ παλαιό και ο Πολύκαρπος δεν είχε να διαθέσει τίποτε για τη συντήρησή του. Το 1984 οι σοβάδες του ταβανιού στον Κιτώνα έπεσαν ξαφνικά και θα είχε ο ίδιος σκοτωθεί αν δεν είχε οικονομήσει ο κύριος να απομακρυνθεί από εκεί ένα λεπτό νωρίτερα. Από την Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, η οποία γενναιόδωρα του είχε παραχωρήσει και κάποιο από τα ενίκια που λάβαινε για να συμπληρώνει τις προσφορές του προς τους αναγκεμένους, ζήτησε ταπεινά το Φεβρουάριο του 1984 να του παραχωρήσει ένα ποσό για την επιδιόρθωση του κτηρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την κοίμησή του.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λυκούργος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Χωρίς αμφιβολία η ευημερία και η πρόοδος των λαών εξαρτάται από την πολιτεία της αντιλήψης και τα έργα των αρχόντων που τους κυβερνούν. Γι' αυτό είναι επιθυμητοί άρχοντες οι οποίοι έχουν αρχές, είναι αξιόπιστοι, αγαπούν το λαό που κυβερνούν, είναι υπεύθυνοι. Πώς όμως ένας πολιτικός άρχοντας, ένα υπεύθυνο πρόσωπο, ένας ηγέτης μπορεί όντως να είναι τέτοιος που θα αισθάνεται ο λαός, οι άνθρωποι των οποίων την ευθύνη έχει θα αισθάνονται εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και όντως θα ευημερούν. Θα λέγαμε ότι σε αυτό το ερώτημα απαντά ο 100ος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Οι ερμηνευτές τον ψαλμό αυτό τον ονομάζουν κάτοπτρον μονάρχου και τον θεωρούν ως ένα πρόγραμμα βασιλικής διαγωγής ή αν θέλετε διαγωγής ηγέτου ή πολιτικού άρχοντος, διότι τότε μεν την εξουσία την διαχειρίζονταν οι βασιλείς, στη συνέχεια όμως την διαχειρίζονται άρχοντες που μπορεί να φέρουν διαφορετικό τίτλο όμως έχουν παρόμοιες ευθύνες και εξουσίες, είτε πρόεδροι λέγονται, είτε πρωθυπουργοί, είτε υπουργοί, είτε διευθυντές, ή ακόμη, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν πολλοί από τους ερμηνευτές, και οικοδεσπότες. Όποιος έχει ευθύνη ανθρώπων, ολίγων ή πολλών, είναι ηγέτης, είναι υπεύθυνος, ασκεί μία μορφή πολιτικής εξουσίας. Ο τίτλος είναι απλός: Ψαλμός το Δαβίδ. Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι τον ψαλμό αυτόν τον συνέταξε ο προφητάναξ Δαβίδ. Όλος ο ψαλμός έχει τον τόνο και το πνεύμα του Δαβίδ. Δεν γνωρίζουμε βέβαια σε ποια εποχή μπορεί να τον συνέταξαν. Από κάποιο σημείο του ψαλμού, το οποίο θα συναντήσουμε στη μελέτη μας, υπολογίζουμε ότι μπορεί να τον συνέταξε όταν ανέλαβε το βασιλικό αξίωμα επάνω σε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ας έρθουμε όμως στο ιερό κείμενο. Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο, πότε ήξεις πρόσμε. Διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολύθιμη καρδίας καμβή, εκκλίνοντος απεμού του πονηρού ου και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία, τούτο ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίσθε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελειτουργεί. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν οποιών των οφθαλμών μου, εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν. Όπως βλέπουμε, ο Δαβίδ περιγράφει και εκθέτει την διαγωγή που θέλει να ακολουθήσει, τόσο στο ίδιο του το σπίτι, στον βασιλικό του οίκο, όσο και στην κοινωνία. Και με το υψηλό αξίωμα που κατέχει, επιθυμεί να αναδείξει την Ιερουσαλήμ σε πόλη η οποία όντως αρμόζει στο Θεό τον αληθινό, πόλη που στηρίζεται πάνω στο έλεος και την κρίση. Είναι ένα πρόγραμμα που ισχύει για κάθε ηγέτη και για κάθε υπεύθυνο. Μακάρι κάθε ηγέτης, κάθε αρχηγός, μέχρι ακόμη και του αρχηγού μιας μικρής ομάδας ή και της οικογένειας, να μελετά τα γραφόμενα στον ψαλμό αυτό και να αγωνίζεται να τα τηρήσει, επιμελούμενος έτσι τη δική του σωτηρία αλλά και τη σωτηρία των ανθρώπων που βρίσκονται υπό την δική του ευθύνη. Εκείνο που ιδιαίτερα θα προσέξουμε στον ψαλμό αυτό είναι ότι ο ηγέτης πρέπει να είναι ο ίδιος τίμιος, Χριστός και δίκαιος, αλλά θα πρέπει να φροντίζει να είναι ανάλογο και το περιβάλλον του. Πολλές φορές έδειξε η ιστορία ότι άρχοντες και ηγέτες που μπορεί να ήταν καλοπροαίρετοι και να είχαν δυνατότητες σημαντικές και καλές προοπτικές, οδήγησαν τους λαούς που κυβέρνησαν στον όλεθρο και μαζί με εκείνους οδηγήθηκαν και οι ίδιοι εξαιτίας κακών και διεφθαρμένων συμβούλων. Άπλιστοι, υπερήφανοι, ηθικώς διεφθαρμένοι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους έγιναν αιτία καταστροφής για τους ίδιους και για τους ανθρώπους που κυβερνούσαν. Θα παρατηρήσουμε ότι στον ψαλμό αυτό, ανάμεσα στις υποχρεώσεις του βασιλέως, του ηγέτη δηλαδή, δεν υπάρχουν οι θυσίες, οι προσφορές, δηλαδή οι θρησκευτικές συνήθειες. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο ψαλμός διαπνέεται από το πνεύμα των προφητών, που βλέποντας πέρα από την τυπική σχέση με το Θεό, ήθελαν ουσιαστική σχέση με το θέλημα του Θεού, τις εντολές του και τα δικά του προγράμματα και προοπτικές. Όπως ακούσαμε, εκείνος που ομιλεί στον ψαλμό μας είναι αναμφίβολα κάποιος βασιλιάς του κράτους του Ιούδα, το οποίο είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Ήδη είπαμε ότι όπως μαρτυρεί και η επιγραφή του ψαλμού, ο βασιλεύς αυτός είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Δαβίδ. Έχει, όπως ακούσαμε στην ανάγνωση του ψαλμού, οίκον, βασιλικό μεγάλο οίκο. Κατοικεί στην πόλη του Θεού, στα Ιεροσόλυμα. Έχει τη δύναμη να δικάζει και να τιμωρεί τους διεφθαρμένους και αμαρτωλούς της χώρας. Ομιλεί από την αρχή μέχρι το τέλος ως εξουσίαν έχων. Έχει εξουσία και δύναμη επάνω στο λαό. Γι' αυτό και μπορεί να καταρτήσει ένα πλήρες πρόγραμμα διοικήσεως και διακυβερνήσεως του κράτους και του λαού. Πρόκειται για πολιτικό άρχοντα και όχι πνευματικό αρχηγό. Ένας πνευματικός αρχηγός, ηγέτης, λειτουργός, δεν έχει την εξουσία να τιμωρεί τους αμαρτωλούς και να τους καταδικάζει, ούτε βεβαίως να εξουσιάζει το λαό. Ο ψαλμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας ηγέτης θα κυβερνήσει το λαό του. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας ψαλμός προγραμματικών δηλώσεων, τον οποίο ο βασιλιάς, ο ηγέτης, θα απήγγελε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο ψαλμός αυτός είναι παράλληλος με τον 71ο ψαλμό, μόνο που εκεί καταγράφονται τα αιτήματα που έχει ο λαός του Ισραήλ προς τον νέο βασιλιά. Δηλαδή, εκεί ακούμε το λαό να λέει πώς θέλει τον ηγέτη του. «Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλεί δώς και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Διανακρίνει το λαό σου με δικαιοσύνη, να υπερασπίζεται τους πτωχούς στα δικαστήρια. Ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη για τον λαό σου και στα βουνά ας φυτρώσει ισότητα και δικαιοσύνη. Ο βασιλιάς ας αποδώσει το δίκαιο στους πτωχούς». Και τα λοιπά, αναφέροντας τις επιθυμίες του λαού για τον νέο βασιλιά. Ο ψαλμός αυτός που θα μελετήσουμε σήμερα είναι η απάντηση του βασιλιά στο λόγο του λαού. Θα λέγαμε ότι οι δύο αυτοί ψαλμοί έχουν μία μυστική ανταπόκριση και σχέση. Και ας έρθουμε στον πρώτο στίχο, στον οποίο σημαίνεται η σχέση την οποία έχει ο ηγέτης προς το Θεό. «Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμού μου, πότε ήξεις προς με. Θα υμνήσω, Κύριε, την ευσπλαχνία σου και τη δικαιοσύνη σου. Θα σε δοξολογήσω και ύστερα θα αναζητήσω προσεκτικά για να βρω την οδό, την τελειότερη που πρέπει να βαδίσω. Έλεος και κρίσιν. Δύο πολύ σημαντικές λέξεις που αποτελούν το διπλό θεμέλιο ολοκλήρου του ψαλμού, αλλά και που θα πρέπει να είναι το θεμέλιο για κάθε εξουσία και διοίκηση επάνω στη γη. Κάθε εξουσία οφείλει να συνδυάζει την απροσωπόληπτη δικαιοσύνη με την ανάλογη φιλανθρωπία. Πηγή όμως της δικαιοσύνης και της ευσπλαχνίας όπως και όλων των αγαθών, είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέει την εσπλαχνία σου και τη δικαιοσύνη σου θα υμνήσω. Έχει ενώπιόν του ο ηγέτης που ομιλεί στον ψαλμό μας τον ίδιο το Θεό και θέλει το Θεό να ακολουθεί. Πιστεύει ότι είναι υπόλογος σε εκείνον. Γι' αυτό και οι τρόποι που μεταχειρίζεται θέλει να είναι αρεστή στο Θεό, να ξεκινούν από το Θεό. Δικαιοσύνη αλλά και ευσπλαχνία, δηλαδή φιλανθρωπία, στοργή και αγάπη, έτσι ώστε ούτε η δικαιοσύνη να εκτρέπεται με την άκαμπτη αυστηρότητα σε σκληρότητα και τυραννία. Ξέρετε ότι η αυστηρή απονομή της δικαιοσύνης μπορεί να γίνει τυραννία και τρομοκρατία. Όταν ένας ηγέτης πολιτεύεται με το γράμμα του νόμου και δεν δείχνει καμία συγκατάβαση, καμία ευσπλαχνία, καμία κατανόηση στις αδυναμίες των ανθρώπων. Γι' αυτό μαζί με τη δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει και η ευσπλαχνία. Αλλά και η ευσπλαχνία χωρίς την δικαιοσύνη, η επιείκεια δηλαδή και η φιλανθρωπία, μπορεί να καταλήξει σε αδυναμία και να οδηγήσει σε ακυβερνησία. Σοφό το θέλημα του Θεού, αλλά και δύσκολο. Να επιτύχει κανείς τον ευλογημένο αυτό συγκερασμό, όχι μόνο όταν είναι ηγέτης σε αξιώματα κρατικά, αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια του την οικογένεια, ακόμα αν θέλετε και στις καθημερινές του σχέσεις, γιατί λίγο πολύ κρίσεις εκφέρουμε, αλλά οι κρίσεις μας αυτές είναι πάντοτε αναμεμειγμένες με την ανάλογη ευσπλαχνία, επιείκεια και φιλανθρωπία. Γονείς, προϊστάμενοι, υπεύθυνοι σε οποιαδήποτε εργασία και αποστολή, θα πρέπει ενώπιόν τους να έχουν πάντοτε αυτόν τον ευλογημένο συγκερασμό. Και δικαιοσύνη να γίνει αυτό που πρέπει, αλλά όμως και ευσπλαχνία για την ανθρώπινη αδυναμία και κατανόηση. Όλου του προγράμματος το οποίο εκτίθεται στον ψαλμό αυτό, ανακεφαλαίωση και ελαττήριο, είναι αυτός ο συγκερασμός του ελέους και της κρίσεως. Ψαλώ και συνήσω εν οδώ αμόμου. Θα ψάλω το όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, η αναφορά προς τον Κύριο, εκείνον έχει ενώπιόν του, εκείνον αισθάνεται ως εντολοδότη, αλλά και θα αναζητήσω στη συνέχεια με πολύ προσοχή να βρω την αψεγάδιαστη οδό, οδό δηλαδή η οποία δεν θα περιλαμβάνει λάθη, δεν θα έχει να κατηγορηθεί σε τίποτε για να βαδίσει σύμφωνα με αυτήν. Και ξαφνικά από τα χείλη του υμνοδού, του ψαλμοδού, ξεφεύγει μια κραυγή που φαίνεται να μην σχετίζεται με τα προηγούμενα. Πότε ήξεις πρόσμε, πότε θα έλθεις κοντά μου, πότε θα έλθεις σε μένα. Σε αυτή την τόσο σύντομη φράση, αλλά φλογερή πραγματικά, μπορούμε να διακρίνουμε έναν πόθο, έναν πόθο ο οποίος φαίνεται να διέπει τη ζωή του ανθρώπου που απαγγέλει τον ψαλμό αυτό. Πότε, Κύριε, θα έρθεις κοντά μου. Είναι ο πόθος και η αναζήτηση της Θείας Παρουσίας και Θείας Βοηθείας. Λένε ότι μπορεί ο Δαβίδ να εννοεί εδώ την μεταφορά της κιβωτού του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Η κιβωτός ήταν ορατό σημάδι της παρουσίας του Θεού και την αναζητούσε, την ήθελε να νιώθει το Θεό κοντά, να αισθάνεται ασφάλεια. Όπως και αν έχουν όμως τα πράγματα, βλέπουμε ότι ο ηγέτης αυτός περιμένει το Θεό, αναζητά το Θεό, αισθάνεται εξαρτημένος από τον ίδιο το Θεό και τον περιμένει. Όταν αυτός ο πόθος διέπει τη ζωή του ανθρώπου και πολύ περισσότερο ενός υπευθύνου, ενός ηγέτη, αυτός ο πόθος του Θεού θα τον οδηγήσει στην οδό της αληθείας και της δικαιοσύνης, του αγιασμού και της τιμιότητας, και αυτός ο ηγέτης όντως θα πορεύεται και θα πολιτεύεται αμέμπτος, χωρίς να κάνει πράγματα τα οποία θα δυσαρεστήσουν το λαό, θα δυσαρεστήσουν τους ανθρώπους που κυβερνά και θα στραφούν εναντίον του ως κατηγορίες. Ο πόθος και η αναζήτηση του Θεού είναι δύναμη, αλλά ταυτόχρονα καθιστά τον άνθρωπο και υπεύθυνο, γιατί αισθάνεται ότι έχει να αποδώσει λόγο.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 100ο ψαλμό. Ένας ψαλμός στον οποίο καταγράφεται το πρόγραμμα ενός ηγέτη που σέβεται το Θεό. Ενός ηγέτη ο οποίος θέλει να κυβερνήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπους που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Ως βάση της διακυβερνήσεως του λαού του θέτει το έλεος και την κρίση, τη δικαιοσύνη συγκερασμένη όμως με την ανάλογη επιείκεια και ευσπλαχνία. Ο Θεός είναι εκείνος που τον εμπνέει και το Θεό αναζητεί. Τον θέλει κοντά του, τον θέλει συμπαραστάτη, τον θέλει βοηθό. Πότε θα έρθεις κοντά μου, πότε θα έρθεις σε μένα, και συνεχίζουμε. Διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Συμπεριφερόμουνα πάντοτε με ακακία καρδίας μέσα στο σπίτι μου. Κοιτάτε ότι αρχίζει από τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι του. Επιθυμεί, θέλει και προσπαθεί μέσα στο σπίτι του να συμπεριφέρεται σωστά. Το σπίτι ενός ηγέτη είναι το θεμέλιο ενός κράτους, λέει ο ερμηνευτής. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ομιλώντας για τους εκκλησιαστικούς ποιμένες, λέει ότι θα πρέπει να είναι πρώτα του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενοι. Για να μπορέσουν να κυβερνήσουν καλά τα εκκλησιαστικά θέματα, θα πρέπει πρώτα να κυβερνούν καλά το σπίτι τους. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς άρχοντες. Για να κυβερνούν καλά τα του κράτους, θα πρέπει πρώτα να κυβερνούν καλά τα του οίκου των, τα του σπιτιού τους. Σε καιρούς κατά τους οποίους τα ανάκτορα των μοναρχών της Ασίας ήταν εστίες ζηλοτυπίας, λαγνίας, ραδιουργιών και ιδιωτελών επιδιώξεων, ο συγγραφέας του ψαλμού φροντίζει ώστε στο σπίτι του να έχει συμπεριφορά άμεμπτη, να είναι άκακος, και μάλιστα η ακακία αυτή να προέρχεται από την καρδιά του, από το βάθος της υπάρξεώς του. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να ενδιαφέρεται και να φροντίζει και να αγωνιά για το πώς συμπεριφέρεται στους δικούς του ανθρώπους μέσα στο σπίτι του. Αυτό είναι άλλωστε ένα κριτήριο γνησιότητος και αληθείας. Γιατί πολλοί δείχνουν καλή συμπεριφορά όταν συναναστρέφονται ξένους έξω από το σπίτι τους, μέσα στο σπίτι όμως είναι εντελώς διαφορετικοί. Εκεί βγάζουν έναν εαυτό ο οποίος είναι όντως πολύ διαφορετικός, πολύ πιο άσχημος. Είναι αυτό που λέει η παροιμία πολλές φορές: στη γειτονιά τριαντάφυλλο και μέσα στο σπίτι αγκάθι. Είδατε ότι ο ψαλμωδός, βαθύς ανατόμος των ανθρωπίνων πραγμάτων, ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι του, και μάλιστα στο βάθος του σπιτιού του, εκεί που δεν τον βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια, αλλά τον βλέπει όμως ο Θεός και η συνείδησή του. Ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολύθιμη καρδίας καμβή. Ουδέποτε έθεσα μπροστά στους οφθαλμούς μου παράνομο πράγμα. Σημαίνει ότι ενδιαφέρεται και αγωνίζεται ώστε να αποστρέφεται πάντοτε κάθε θέαμα παράνομο, κάθε επιρροή αμαρτωλή,
κάθε ερέθισμα το οποίο θα τον αποτρέψει από την οδό που επέλεξε και που θέλει να βαδίζει.

για να ρυθμίσει κανείς τη ζωή του, το ήθος του. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα πρέπει προηγουμένως να ρυθμίσει και να ελέγχει το νου του. Να ελέγχει επίσης τα αισθητήριά του, τα μάτια του, τα αυτιά του. Από τα ερεθίσματα που μπορεί να μολύνουν τη σκέψη του, τις διαθέσεις του, το εσωτερικό του. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο στίχο 19 λέει: «Εκ γάρ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε». Αν μια καρδιά δέχεται συνέχεια τέτοια ερεθίσματα και εξοικειώνεται με αυτά, δεν είναι μακριά η ημέρα και ο καιρός που θα τα κάνει και πράξη. Στην εποχή μας με τα τόσα ερεθίσματα, που με ελαφρά την καρδία ή κακόβουλα η κοινωνία μας προβάλλει στα μάτια αρχόντων και αρχομένων, μικρών και μεγάλων, περισσότερο ή λιγότερο υπευθύνων, ο λόγος του Θεού, ο λόγος του ψαλτηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και επικαιρότητα. Αν θέλουμε καθαρή ζωή, πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε καθαρή την καρδιά. Και όπως δεν θα αφήναμε σκουπίδια να γεμίζουν το σπίτι μας, και όπως δεν θα βάζαμε στο στόμα μας πράγματα σάπια, χαλασμένα και δηλητηριώδη, έτσι πρέπει να φροντίζουμε για το τι βάζουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, από όπου και αν προέρχεται αυτό, από αναγνώσματα, από τηλεόραση, από ραδιόφωνο, από ακούσματα, από διαδίκτυο, από οτιδήποτε χρησιμοποιείται σήμερα. Όχι μόνο ως πηγή αγαθών, αλλά και πηγή κακών. Καθάρισε πρώτα το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρών, είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Διότι έξωθεν μεν φαίνεσαι της ανθρώπης δίκαιη, έσωθεν δε μεστί εστέ υποκρίσεως και ανομίας. Ας προσέξουμε λοιπόν το εσωτερικό μας, όπως το πρόσεχε και ο ιερός ψαλμωδός, αν θέλουμε και η ζωή μας να είναι προσεγμένη, αληθινή και όντως σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. «Ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ούκε κολύθιμη καρδία σκαμβή». Εκείνους οι οποίοι έπραταν παράνομες πράξεις τους μίσησα. Εδώ σημαίνει ότι τους κράτησα μακριά από μένα, δεν ήθελα σχέση μαζί τους. Στο σημείο αυτό ο ιερός ψαλμωδός γράφει από ποιους και τι πρέπει να φυλάγεται και να φυλαγόμαστε κι εμείς, γιατί μας διδάσκει. Τι να προσέχουμε? Εκείνοι οι οποίοι κάνουν παραβάσεις, που δεν λογαριάζουν τον νόμο του Θεού, εκείνοι που συμπεριφέρονται με ύπουλους και πλάγιους τρόπους, εκείνοι που εξαπατούν. Ξέρετε ότι στο εβραϊκό κείμενο η λέξη παραβάσεις, που μεταφράζεται εδώ με τη λέξη παραβάσεις, σημαίνει και τα κατά συνθήκη ψεύδι της πολιτικής, τη διπλωματία της εξαπατήσεως προς εξυπηρέτηση διαφόρων σκοτεινών σκοπιμοτήτων. Το άλλα να σκέπτεσαι και άλλα να λες. Επιθυμεί και υπόσχεται την ευθύτητα, την ειλικρίνεια και την τιμιότητα. Διότι το εμίσησα ασφαλώς περισσότερο πηγαίνει προς αυτές τις τακτικές και όχι προς τα πρόσωπα των ανθρώπων. Μίσησα δηλαδή τους πλαγίους και παράνομους τρόπους. Μίσησα την εξαπάτηση και το ψέμα, τη διπλοπροσωπία. Θέλει, επιθυμεί και υπόσχεται να βαδίσει με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Ούκε κολύθιμη καρδίας

ξαναξαμβεί. Δεν προσκολήθηκε σε μένα άνθρωπος που είχε σκαμβεί, δηλαδή διεστραμμένη καρδιά. Τι σημαίνει καρδιά σκαμβεί? Η λέξη σκαμβεί βγαίνει από το ρήμα κάμπτη, κάμπτην, και σημαίνει στραβός. Κάτι που είναι στραβό δεν μπορεί να ενωθεί με κάτι που είναι ευθύ. Πάρτε μια ράβδο η οποία έχει στραβώσει και προσπαθήστε να την ενώσετε με μια ίσια. Δεν γίνεται. Έτσι δεν μπόρεσε, λέει, να βρει θέση κοντά μου κανένας άνθρωπος με ύπουλο και διεστραμμένο χαρακτήρα. Θα λέγαμε ότι σκαμβεί, από το κάμπτην, καρδία σκαμβεί, σημαίνει αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα, συγχωρέστε με που θα το αναφέρω, το στραβόξυλο. Άνθρωπος ο οποίος έχει συμπεριφορά κακή και ύπουλη. Είναι οι άνθρωποι που σύμφωνα με το βιβλίο των Παροιμιών έχουν τα στρίβους σκολιάς και καμπύλας τα στροχιάς αυτών. Οι δρόμοι τους είναι διεστραμμένοι και ύπουλες οι ενέργειές τους. Τέτοιον άνθρωπο δεν του επιτρέψα να κολλήσει κοντά μου. Δεν είχε θέση κοντά μου. Ξέρετε ότι πολλές φορές τέτοιοι άνθρωποι επιδιώκουν να προσκολώνται σε ηγέτες και δυνατούς για να αποκομίζουν συμφέροντα. Όπως λέει ο ερμηνευτής Κωνσταντίνος Καλίνικος, δεν θα επιτρέψω να μου κολλήσει σαν βδέλα ένας άνθρωπος διεστραμμένος. Πράγματι, πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ένας ηγέτης στο σημείο αυτό. Πολύ καλά το καταγράφει ο ευαίσθητος ψαλμωδός στα θέματα αυτά που είναι θέματα ουσίας. Εκκλίνοντος απ' εμού του πονηρού ούκαι γίνοσκον. Όταν ο πονηρός άνθρωπος ερχόταν κοντά μου, εγώ δεν ήθελα να τον γνωρίζω. Βλέπετε λοιπόν πόσο προσεκτικός είναι. Θα μπορούσαμε πιο ελεύθερα να μεταφράζαμε το στίχο αυτό: αγνοώ και δεν θέλω να τους ξέρω τους πονηρούς ανθρώπους. Δεν θέλω ούτε την καλημέρα τους. Όταν φεύγουν από μπροστά μου, όταν απομακρύνονται από το περιβάλλον μου, η απομάκρυνσή τους με αφήνει αδιάφορο. Δεν τους αναγνωρίζω. Βλέπετε λοιπόν ότι μένει ανεπηρέαστος και θέλει να μένει ανεπηρέαστος από κάθε επιρροή πονηρού ανθρώπου. Ανθρώπου με κακές και σκοτεινές διαθέσεις. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλει καμία σχέση με εκείνους που κατηγορούν και συκοφαντούν, και μάλιστα λάθρα πίσω από την πλάτη, τους πλησίων τους, τους συνανθρώπους τους. Είναι επικίνδυνος άνθρωπος εκείνος ο οποίος κατηγορεί πίσω από τον συνάνθρωπό του. Και βλέπετε ότι δεν θέλει καμία σχέση με τέτοιους ανθρώπους. Τον άνθρωπο που κατακρίνει τον πλησίον του κρυφά πίσω από την πλάτη του, τον απομάκρυνε από εμπρός μου. Εκείνος που κατηγορεί τον συνάνθρωπό του πίσω από την πλάτη διαπράττει διπλό αμάρτημα. Εκείνος που κατηγορεί κάποιον που είναι παρόν δεν αμαρτάνει τόσο πολύ, διότι ο κατηγορούμενος που είναι παρόν μπορεί να απολογηθεί, ενώ ο ύπουλος άνθρωπος κάνει μεγάλο κακό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το στίχο αυτό, λέει:
δεν είπε μη πιστέψεις και μη δεχθείς αυτά που θα σου πει ένας συκοφάντης για κάποιο συνάνθρωπό σας. Προσέξτε, ο ψαλμωδός λέει εξεδίωκον, έδιωχνα μακριά από κοντά μου τον καταλαλούντα. Δεν είπε ούκε πίστευον ή ου παραδεχόμουν τα λεγόμενα. Δεν είπε άκουγα τις κατηγορίες αλλά δεν τις πίστευα και δεν τις παραδεχόμουν. Αλλά τον έδιωχνα μακριά το συκοφάντη σαν να ήταν εχθρός. Να πεις λοιπόν και εσύ προς εκείνον που σε πλησιάζει για να σου κατηγορήσει κάποιον άλλον. Έχεις να μου πεις επενετικά λόγια για κάποιον. Θα ανοίξω τα αυτιά μου για να δεχτώ το μύρο που θα βγει από το στόμα σου. Θέλεις όμως κάποιον να κακολογήσεις. Τότε κλείνω τα αυτιά μου στα λόγια σου, γιατί δεν ανέχομαι να δεχτώ την κόπρο και τον βόρβορο που θα βγει από το στόμα σου. Και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει, όταν δέχεσαι να σου κατηγορούν κάποιον άλλον την καταλαλιά εναντίον συνανθρώπων σου, πρόσεξε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να διαπράξεις διπλή αμαρτία και να αμαρτήσεις μαζί με εκείνον που καταλαλεί, διότι και τον εαυτό σου τον συνηθίζεις σε ένα ολέθριο πάθος, ενώ και εκείνον τον αφήνεις να φλιαρεί εναντίον του συνανθρώπου του. Μη λοιπόν δώσεις την ακοή σου στη γλώσσα του κατάλαλου ανθρώπου, ούτε τη γλώσσα στην ακοή του φιλοψόγου. Για να μην ξεπέσεις από την αγάπη και αποξενωθείς από την αιώνια ζωή. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος των πατέρων δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Μακριά από τους κατάλαλους ανθρώπους, γιατί αποτελούν κίνδυνο. Και εκείνος που σου κατηγορεί τους άλλους, να ξέρεις ότι πολύ γρήγορα θα κατηγορήσει και σένα, λέει ο Άγιος Κύριλλος.

Θα ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ευρισκόμαστε στον 100ο ψαλμό, στο στίχο 5. Ένας ψαλμός στον οποίο καταγράφεται το πρόγραμμα ενός ηγέτη ο οποίος σέβεται και υπολογίζει το Θεό και θέλει να πορευθεί με τρόπο άμεμπτο. Στο σημείο που βρισκόμαστε γράφει από ποιους πρέπει να προσέχει, ποιους και τι να αποφεύγει, και μας μίλησε για την ολέθρια καταλαλιά. Αλλά συνεχίζει: «Υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία, τούτο ου συνίσθιον». Δηλαδή, υπερόπτες και πλεονέκτες δεν θα καλέσω ποτέ στο τραπέζι μου. Δεν θέλω σχέσεις, φιλίες και οικειότητες με ανθρώπους που είναι υπερήφανοι και πλεονέκτες. Πράγματι, η υπερηφάνεια κατά τον Άγιο Κύριλλο είναι το πιο αφόρητο από όλα τα πάθη, γι' αυτό και ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και έχει αδελφή την πλεονεξία, την απληστία. Και τα δύο αυτά είναι βάραθρα ψυχών και ολέθρου πύλε και ακιμήτου φλογός άξια. Ποιος δεν αποφεύγει τον υπερήφανο και αλαζόνα, και ποιος δεν κοιτάει να φυλαχτεί από τον άπλιστο που φροντίζει να μαζεύει χρήματα και εις βάρος μάλιστα πολλών. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν πόσο επικίνδυνοι είναι οι άνθρωποι που παραδίδονται σε αυτά τα πάθη, γι' αυτό και δεν θέλει φιλία μαζί τους, δεν τους καλεί στο τραπέζι του. Ενώ αποφεύγει τους ανθρώπους που είναι παραδομένοι σε πάθη, αναζητεί τους συνεργάτες του σε ανθρώπους οι οποίοι υπολογίζουν το Θεό και είναι επομένως άξιοι εμπιστοσύνης. «Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθείς θεαυτούς μετεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη λειτουργεί. Τα μάτια μου είναι στραμμένα και αναζητούν τους πιστούς ανθρώπους της χώρας μου, ώστε να τους προσκαλέσω και να καθίσουν μαζί μου, να τους θεωρώ φίλους μου. Και εκείνος ο οποίος ζει καθαρό βίο, αυτός θα είναι συνεργάτης μου και βοηθός μου». Το σπουδαίο και μεγάλο θέμα της επιλογής συνεργατών. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγει ένας ηγέτης, αλλά και κάθε άνθρωπος, έναν αγαθό σύμβουλο. Βλέπετε όμως ότι αναζητά τους πιστούς της γης, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόπιστοι, οι οποίοι υπολογίζουν το Θεό, τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν πράγματι να το συμβουλεύσουν σωστά. Είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι αυτοί. Τους εναρέτους θέλει για βοηθούς του. Πορευόμενος σε νοδό αμόμο, ούτως μη λειτουργεί. Αυτός που βάδιζε την πορεία του χωρίς να διαπράττει αξιοκατάκριτα πράγματα. Πόσο σημαντικό να παρατηρεί ένας ηγέτης τη ζωή και την πολιτεία κάποιων ανθρώπων προκειμένου να τους επιλέξει ως συμβούλους και συνεργάτες. Ο Άγιος Αθανάσιος, ερμηνεύοντας μάλλον το στίχο αυτό, λέει: «Στα συνέδρια μου και στα συμβούλια μου είχαν θέση οι άνθρωποι που τους κοσμούσε η πίστη και που είχαν σε πρώτη θέση όσα έχουν σχέση με το Θεό». Μεγάλη είναι για έναν ηγέτη η ευθύνη της επιλογής
και της εναλλαγής, όπως τονίζει ένας ερμηνευτής συνεργατών. Διότι προφανώς, αναλαμβάνοντας την εξουσία, δεν ικανοποιήθηκε με τους συμβούλους που βρήκε στις θέσεις αυτές, αλλά αναζήτησε να βρει τους αξίους. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Μέσα στο σπίτι μου δεν έχει θέση άνθρωπος υπερήφανος, και εκείνος που ομιλεί άδικα για τους συνανθρώπους του δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ενώπιον των οφθαλμών μου. Δεν έχει θέση μπροστά μου. Βλέπετε ότι είναι στις αποφάσεις του απόλυτος, θα λέγαμε. Δεν θέλει καμία σχέση με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τον κάνουν να παρεκκλίνει από την οδό του. Δεν τους υποφέρει τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι ακριβώς μάλιστα είναι στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Τον υπερήφανο άνθρωπο δεν τον υποφέρω. Διότι ίσως γνώριζε πόσο μάστιζαν και μαστίζουν τις αυλές των ηγετών τέτοιου είδους άνθρωποι που εκμεταλλεύονται ευκαιρίες για να καταδυναστεύουν τους συνανθρώπους τους. Και φτάνει τέλος στον 8ο στίχο, ο οποίος έχει να κάνει με την δικαστική εξουσία που ασκούσε ως βασιλιάς. «Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Κάθε πρωί δίκαζα και καταδίκαζα σε θάνατο όλους τους εγκληματίες και διαστραμμένους της χώρας μου, για να εξολοθρεύσω από την πόλη του Κυρίου, την Ιερουσαλήμ, όλους εκείνους που κατεργάζονται το κακό». Θα λέγαμε ότι πρόκειται για την πιο δραστήρια πράξη του υπευθύνου βασιλέως. Φροντίζει να αφανίσει τους αμαρτωλούς και διεφθαρμένους, να καθαρίσει την πόλη του Κυρίου. Λέει στας πρωίας, διότι το πρωί γίνονταν οι βασιλικές δίκες, και είναι καθήκον του ηγέτη να φροντίζει ώστε να καθαρίζει το λαό που κυβερνά από ανθρώπους οι οποίοι καταστρέφουν την αλήθεια και τη ζωή, η οποία είναι πάντοτε ευλογημένη και εύνομη για τους πολίτες μιας χώρας. Μας φαίνεται ίσως σκληρό αυτό το οποίο γράφεται. Και στην Καινή Διαθήκη λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η εξουσία ουχ οικεί την μάχεραν φορεί, δεν φέρει το σπαθί για ομορφιά, αλλά για να τιμωρεί την κακία και την αδικία. Ως βασιλιάς είχε καθήκον να κάνει έτσι για να προστατεύσει το λαό του. Βεβαίως οι Άγιοι Πατέρες, ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό, μας λένε ότι αμαρτωλή είναι οι πονηροί λογισμοί του φόνου, της μοιχείας, της κλοπής, που κάθε πρωί θα πρέπει να φροντίζουμε να τους διώχνουμε από τη σκέψη μας. Ας προσέξουμε πάρα πολύ. Άλλη εποχή του Δαβίδ και άλλη δική μας. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και ασκούσε δικαστική εξουσία, και έτσι ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο να καταδικάζει τους εγκληματίες για να προστατεύει την κοινωνία που κυβερνούσε από τα εγκλήματά τους. Άλλη η χρόνη του Δαβίδ και άλλη η δική μας. Εκείνη ήταν χρόνη δικαιοσύνης, η δική μας είναι χρόνη αγάπης και ελέους. Να μισούμε λοιπόν με κάθε αδιαλαξία την κακία και την αμαρτία, αλλά όχι και τα πρόσωπα των παραβατών. Να ζητούμε για εκείνους, όπως και για τους εαυτούς μας, το έλεος. Έλεος για να μην παρασυρθούμε από το παράδειγμά τους, έλεος ώστε ο Θεός να τους οδηγήσει και πάλι στην οδό των εντολών του. Το κείμενο αυτό, ο ψαλμός ο εκατοστός,
έρχεται μετά τους ψαλμούς οι οποίοι ύμνησαν τη Βασιλεία του Θεού. Θυμόσαστε πολύ καλά ότι οι ψαλμοί 92, 94 έως και 99 ήταν οι θεοκρατικοί ψαλμοί που είχαν ως κεντρική ιδέα το «Ο Κύριος σε βασίλευσε» και ήσαν ένας ύμνος και νοσταλγία της Βασιλείας του Θεού. Μετά αμέσως μπήκε ο 100ος ψαλμός, διότι μας έδειξε έναν ηγέτη ο οποίος κατευθύνει το λαό του προς την κατεύθυνση αυτή, προς μια κοινωνία στην οποία θα βασιλεύει ο Θεός και θα είναι μια εικόνα του παραδείσου. Έβαλε σε αυτή τη θέση το Πνεύμα του Θεού τον ψαλμό αυτό, ίσως για να τονιστεί μια μεγάλη αλήθεια, ότι για να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού είναι ανάγκη και οι επίγειοι άρχοντες, οι ηγέτες και οι υπεύθυνοι να γίνουν πρώτα πιστοί υπηρέτες του Θεού, να αποκτήσουν το μεγάλο προσόν της ευσέβειας και του φόβου, σεβασμού του Θεού. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να μεταβάλουν τις κοινωνίες που κυβερνούν σε εικόνα του παραδείσου, αλλά δυστυχώς τις κάνουν πρόγευση της κολάσεως και έχουμε πικρή πείρα αυτής της τακτικής και αυτής της ιστορίας. Αυτή την κρίση, λέει ο Κύριος, ότι οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν τον Υιό του Θεού, δεν άκουσαν το Λόγο του Θεού, δεν συμμορφώθηκαν σε Αυτόν. Ας ευχηθούμε, τελειώνοντας την ερμηνεία του ψαλμού αυτού, ο Θεός να αναδεικνύει ηγέτες για το λαό του σε όλες τις θέσεις και σε όλα τα επίπεδα που θα διακατέχονται από τα αισθήματα ευθύνης και ευλαβίας και ευσεβίας του ηγέτου που συνέταξε τον ψαλμό που αναγνώσαμε. Και όλος μας ο Κύριος ας μας αξιώνει τα κριτήρια που μας παρέθεσε να τα έχουμε και εμείς ως κριτήρια ζωής, και τότε η ζωή μας όντως θα είναι ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου και όντως θα αισθανόμαστε την πρόγευση του Παραδείσου και της Βασιλείας του Θεού. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

Σοφία των Αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν πάρεις μια εντολή του Θεού, είσαι υποχρεωμένος να την εκτελέσεις. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια φανερώνει η συγκλονιστική ιστορία του προφήτη Ιωνά, που σχεδόν είναι γνωστή σε πολλούς χριστιανούς από την Παλαιά Διαθήκη και του οποίου τη μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά στις 21 Σεπτεμβρίου. Ο προφήτης Ιωνάς έζησε 800 χρόνια περίπου πριν από τον Χριστό. Ήταν υιός του Αμαθή και καταγόταν από τη Γεχθοφέρ. Κατοικούσε κοντά σε μια ειδωλολατρική παραθαλάσσια πόλη, την Άζωτον. Μητέρα του Ιωνά ήταν Χήρα, εκείνη προς την οποία επέμφθη ο προφήτης Ηλίας όταν δια της προσευχής του εγένε το πείνα στη Σαμάρια και σε όλη την επικράτεια των 10 φυλών του Ισραήλ. Για τη φιλοξενία εκείνη, ο πύρινος προφήτης ευλόγησε το καψάκι, δηλαδή το δοχείο του ελαίου και την ιδρία του αλεύρου, ώστε ούτε λιγόστευε ούτε άδειασε όσο κράτησε ο λοιμός. Ο Ιωνάς λοιπόν είναι ο υιός της Χήρας αυτής, που ξαφνικά απέθανε και ο προφήτης Ηλίας ανέστησε εκ νεκρών.

έφτασε ο καιρός της πείνας, ο Ιωνάς ήλθε και κατοίκησε στη γη Ιούδα. Ήταν ένας νέος με πολλά χαρίσματα, είχε μια καρδιά που φλεγόταν από καλοσύνη, μα ακόμα δεν ήταν έτοιμη για να ανάψει σαν λαμπάδα για τους άλλους ανθρώπους, να τους φωτίσει και να τους οδηγήσει στον ίσιο δρόμο του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Ιωνάς ήταν ένας νέος άνθρωπος που δεν είχε ξεκαθαρίσει ακόμα μέσα του ορισμένες υποχρεώσεις που όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε απέναντι στους συνανθρώπους μας. Παρόλα αυτά είχε αγαθή καρδιά, γι' αυτό και ο Κύριος τον διαλέγει και τον χρησιμοποιεί στο έργο του. Του αποκαλύπτει το θέλημά του, του δίνει τις θείες εντολές του. Κάποια μέρα πήρε εντολή από τον Κύριο να πάει να κηρύξει στην Νινεβή ότι η αμαρτία των κατοίκων έχει επιφέρει την οργή του Θεού και η πόλη σύντομα θα καταστραφεί. Η κραυγή της κακίας της ανέβει ως τον Θεό, γράφει το ιερό κείμενο. Αυτή η αποστολή ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τον Ιωνά που ήταν Ιουδαίος. Πώς να πάει να μιλήσει σε ειδωλολάτρες και μάλιστα στον ίδιο του τον βασιλιά, χωρίς κανείς να τον γνωρίζει. Γι' αυτό στην αμηχανία του μέσα ο Ιωνάς μπαίνει σε ένα πλοίο για να φύγει μακριά από την παρουσία του Θεού και να μην εκτελέσει την εντολή του Θεού. Δεν έχει βάλει καλά στο νου του να φύγει όσο μακρύτερα μπορεί εκ προσώπου Κυρίου, δηλαδή μακριά από τα Ιεροσόλυμα, όπου ο Κύριος ενεφάνιζε τη δόξα του και το μεγαλείο του και έδιδε εντολές στους προφήτες του. Για πού πηγαίνει? Εις την πόλη Θαρσής της Ισπανίας.

0: Αφού ανέβηκε στο πλοίο, κατέβηκε στο αμπάρι. Όπως ήταν κουρασμένος αλλά και πολύ στενοχωρημένος, διότι αισθανόταν πραγματικά ότι δεν ήταν εντάξει απέναντι του Θεού, αποκοιμήθηκε. Το πλοίο είχε ξεκινήσει, είχε ξανοιχθεί στο πέλαγος, όταν όλος ξαφνικά σηκώθηκε φοβερή θαλασσοταραχή και το πλοίο κινδύνευε από στιγμή σε στιγμή να καταποντιστεί. Οι ναυτικοί, αν και ήσαν άνθρωποι με μεγάλη πείρα στη θάλασσα, εντούτοις τώρα φοβήθηκαν πολύ ότι δεν θα σωθούν από τα άγρια κύματα. Άρχισε λοιπόν ο καθένας τους να προσεύχεται και να παρακαλεί με φωνή δυνατή το Θεό στον οποίο πίστευε. Όλοι τους ήσαν ειδωλολάτρες. Για να μπορέσει όμως το πλοίο να πλέει ελαφρά και να μην βουλιάξουν, το αλάφρωσαν από τα εμπορεύματα και τα σκεύη. Όλα τα έριξαν στη θάλασσα, χωρίς καθόλου να σκεφτούν τη δύσκολη αυτή η ώρα πόσο μεγάλη θα ήταν η ζημιά. Από όλη αυτή την αγωνία και την αναταραχή έλειπε ο Ιωνάς. Όταν το αντελήφθηκαν οι ναυτικοί, παραξενεύθηκαν. Αμέσως ο πλοίαρχος κατέβηκε στο αμπάρι και τον ξύπνησε δια της βίας. «Σήκω», του φώναξε, «το πλοίο κινδυνεύει και εσύ κοιμάσαι. Σήκω να παρακαλέσεις και εσύ το Θεό σου να μας σώσει από αυτή τη φοβερή τρικυμία». Η φουρτούνα, όσο περνούσε η ώρα, όλο και πιο τρομερή έγινε το. Φόβος και τρόμος κατέλαβε όλους και είπαν μεταξύ τους: «Τέτοια θαλασσοταραχή δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Κάποιος από εμάς φταίει και ο Θεός μας τιμωρεί όλους. Ελάτε να ρίξουμε κλήρο, να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι η αιτία της συμφοράς αυτής». Και ο κλήρος πέφτει στον Ιωνά. Και ο Ιωνάς με κατάπληξη και φόβο ομολογεί ότι εκείνος είναι η αιτία της μεγάλης φουρτούνας, γιατί είχε αμελήσει το έργο του και ότι εκ προσώπου Κυρίου ειν φευγών. «Πες μας, ποιο είναι το έργο σου, από ποια χώρα κατάγεσαι, ποιος είσαι?»
1: «Δούλος Κυρίου εγώ είμαι», απαντά ο Ιωνάς, «και τον Κύριο Θεόν του ουρανού εγώ σέβομαι, ως επίση την θάλασσαν και την ξηράν. Με θάρρος ομολογεί στους ειδωλολάτρες τον ένα και αληθινό Θεό, τον δημιουργό του κόσμου, και με ταπείνωση αποκαλύπτει ότι έσφαλε ενώπιον του Θεού, διότι παρήκουσε την εντολή του και δεν πήγε στην Νινεβή. Και συμπληρώνει: «Έγνωκα εγώ ότι διεμαίο κλείδον ωμέγα ούτως εφημάσαι εστί». Οι ναυτικοί τώρα φοβήθηκαν ακόμη περισσότερο. «Τι να σε κάνουμε για να ησυχάσει η θάλασσα?» τον ερωτούν. «Να με ρίξετε στη θάλασσα και η τρικυμία θα κοπάσει», απαντά. Οι ναυτικοί μένουν διστακτικοί, φοβούνται το Θεό. Παίρνουν την απόφαση να γυρίσουν στην Ιώπη. Αγωνίζονται να επιστρέψουν στο λιμάνι και να βγάλουν τον Ιωνά στη ξηρά. Όμως όλες οι προσπάθειές τους ήταν χαμένες. Η τρικυμία όλο και γιγάντωνε περισσότερο. Επιτέλους, ύστερα από θερμή προσευχή που ανέπεψαν στο Θεό, στον οποίο επίστευε ο προφήτης, για να μην έχουν πάνω τους το κρίμα που θα έριχναν δηλαδή άνθρωπο στη θάλασσα, έριξαν τον Ιωνά στα φρισμένα νερά. Και να αμέσως απλώθηκε γύρω γαλήνη. Νέος φόβος κυρίευσε τους ναυτικούς. Αισθάνονται τη θαυματουργική επέμβαση του Θεού και υπόσχονται μόλις φτάσουν στη ξηρά να προσφέρουν θυσία μεγάλη στον ένα και αληθινό Θεό. Ο πολυεύσπλαχνός και πολυέλεος Θεός δεν άφησε τον Ιωνά μόνο και αβοήθητο μέσα στα κύματα. Έστειλε ένα μεγάλο θαλάσσιο κήτος και τον κατάπιε χωρίς να του προξενήσει κανένα κακό. Ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του μεγάλου αυτού ψαριού έζησε την προσωπική του μετάνοια για 3 μέρες και 3 νύχτες. Σε αυτό το διάστημα προσευχόταν συνέχεια στο Θεό με έναν τρόπο δραματικό. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης μας διέσωσε τη συγκλονιστική αυτή προσευχή του Ιωνά, η οποία αποτελεί την 6η οδή από τις 9 οδές που έχουμε στους κανόνες της Εκκλησίας μας και στην οποία αξίζει να σταθούμε.

0: Φυρός εκράβγαζεν Ιωνάς λέγον, «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου, και εισήκουσέ με εκ κοιλίας άδου κραυγής μου, ήκουσας φωνής μου. Απέρριψάς με εις βάθη καρδίας θαλάσσης, και ποταμοί εκύκλωσάν με. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επέ με δήλθον. Καγώ ύπον, απώς με εξ οφθαλμών σου. Άρα προσθήσω του επιβλέψε με προς ναών των Άγιών σου. Περιεχήθμι είδωρ έως ψυχής μου. Άβυσος εκύκλωσέ με σχάτη. Έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Κατέβην εν γη εις η μοχλή αυτής κάτοχη αιώνιοι. Και αναβήτω εκφθοράς η ζωή μου. Προσέ Κύριο Θεός μου, εν το εκλείπειν εξαιμού την ψυχή μου, του Κυρίου εμνήστην, και έλθει προς προσευχή μου προς ναών των Άγιών σου. Φυλασσόμενη, μάταια και ψευδή, έλεον αυτής εγκατέλειπον. Εγώ δε μεταφωνήσει ενέσεως και εξομολογήσεως, θύσωση όσα ευξάμην, αποδώσωση η σωτηρία μου το Κύριο.
1: Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και πρόσταξε του Οικίτος να τον βγάλει στην ξηρά για να πάει να εκτελέσει την αποστολή του, να κηρύξει στην Νινεβή. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι αυτή η περιπέτεια του Ιωνά είναι μια προτύπωση της Ανάστασής του. Ως περγαριγένετο, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 12ο κεφάλαιο, Ιωνάς ο προφήτης εν τη κοιλία του Κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Γι' αυτό και το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου διαβάζεται ο Ιωνάς που με την απλότητά του την μεγάλη σαγηνεύει την ψυχή μας λίγο πριν από την τριήμερον Ανάσταση του Κυρίου. Για τρεις μέρες ο Ιωνάς έζησε στην κοιλιά του Κήτους προτυπώνοντας την τριήμερο ταφή και Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Γι' αυτό και από τους αρχαίους χριστιανικούς αιώνες το θέμα αυτό ήταν σύνηθες στις απεικονίσεις. Μέσα στις χριστιανικές κατακόμβες βλέπουμε τον Ιωνά να βγαίνει από το στόμα του Κήτους θυμίζοντας τους πιστούς την εκνεκρών Ανάσταση του Χριστού. Αυτός ο προσωπικός αγώνας του Ιωνά μέσα στη θάλασσα και στην κοιλιά του Κήτους μας δίνει να καταλάβουμε ότι πριν οποιαδήποτε αποστολή αναλάβουμε ως χριστιανοί πρέπει να προηγηθεί προσωπική μετάνοια και άσκηση για να ευωδοθεί ο σκοπός. Ο Ιωνάς αν βγήκε ζωντανός στην ξηρά άκουσε και πάλι τη φωνή του Θεού να του λέγει «Ανάστηθη και πορεύθητη εις Νινεβή». Και ο Ιωνάς τότε τη φορά πήρε το δρόμο για την Νινεβή, την πρωτεύουσα των Ασσυρίων, που βρισκόταν στην αριστερή όχθη του Τίγρητος ποταμού. Τρεις μέρες περπατούσε. Έφτασε στην πολυάνθρωπη πολιτεία που για να την διασχίσει κανείς ήθελε μια ολόκληρη μέρα. Εδώ ο Ιωνάς κήρυξε την μετάνοια και ότι αν δεν μετανοήσουν σε τρεις ημέρες μέλει να καταστραφεί η πόλη. Άναψε σαν φλόγα η καρδιά του Ιωνά και φώτισε τα πυκτά σκοτάδια της Νινεβή. Η Νινεβή σώθηκε από την καταστροφή. Οι Νινεβίτες μετανόησαν και ξαναβρήκαν την αληθινή οδό. Το κήρυγμα του προφήτη Ιωνά είχε πλήρη επιτυχία. Μετανόησαν όλοι από τον βασιλιά μέχρι τον τελευταίο της κάτοικο. Τέτοιο σημείο που όχι μόνο ο λαός ενίστεψε και θρύνησε τις αμαρτίες του για τρεις ημέρες, αλλά και αυτά τα ζώα τους, με αποτέλεσμα η πόλη να σωθεί από την οργή του Θεού. Όταν όμως ο Ιωνάς είδε το αποτέλεσμα του κηρύγματός του, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί νόμισε πως οι κάτοικοι της Νινεβή θα τον έπαιρναν για ψεύτη, αφού τους είχε αναγγείλει την καταστροφή τους. Και αυτή η καταστροφή δεν έγινε. Απομακρύνθηκε λοιπόν από την πόλη, περιμένοντας να δει από μακριά τι πρόκειται να γίνει.

Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος σε μια ομιλία του για τον Ιωνά χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η πόλη Νινεβή εδονείται σαν καλάμι στον άνεμο. Δεν περίμεναν ότι θα φέξει σε αυτούς το πρωί νέα ημέρα. Στο στόμα του θανάτου εστέκοντο όλη η πόλη και τρέμοντας χτυπούσε τις πύλες του Άδη. Ο Ιωνάς δε μετρούσε τις ημέρες και τις νύχτες και οι Νινεβίτες μετρούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωνάς την απόμερη καλύβα του προσευχόταν να βγει αληθινός και οι Νινεβίτες την πόλη παρακαλούσαν να μην πεθάνουν. Εδηλιούσε ο Ιωνάς βλέποντας τα δάκρυά τους, γι' αυτό και με αγωνία περίμενε να ειδεί εκείνο που θα συνέβαινε στην πόλη, φοβούμενος μήπως αποδειχθεί ψεύτης, και την ώρα κατά την οποία ήλπιζε ότι θα καταστραφεί η πόλη, αυτή την ώρα γλίτωσε η πόλη από τον θάνατο, διότι ο αγαθός Θεός βλέποντας τα δάκρυά τους, τους εσπλαχνίστη».

Η θέση που ο Ιωνάς είχε στήσει την αχυροκαλύβα του ήταν σε ένα τόπο χωρίς κανένα δέντρο και επειδή η ζέστη ήταν αφόρητη, ο Θεός διέταξε να φυτρώσει μια κολοκυθιά για να έχει σκιά. Και ο Ιωνάς χάρηκε πολύ γι' αυτό, όμως την άλλη μέρα ο Θεός διέταξε να ξεραθεί η κολοκυθιά και να ζεστάνει πολύ ο ήλιος. Τότε ο Ιωνάς ένιωσε τόσο άσχημα που λιποψήφισε. Και τότε ακούστηκε σαν άβρα λεπτή η φωνή του Θεού. Ιωνά, εσύ λυπήθηκες που ξεράθηκε κολοκυθιά, που ούτε φύτεψες, ούτε πότισες. Εγώ να μην λυπηθώ την Νινεβή, μια τόσο μεγάλη πόλη με μεριάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Ο Θεός προτίμησε να ανακαλέσει την απειλή του. Ο δε Ιωνά ζητούσε και φιλονικούσε με το Θεό να μην φανεί αυτός ψεύτης στους Νινεβίτες. Το πλήθος βλέποντας τον Ιωνά να νικέται από το Θεό, τον άρπαξαν στις αγκάλες τους και όπως ακριβώς ένας βασιλιάς μπήκε στην πόλη και όλοι μετανοήσαντες τον προσκύνησαν ως γνήσιο προφήτη του Θεού και τον τίμησαν πολύ. Από εδώ και έπειτα ο Ιωνάς ζούσε με το μεγάλο παράπονο ότι εφάνει ψεύτης, προφητεύσας μεν εναντίον της Νινεβή, χωρίς όμως η προφητεία του να αληθεύσει.

από την Νινεβή ήρθε στην πατρίδα του, μα δεν έμεινε πολύ, αλλά πήγε και κατοίκησε στη γη Σαρά, όπου και απέθανε. Ετάφησε ένα σπήλαιο που ονομαζόταν του Κενεζαίου. Έτσι, από προσώπου του Θεού φεύγεις πάλε, νυν δε πρόσωπον Ιωνά τούτου βλέπεις. Η συγκλονιστική λοιπόν ζωή του Ιωνά υπενθυμίζει σε όλους μας πόσο στοιχίζει το να παραβαίνει κανείς την εντολή του Θεού. Σε πόσους κινδύνους μπαίνει αυτός που παρακούει το Θεό. Και από την έκτη οδή ο προφήτης Ιωνάς μας υποδεικνύει ότι για να σωθεί κανείς πρέπει με ταπείνωση να ζητήσει το έλεος του Θεού. Γιατί τι πιο προσωρινό από την κολοκύνθη που μέσα σε μια νύχτα γεννήθηκε και σε μια νύχτα χάθηκε.

0: Επίσης, την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την απόδοση της εορτής του Τιμίου Σταυρού και μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία Μικράς Ασίας. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωνά και Σαββαή του Πατρός των Οσίων Θεοδόρου και Θεοφάνους των Γραπτών. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, Ξύφητε Λιοθέντος. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Νεσταβού και Ζήνωνος των Αυταδέλφων και Νέστορους του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα, ο Όσιος Πατήρ ημών Ισαάκιος, επίσκοπος Σίτης της Κύπρου, εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Μάρτης Πρίσκος, πυρή τελειούται. Τη αυτή ημέρα, οι Άγιοι Έξι Μάρτυρες, υπασπιστέ του Βασιλέως Μαξιμιανού, ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης, της Εν Τύρο. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ, του Ασκήσαντος εν Μονή Ζαονίκεφ. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Δανιήλ, του εν Σούσγκορσκ. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Ευρέσης των Λιψάνων, του Αγίου Δημητρίου Επισκόπου Ροστόφ. Τεστομσόν Αγίων, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Κακουράκη για τη συμμετοχή της στην εκπομπή μας. Επίσης, τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Τέλος, τον ηχολήπτη μας, Τάσο Παπαδημητρίου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

υπολογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με τη Θεοδοσία Αντωνέλου.

αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί για να βαδίσουμε δρόμους αλήθειας και ελπίδας. Μαζί μας στην κονσόλα του ήχου ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η Θεοδώρα Παντελιού. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή μιλώντας λίγο για το Σταυρό, για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και θα συνεχίσουμε με τον πατέρα Παΐσιο. Στο παλαιό Ισραήλ, εξετοιμάτου ιδιαιτέρως η κυβωτός της Διαθήκης, η οποία στην κυριολεξία αποτελούσε την ψυχή του Ισραηλιτικού λαού. Παντού στην Παλαιά Διαθήκη είναι έκδηλη η νοσταλγία, η ευσέβεια, ο πόθος και η λατρεία προς αυτήν. Πίστευαν ότι μέσων αυτής αγιάζοντο, εσκέποντο, μάθαιναν το θείο θέλημα και ακόμα και κατά των εχθρών ήταν η ακαταμάχητη δύναμης. Πίστευαν πως χωρίς αυτήν δεν μπορούσαν να υπάρχουν σαν λαός και φυλή, το οποίον επέδειξαν κατά την αιχμαλωσία της υπό των Φιλιστέων επιηλή του αρχιερέως. Τι ήταν όμως η κυβωτός σαν σύμβολο, περιέχουσα συμβολικά στοιχεία έναντι του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας? Τι ήταν τα σύμβολα του νόμου, της σκιάς και του γράμματος, όταν αυτός ούτως ο νόμος δεν δικαίωνε τους δικούς του? Ουγαρ δικαιούται εξ έργο νόμου πάσα σάρξ, κατά τον Μέγα Παύλο. Και πάλι διαβάζουμε: σκιάν γαρέχων ο νόμος των μελώδων αγαθών, ουκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, ουδέποτε δύνατε τους προσερχομένους τελειώσε. Σε μας ο Σταυρός δεν είναι σύμβολο και σκιά, είναι το μέσο της σωτηρίας μας, είναι η άγκυρα της ελπίδος μας, είναι το όπλο της νίκης και του θριάμβου μας, είναι η παντελής ήττα και καταστροφή των εχθρών μας και πάσης αντικειμένης δυνάμεως. Είναι η δόξα του Ιησού μας, καθώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει «Ούπο γάρ ειν πνεύμα Άγιον», ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Ο Σταυρός, η δόξα του Ιησού μας, είναι η δική μας κληρονομία, γιατί σε μας μετεφέρθη τους κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Υιού αυτού. «Πάτερ», λέγει ο γλυκής μας Ιησούς, «την δόξαν ειν δε δοκάς μη δε δοκαυτής». Και πάλι «και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι είναι υγειασμένοι εν αληθεία».

ειν σταυρός ουκίν ανάστασης. Εάν μη σταυρός, διάβολος δεν έπιπτε και αμαρτία δεν είναι κρούτο και θάνατος δεν κατελείετο και φθορά δεν εξαλείφετο και φεδρότης και χαρά και ανάψυξης δεν εγίνοντος τους ανθρώπους. Αλλού δε επέστρεφε εις ισορροπίαν η διαστροφή των όντων υπό τον νόμο της φθοράς. Εάν δεν υπήρχε ο σταυρός, δεν θα καταργούντο πάντα τα ολέθρια της δικής μας καταδίκης και ο σκοτεινός πέπλος των ουέ και της κατάρας θα ήταν η στιγνότερη συντροφή μας. Η ασθένεια, ο πόνος, ο φόβος, το αβέβαιον και η του θανάτου καταδίκη θα ήταν τα μόνιμα κακά της πανανθρώπινης δυστυχίας αν δεν ανέτελεν η παρηγορία εκ του Γολγοθά. Εάν μη ο νοητός όφης, ο Ιησούς μας, ανυρτάτο επί του ζωοποιού ξύλου του σταυρού, σύμπασα εκτίσεις δεν θα απειλάτε το του ολέθρου των δαιμόνων, νοητών όφεων. Εάν μη ο σταυρός της ζωής των ξύλων ανεβάλετο, ως άλλοτε ποτέ επί της ιστορικής εκείνης μεράς, εις την νοητήν θάλασσα της πανανθρώπινης κοινωνίας, η παντοειδής πικρία των δεινών και του θανάτου δεν θα εγλυκένοντο και η ζωή επί του πλανήτου μας θα έχανε παντελώς το νόημά της. Να επεράσουμε όμως σαφέστερα και λεπτομερέστερα στην πρακτική ζωή μας. Εάν μη σταυρός, πού η Εκκλησία;

σηματώδης δύναμη της αμαρτίας, η δολερά και κακοποιός μανία των δαιμόνων, η υποχωρητικότητα και το ασταθές της φύσεως, η τρομερή και επιβούλη δυνάστε του ημετέρου γένους συνείδησαν την ολοκληρωτική συντριβή τους. Πάσα πλέον ηλικία, σε όλες τις γενναίες, στρατεύεται ευαγγελικός και γενικεύεται στους ανθρώπους η ευσέβεια και η αρετή. Στην λυσόδη βία των παθών, η οποία μετέβαλε την κοινωνία στη σφαγεία, οπότε ο άνθρωπος έβλεπε ως λύση την εκδίκηση και τον σπαραγμό, εδόθη η αμνηστία και η συμπάθεια δια του Σταυρού. Δεν εννοώ την εκ μέρους των εχθρών του Σταυρού υπάρχουσα κακουργίαν. Αυτοί αρνούνται την πίστη και την επίκληση της δυνάμειος του Σταυρού και τέτοιοι δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν. Σε αυτούς ο Θεός και η ελπίδα είναι η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Όσοι όμως είναι του Χριστού κατά τον Παύλο, την σάρκα εσταύρωσαν σύν τη παθήμαση και τις επιθυμίες δια της δυνάμεως και χάριτος του ζωοποιού Σταυρού και κατά τον Ιώβ καταπέζουση σεισμού πυρφόρου.

Αν δεν συμμαχούσε η δύναμη του Σταυρού, πού θα ακουόταν εγκράτεια, αγνότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, συμπάθεια εν Χριστώ και γενικά ανιδιοτέλεια και αγάπη? Χωρίς το Σταυρό, πώς θα υπήρχε ανακούφιση στον πόνο, ελπίδα στην απελπισία, θάρρος στην απόγνωση, καρτερία στους πειρασμούς, πίστη, αγωνιστικότητα και υπομονή? Όλα αυτά, καθώς και τα επέκεινα τούτων, η είσοδος στην πνευματική ζωή και όλη η ανιούσα κλίμαξ των αρετών και χαρισμάτων και αυτή ακόμα η κατάνθρωπον τελειότητα και η πατρική επαγγελία του Θεού αναβλίζουν από τη χάρη του Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτό και σε εμάς σήμερα, αλλά και στους μετά από εμάς, τους πιστούς όλους μέχρι τη σιδελίας των αιώνων, δικαίως αρμόζει να καυχόμεθα για το Σταυρό του Χριστού μας. Ω Πανάγιε του Χριστού μας Σταυρέ, Συ εβάστασες πάνω σου τον βαστάζοντα τα σύμπαντα, επάνω σου κατηργάστη κοσμοσωτήριος οικονομία, ώστε πάνω σου να καταστραφεί το δικό μας χειρόγραφο της ενοχής και ανταυτού να υπογραφεί άφεση και υιοθεσία. Συ έτρεψες τα της φλογίνης ρομφαίας νότα και διήνυξες την είσοδο προς την Εδέμ. Συ είσαι το ξύλο της ζωής και του σε προσκυνούντας εισάγεις εις τη ζωή. Δια συμβόλων απεκαλύπτεσο εις τον πάλε Ισραήλ. Εις τους προφήτας και δικαίους ήσουν το εφετόν και η νοσταλγία. Αλλά αν και ανεζητήθεις ως το λύτρον και η άφεσης, όμως απεκρύβεις από αυτόν και απεκαλύφθης της νηπής κατά την απερίγραπτον του Θεού μας ευδοκίαν. Δια σου ο μονογενής του Θεού Υιός χάρισε την παγκόσμιο σωτηρία και η κτήσης επανήλθε εκ της συγχύσεως και ταραχής στην ισορροπία και όχι εκ των έργων των εν δικαιοσύνη τα οποία επιείσαμε. Το εν Ιορδάνη υπό Ελισαίου του προφήτου ρυφθέν ξύλων, το οποίον ανήλκησεν εκ του βυθού το σιδήριον, Συ είσαι Πανάγιε Σταυρέ, διότι όντως δια σου ο μέγας προφήτης Ιησούς Χριστός, ο παραμοησαίος προκηρυχθείς, ανέσυρε εμάς εκ του βυθού.

του της αγνωσίας. Σε εσυμβόλιζε ο Πατριάρχης Ιακώβ όταν δια της εναλλαγής των χειρών ευλόγησε τους πέδας του Ιωσήφ. Σε εσυμβόλιζε το διπλούν κτύπημα της ερυθράς θαλάσσης υπό του Μωυσέως όταν με το κάθε το κτύπημα διήνυξε σωτήριον δρόμο στους Ισραηλίτας ενώ με το οριζόντιο κατεπόντισε τους Αιγυπτίους. Σε εσυμβόλιζε ο Μωυσής επί του όρους όταν ύψωνε τα σχήρα στεταμένας, οπότε και κατενίκα ο Ισραήλ τον Αμαλίκ. Αλλά γιατί να αναφερόμεθα στα σύμβολα της παρελθούσης πλέον σκιάς. Καθήν στιγμήν η ζώπη ως χάρις του Σταυρού καλύπτει όλο το πρόσωπο της γης. Πανταχού ο Σταυρός και πάντοτε η ζώπη ως του δύναμη τους πάντας ενισχύει και οδηγεί. Περίσταση πειρασμού έσωθεν, πάθος, επιθυμία, οργή. Κινούμε τη ρομφαία του Σταυρού και αμέσως εκλείπουν οι ρομφαίες του εχθρού. Αμφιβολία, ραθυμία, φόβος, η ασπίδα του Σταυρού προβάλλεται και άφαντοι γίνονται οι πειράζοντες. Ασθένεια, κίνδυνος και απειλή αντιδρούμε με την επίκληση και το σημείο του ζωπιού Σταυρού και καταφθάνει η παρηγορία.

Δεν είναι άστοχο να αποδώσουμε στη δύναμη και συμμαχία του Σταυρού τη γλυκητάτη υπόσχεση του Χριστού μας, ιδού δίδομη ημίν την εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει, γιατί όντως δια του σημείου του Σταυρού πάντα ταύτα κατορθώνουμε. Αλλά και στον αγώνα μας, στη σταυροφόρο στρατεία μας, από πού αντλούμε τη δύναμη και συμμαχία για να πετύχουμε ό,τι προσπαθούμε να πετύχουμε? Από πού κατορθώνεται η νηστεία, η εγκράτεια όλων όσων πρέπει να κάνουμε? Από πού στη σημερινή εποχή του πανιδονισμού αντλούμε δύναμη για αγνότητα? Από πού η πίστη, από πού η αφοσίωση? Τόσα βλέπουμε, τόσα ακούμε, όλοι σχεδόν έχουν αποκλίνει, όλοι σχεδόν αρνούνται. Από πού παίρνουμε τη δύναμη και συνεχίζουμε? Από πού η δύναμη στον άθλο πραγματικά της ακτιμοσύνης και λιτότητος και αυτάρκειας σε πείσμα της σημερινής εποχής που πλεονάζει πλεονεξία και ο πλουτισμός? Ο Σταυρός, ο οποίος στους τυπολάτρες είναι σκάνδαλο και στους ορθολογιστές μορία, στους πιστούς και κεκλειμένους είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Στους αγωνιστές ο σύμμαχος, στους ασκητές ο σύντροφος, στους κοπιώντες η ανάπαυση, σε αυτούς που πάσχουν και υποφέρουν το βάλσαμο, στους ολιγοψύχους η παρηγορία. Η κλίμακα την οποία είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ, όπου οι άγγελοι ανέβαιναν και κατέβαιναν, δεν συμβόλιζε άλλο κάτι άλλο παρά τον ζωπιό σταυρό, δια του οποίου πραγματικά εμείς από τη γη στον ουρανό ανεβαίνουμε και οι άγγελοι προς εμάς καταβαίνουν, φωτίζοντες και ενισχύοντες μας. Η Εκκλησία μας τιμά εξαιρέτως και δοξολογεί τον Τίμιο Σταυρό. Και οι θεοφόροι πατέρες μας και οι μνοδοί ύψωσαν και μεγάλυναν τη δόξα και τη χάρη του προς εμάς, γιατί είναι το Κύριο μέσο δια του οποίου ο Πανάγαθος Λυτρωτής μας κατηργάστη τη σωτηρία μας. Αν και ξύλων υπάρχει τη ουσία θεία, όμως περιβέβλητε δυναστεία. Έγινε και έμεινε ο Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, αρχόντων το κρατέωμα, πιστών το στήριγμα, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Πάρτε δύναμη, αγαπητοί μου, από τη δύναμη που πηγάζει από το Σταυρό. Πάρτε δύναμη για τη σημερινή σας θυσία και θυσίες που πρόκειται να κάνετε στη ζωή σας, από αυτόν που ανέβηκε και θυσιάστηκε πάνω στον ζωπιό Σταυρό. Πάρτε δύναμη για όλες τις δυσκολίες, για όλα τα καθημερινά σκάνδαλα, και βαδίστε έτσι με λογισμό και μόνηρο. Και εσύ, Πανάγιε του Χριστού μας Σταυρέ, σώσον μας, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, και κατάβαλε την καθημών μανία του εχθρού και των ιδίων του οργάνων, και ειρήνευσον τον κόσμο, ειρήνευσον τον κόσμο από την πλάνη, την απάτη, τον πόνο και τη δυστυχία που έχει υπερπερισσεύσει στην εποχή μας.

Ανοίγοντας την μίμηση του Χριστού, διαβάζουμε για την βασιλική οδό του Ζώπιου Σταυρού. Σκληρός φαίνεται σε πολλούς ο λόγος, απαρνησάς το εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη. Πολύ σκληρότερο όμως θα τους φανεί όταν κατά την ημέρα της κρίσεως ακούσουν το «Απέλθετε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο εξώτερον». Τότε μόνο εκείνοι που ακούνε το λόγο του Σταυρού και πρόθυμα ακολουθούν τον Κύριο δεν θα φοβηθούν την αιώνια απόφαση του Κριτού. Το αντίθετο μάλιστα. Όλοι οι οπαδοί του Σταυρού σε αυτή τη ζωή, όλοι οι πιστοί ακόλουθοι του Εσταυρωμένου, θα προσέλθουν ενώπιον του Κριτού με εμπιστοσύνη και πεποίθηση. Γιατί λοιπόν φοβάσαι να αναλάβεις το Σταυρό, αφού αυτός θα σου επιτρέψει να εισέλθεις στην ουράνια βασιλεία? Ο Σταυρός είναι η σωτηρία, η ζωή, ο προστάτης ενώπιον των εχθρών. Ο Σταυρός δίνει δύναμη, χαρά, αναδεικνύει την αρετή μας και τελειοποιεί την αγιότητά μας. Σήκωσε λοιπόν το Σταυρό σου, ακολούθησε τον Ιησού και θα εισέλθει στην αιώνια ζωή. Έχει προηγηθεί ήδη ο Κύριος που εβάστασε το Σταυρό του και απέθανε επ' αυτού προς χάρη σου, ώστε να μπορέσεις κι εσύ να βαστάξεις το δικό σου Σταυρό. Εάν δε αποθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Όταν συμμεριζόμεθα τα παθήματά του, ασφαλώς θα συμμεριστούμε και τη δόξα του. Δια του Σταυρού θα πετύχεις τη σωτηρία σου. Κανένας άλλος δρόμος δεν οδηγεί στη ζωή. Κανένας άλλος δρόμος δεν οδηγεί στην ανάπαυση. Μόνο η οδός του Σταυρού. Όπου κι αν πας, όπου κι αν ψάξεις, δεν θα βρεις δρόμο ασφαλέστερο. Όπως κι αν τακτοποιήσεις τα θέματά σου, θα δεις ότι πάντα, είτε το θέλεις είτε όχι, πρέπει κάτι να υποφέρεις. Παντού δηλαδή θα συναντάς το Σταυρό. Είτε σωματικούς πόνους θα αισθάνεσαι, είτε πνευματικούς αγώνες θα υποφέρεις. Κάποτε σου φαίνεται ότι σε κατέληψε και ο Θεός και έχεις το πικρό συνέστημα ότι είσαι και για τον ίδιο σου τον εαυτό βάρος. Σε αυτές λοιπόν τις περιστάσεις τίποτα δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αφού το επιτρέπει ο Θεός, πρέπει να υποφέρεις και να είσαι βέβαιος ότι η ωφέλειά σου η πνευματική θα είναι μεγάλη, γιατί βλέποντας τον εαυτό σου πειραζόμενο και καταλελειμμένο, θα γίνεις πιο ταπεινός.

Είναι αδύνατο να αποφύγεις το σταυρό. Κράτα τον λοιπόν με προθυμία και υπομονή και ο μισθός σου θα είναι πολύς. Κανείς δεν είναι δυνατό να σου δώσει να καταλάβεις το πάθος του Κυρίου. Μόνος σου θα το αντιληφθείς, αν και εσύ υποφέρεις κάτι ανάλογο. Να κρατάς λοιπόν παντού μαζί σου το σταυρό σου. Και αν ακόμα θέλεις να τον αποφύγεις είναι αδύνατον. Γιατί όπου και αν πας, φέρνεις μαζί σου τον εαυτό σου. Στρέψε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Παντού σε περιμένει ο σταυρός. Να είσαι λοιπόν υπομονετικός, αν θέλεις να έχεις ειρήνη στην ψυχή σου και να κερδίσεις το αμάραντο στεφάνι. Αν βαστάζεις πρόθυμα το σταυρό σου, σύντομα θα φτάσεις στο τέρμα που ποθείς και για το οποίο τόσα παθήματα υποφέρεις, αν και το τέρμα αυτό δεν βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Αν όμως βαστάζεις το σταυρό σου με δυσαρέσκεια, τότε το φορτίο σου γίνεται βαρύ και δυσβάστακτο, χωρίς να μπορείς να το ελαφρώσεις. Απορρίπτεις ένα σταυρό, άλλος αμέσως θα πάρει τη θέση του και ίσως να είναι πολύ πιο βαρύς. Πιστεύεις ότι θα μπορέσεις ποτέ να αποφύγεις ό,τι δεν μπόρεσε ποτέ κανένας να αποφύγει μέχρι τώρα? Ποιος ευσεβής έμεινε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς πειρασμούς και σταυρό? Και αυτός ακόμα ο ίδιος ο Κύριος δεν πέρασε την επίγεια ζωή του χωρίς παθήματα. Γι' αυτό και έλεγε «Ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και αναστάντα από τον νεκρόν εις ελθύν εις την δόξον αυτού». Πώς λοιπόν εσύ μπορείς να αναζητήσεις άλλον δρόμο από το βασιλικό, το δρόμο δηλαδή του Σταυρού? Ζητάς ανάπαυση και χαρά? Πλανάσαι αν νομίζεις ότι θα τα βρεις μέσα σε αυτή τη ζωή της αθλειότητος. Όσο περισσότερο θα ανεβαίνεις πνευματικός, τόσο περισσότερο θα αισθάνεσαι το βάρος του σταυρού σου. Η σκέψη και η επιθυμία για τα γήινα θα σου κάνει τα πάθη σου πιο οδυνηρά. Όταν όμως υφίστασε το σταυρό σου υπομονετικά, δεν θα μείνεις στις δύσκολες στιγμές χωρίς παρηγοριά. Η υπομονή σου θα αποδώσει καρπούς. Όσο λοιπόν το εσωτερικό μας αποπλύνεται και τελειοποιείται από τις δοκιμασίες των πειρασμών, τόσο το πνεύμα μας ενισχύεται και ισχυροποιείται. Ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από θλίψεις τόσο πολύ πολλές φορές δυναμώνει, τόσο τον χαλιβδώνει σκέψη ότι γίνεται μιμητής του εσταυρωμένου σωτήρος, ώστε δεν θέλει ποτέ να ζει χωρίς θλίψεις και παθήματα, γιατί πιστεύει ότι τόσο περισσότερο ευάριστος το Θεό γίνεται, όσο σκληρότερα είναι τα παθήματα που υποφέρει.

Να απαντήσω στον Γιάννη από τα Βρυλίσια σε αυτό το σημείο, επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Μου λέει να χρησιμοποιήσω το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού. Μερικές φορές το κάνω αυτό. Μερικές άλλες όμως θέλω λιγάκι να είναι πιο προσωπική η επικοινωνία που έχουμε, γι' αυτό και δεν το χρησιμοποιώ. Αφού όμως μου το λέτε, θα προσπαθήσω να το κάνω. Η δύναμη όμως αυτή δεν προέρχεται από την ανθρώπινη αρετή, αλλά από τη χάρη του Χριστού, η οποία μας κάνει ικανούς να υποφέρουμε και να χαίρουμε εν της παθήμασης ημών. Δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη που μας κάνει ικανούς να βαστάζουμε το σταυρό μας, να δαμάζουμε τον εαυτό μας και να ποθούμε τα πνευματικά. Δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη που μας αξιώνει να υποφέρουμε αδιαμαρτύρητα εξευτελισμούς, να θεωρούμε τον εαυτό μας ελάχιστο, να θέλουμε κι άλλοι να μας θεωρούν μικρούς, να λησμονούμε τους πόνους και να μην επιθυμούμε καμία επίγεια ευτυχία. Αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να κατορθώσουμε μόνοι μας. Αν όμως έχουμε ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε Εκείνος θα μας δώσει τη δύναμη. Ο κόσμος με τις τέρψεις και τις παγίδες του θα υποταχθεί τότε κάτω από τη δύναμή μας. Κανέναν εχθρό δεν θα φοβόμαστε, γιατί θα είμαστε οπλισμένοι με το σταυρό του Χριστού. Πάντα λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να βαστάζουμε το σταυρό. Σαν πιστοί και αφοσιωμένοι δούλοι Εκείνου, ο οποίος από την αγάπη του για μας σταυρώθηκε. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν να υποφέρουμε τις δοκιμασίες και τις λύπες, γιατί σε αυτή τη ζωή τίποτα άλλο δεν θα συναντήσουμε. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε και υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τους αγώνες και τις θλίψεις, αλλά πρέπει να τις υποφέρουμε με υπομονή, να πιούμε το ποτήρι του Κυρίου αν θέλουμε να είμαστε φίλοι Του και να συμβασιλεύσουμε, να Τον αφήσουμε να μας παρηγορεί όταν και όπως θέλει Εκείνος. Αν υποφέρουμε, ας παρηγορηθούμε, γιατί ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξα να αποκαλυφθεί είναι εις ημάς. Αν μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο να αγαπάμε τις θλίψεις μας και να μην μας δυσαρεστούν, τότε μπορούμε να πιστεύουμε ότι βαδίζουμε καλά και ότι βρήκαμε ήδη πάνω στη γη τον ουρανό. Αν όμως οι θλίψεις και τα παθήματα μας είναι ενοχλητικά και προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, τότε να ξέρουμε ότι δεν πηγαίνουμε καλά και ότι η θλίψη πάντα θα μας συνοδεύει.

Μάθε να υποφέρεις και τότε θα συναντήσεις ανάπαυση. Ακόμα κι αν, όπως ο Παύλος, αρπαγείς μέχρι τρίτου ουρανού, πάλι δεν θα είσαι ασφαλής από συμφορές. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ υποδείξω αυτό, όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν». Αν λοιπόν αγαπάς τον Ιησού, πρέπει να υποφέρεις. Ήθε να μπορούσες να υποφέρεις κάτι για την αγάπη του Ιησού. Ποια μεγάλη δόξα θα σου προετοιμάζεται, ποια ευχαρίστηση θα προκαλούσες τους Αγίους, πόσο θα οικοδομούσες τον πλησίο σου, γιατί σε όλους αρέσει υπομονή, έστω και αν λίγοι μπορούν να υπομένουν. Υπάρχουν πολλοί που για χάρη του κόσμου υποφέρουν πολλά. Εσύ δεν μπορείς να υποφέρεις έστω λίγα για χάρη του Ιησού? Πρέπει και εσύ να μάθεις καθημερινώς να αποθνίσκεις. Όσο κανείς νεκρώνει τον εαυτό του, τόσο περισσότερο ζει για το Θεό. Μόνο αυτός που χάρη του Ιησού υποφέρει μπορεί να καταλάβει τα ουράνια. Κανείς άλλος δεν γίνεται περισσότερο ευάρεστο στο Θεό. Αν επρόκειτο να διαλέξεις, έπρεπε να προτιμήσεις μάλλον να πάσχεις χάρη του Ιησού παρά να παρηγορήσει. Γιατί έτσι θα γίνεις περισσότερο όμοιος με τον Χριστό και με όλους τους Αγίους του Θεού. Η αξία μας και η πνευματική μας πρόοδος δεν μετράται από τις χαρές και τις απολαύσεις, αλλά από τη δύναμη της υπομονής μας στις δυστυχίες και τους πειρασμούς. Αν υπήρχε κάτι άλλο ωφέλιμο και χρήσιμο για τη σωτηρία μας εκτός από τις θλίψεις και τα παθήματα, θα το εδίδασκε ο Ιησούς με λόγους και με παραδείγματα. Βλέπουμε όμως αυτόν με έμφαση να διδάσκει το αντίθετο και να συμβουλεύει «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Χριστιανέ μου, από όλα όσα άκουσες μέχρι τη στιγμή αυτή, αυτό πρέπει να σου μείνει σαν συμπέρασμα. «Δια πολλών θλίψεων, δι ημάς εισελθύν, εις την βασιλείαν του Θεού».

Αυτά για το Σταυρό, αγαπητοί ακροατές. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως είπα στην αρχή, θα ακούσουμε να μας μιλά ο Γέροντας Παΐσιος. Από το βιβλίο του λοιπόν «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο», στο κεφάλαιο 6 μιλάει για την αμαρτία, η οποία φέρνει τις συμφορές. Λέει λοιπόν ο Παΐσιος: ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό και τότε έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο, αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν, και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μία συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή τους Φιλιστέους, γιατί αυτή θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσαν στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στην πέτρα για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνουν οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν τη Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για το ναό του Σολομώντος. Κι όμως πόσες φορές κάει και ρήμαξε. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, τίποτα Ισραηλίτες. Ανέπαυαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομών το ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα γιάζονται όλοι οι άνθρωποι, άρα θα μείνουν όλα αυτά και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες τα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντος, αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός, και όταν μετανοούσαν πάλι τον έχτιζαν. Όταν για παράδειγμα ξέφυγαν επί βασιλέως Εδικίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντος, γκρεμίζει και τα τείχη, τους δένει και τους πηγαίνει στη Βαβυλώνα αιχμάλωτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί άλλοι θα κληρονομούσαν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να το πούμε, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Είχα ακούσει πως στην Αμερική παρουσιάστηκε μία νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν μία φύσικη αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτή και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά την τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους.

Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο. Άλλοτε κάτι επιτρέπει ο Θεός για παιδαγωγία. Άλλοι αμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοδοθούν για παράδειγμα άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε? 300 ιερείς του Βάαλ. Όταν τους είπε «κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιο η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός», άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχιζαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, ο προφήτης Ηλίας «βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα, τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές, αφού από το πολύ νερό είχαν γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από κάτω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους?» Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Όμως οι ιερείς των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις, ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνον τον νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται σκληρός εκείνος ο νόμος και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στον Φαραώ για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά από τόσα γεγονότα έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή Του επί τους ιούς της απειθίας. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτα. Αν όμως έρθει δύσκολος καιρός και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όλα όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό. Παλιότερα, που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα, επειδή η επιστήμη προχώρησε, τον Θεό τον βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν. Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Σκέφτονται την πυροσβεστική, σκέφτονται τις γιοτρήσεις, το ένα το άλλο. Αλλά χωρίς Θεό, τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Οργή Θεού θα φέρουν. Βλέπεις, όταν δεν βρέχει δεν λένε θα κάνουμε προσευχή, αλλά θα κάνουμε γεώτρηση. Και το κακό είναι ότι με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, σιγά σιγά όχι μόνο οι άπιστοι σκέφτονται έτσι, αλλά ακόμα και οι πιστοί αρχίζουν να ξεχνούν τη δύναμη του Θεού. Το καλό είναι που μας ανέχει το Θεός, αλλά την πρόνοια του Θεού ούτε καν την καταλαβαίνουμε. Μια παρέα έλεγε: δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, έχουμε γεωτρήσεις. Ενώ τώρα πρέπει να παρακαλέσουμε πιο πολύ το Θεό να κάνει διπλό θαύμα, γιατί έχουν αλλοιώσει τη φύση οι άνθρωποι με αυτά που κάνουν. Παρατηρούσα τα σύννεφα. Πήγαιναν αλέ ρετούρ. Μαζεύονταν από εδώ, πήγαιναν εκεί, μία πάνω, μία κάτω. Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας στα σύννεφα, γιατί οι άνθρωποι να πούν τώρα πρέπει να κάνει διπλό θαύμα ο Θεός για να κρατήσει τα σύννεφα, λένε δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Ευτυχώς που ο Θεός δεν παίρνει της μετρητής ό,τι λέμε, αλλιώς θα μας έκανε.

καν καταλαβαίναμε τη μακροθυμία του Θεού. 100 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει κυβωτός του Νόε. Μήπως ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει γρήγορα μια κυβωτό, αλλά άφησε τον Νόε να παιδεύεται 100 χρόνια για να καταλάβουν και οι άλλοι και να μετανοήσουν. Εκείνος έλεγε: «Δέστε, θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε». Εκείνοι το κορόιδευαν. «Κλουβιά», έλεγαν, «φτιάχνει», και είχαν το χαβά τους. Και τώρα, σε 2 λεπτά μπορεί ο Θεός όλο τον κόσμο να τον συγκλονίσει και να τον κάνει να αλλάξει, να γίνουν όλοι πιστοί, σούπερ πιστοί. Πώς? Αν γυρίσει το κουμπί στον σεισμό σιγά σιγά από τα 5 στα 6 ρίχτερ, στα 7, στα 8, οι πολυκατοικίες θα πάνε σαν τους μεθυσμένους, θα αρχίσει μία να χτυπά την άλλη. Στα 10 όλοι θα πούν «Ήμαρτον, σε παρακαλούμε σώσε μας». Μπορεί και όλοι να πούν «Καλόγεροι θα γίνουμε». Μόλις όμως τελειώσει ο σεισμός, ενώ ακόμη θα κουνιούνται λίγο, αλλά δεν θα πέφτουν, πάλι στα μπουζούκια θα τρέξουν. Γιατί η επιστροφή τους αυτή δεν θα έχει πραγματική μετάνοια, αλλά απλώς θα πούν έτσι για να γλιτώσουν το κακό. Όταν γέροντα συμβαίνει μία θεομηνία, για παράδειγμα, και είναι οργή Θεού, αν προσευχηθούν οι δίκαιοι, δεν εισακούονται. Ξέρεις, παιδάκι μου, τι γίνεται. Δεν είναι ότι έχει μετάνοια ο κόσμος, οπότε εισακούονται από το Θεό οι δίκαιοι. Άλλο είναι όταν παροργίζουμε το Θεό και το αναγνωρίζουμε. Τότε λυπάται ο Θεός και μας βοηθάει. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζει κάποιος ότι παροργίζει το Θεό και συνεχίζει το χαβά του, τότε πώς να ακούσει ο Θεός τις προσευχές των δικαίων? Σφάλει ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβει ότι σφάλει για να τον συγχωρήσει ο Θεός. Μετά βλέπετε, οι πνευματικοί άνθρωποι, αν κάνουν κάποιο σφάλμα, δεν έχουν ελαφρυντικά. «Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων», λέει μια ευχή. Για τον καημένο τον κόσμο τα σφάλματα είναι αγνοήματα, ενώ για τους πνευματικούς ανθρώπους είναι αμαρτήματα. Γι' αυτό αν γίνει κάποιο σφάλμα από πνευματικούς ανθρώπους είναι βαρύ. Οι κοσμικοί έχουν ελαφρυντικά. Φέτος τον 15 Αύγουστο που έπιασε φωτιά στο Άγιον Όρος ήταν κάτι φοβερό. Έφτασαν όλοι οι δικοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλοι παρακολουθούσαν τη φωτιά. Τα αεροπλάνα λες και δυνάμωναν και διευκόλυναν τη φωτιά. Σε ένα μοναστήρι έκαναν ζώνες πυρασφαλείας για να το προφυλάξουν από τη φωτιά, και η φωτιά πήδησε πάνω στο αρχονταρίκι από εκεί που δεν περίμεναν. 15 μέρες καιγόταν το Άγιον Όρος. Τη 15η έσβησε μόνη της η φωτιά. Και μερικοί έλεγαν: «Γιατί η Παναγία δεν τη σβήνει? Φτάνουμε σε σημείο να βλαστημούμε το όνομα του Θεού». Μετά από 6 μέρες έπιασε πάλι φωτιά σε άλλο σημείο, αλλά έπιασε βροχή και την έσβησε αμέσως. Δεν καταλαβαίνουν πώς αυτή η φωτιά έσβησε και η άλλη δεν έσβηνε. Ορισμένοι, χωρίς να γνωρίζουν τους πνευματικούς νόμους που λειτουργούν, προσεύχονται με πόνο, αλλά δεν εισακούονται, γιατί είναι πια οργή Θεού. Ορισμένοι πάλι δεν προσεύχονται, δεν κάνουν ούτε ένα κομποσχήνι, γιατί συμφωνούν με τη δικαία οργή του Θεού που σκοπό έχει να συνετίσει τους ανθρώπους. Ο Θεός να φωτίσει περισσότερο εμάς τους μοναχούς, γιατί περισσότεροι είμαστε μωρές παρθένες και τα λιχνάρια μας έχουν νερό με λίγο λάδι στο φυτίλι. Οι κοσμικοί περιμένουν από εμάς να τους φωτίσουμε το δρόμο για να μην σκοτάφτουν. Να παρακαλούμε να δίνει ο Θεός μετάνοια στον κόσμο για να αποφύγουμε τη δικαία οργή του. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών του.

Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες, από όπου και αν πήρατε τηλέφωνο, για ό,τι και αν είπατε. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό που ρύθμισε τον ήχο και τη Θεοδώρα Παντελιού που απαντούσε στα πολλά σας τηλεφωνήματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε, αγαπητοί μου, ο Θεός, η Παναγία μας, οι Άγιοι και οι Άγγελοι να είναι όλοι μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνιρο. Με λογισμό και μόνιρο να βαδίσουμε σε δρόμους αλήθειας και ελπίδας και αυτή την εβδομάδα. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν

ή το θέλημά σου το Άγιον, πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Ως θεαυγή και φωτοφόρον ήλιον, σε εννοητόν τη εκκλησία έθετον, ο δεσπότης καταλάμποντα πιστόντα πλήθη μάρτης ένδοξε, τον βίον γαρ την πίστην και τους άθλους σου, ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο, ο μόνος υπάρχον πολύ έλεος.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Φωκά το λουτρόν σμίγματος παντός δέχου, λουτρόν γαρίν αγώνος ου καθαρσίου. Φωκά να δεχθείς ευχαρίστως το λουτρό για κάθε είδος καθαρισμό. Και πράγματι το λουτρόν ήταν για σένα λουτρό αθλήσεως και όχι λουτρό για τον καθαρισμό του σώματός σου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς καταγόταν από την Σινώπη του Πόντου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πάμφυλος και η μητέρα του Μαρία. Εξαπαλώνων ήχων από πολύ μικρή ηλικία, ο Άγιος με την χάρη του Αγίου Πνεύματος επιτελούσε θαύματα και διατήρησε το χάρισμα της θαυματουργίας μέχρι και την τελευταία του αναπνοή. Έτσι λοιπόν και προμηνήθηκε στον Άγιο και το μαρτυρικό του τέλος. Μια περιστερά κάθισε στο κεφάλι του και αφού τοποθέτησε σε αυτό ένα στεφάνι, μίλησε με ανθρώπινη φωνή και είπε «Ποτήριο έχει κεραστεί και πρέπει εσύ να το πιείς». Και πράγματι ο Άγιος Φωκάς αξιώθηκε να πιεί το ποτήριο αυτό επί Τραϊανού 98-117 μετά Χριστόν, τελειωθείς διαξήφους και πυρός. Ας σημειωθεί δε ότι και μετά την προσκύριον εκδημίαν του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού έγιναν από αυτόν πάρα πολλά θαύματα.

καταβαλών των ειδώλων την ματαιότηταν, το ιερό σου λόγο εβεβαίωσας πίστη, καρδίες αστηρίκτους και προς ζωήν ιεράρχα οδήγησας και εναθλήσας νομίμως, μάρτης φωκά του Κυρίου εχρημάτισας.

ακτές των θαυμάτων ακτήσει, πάσαν φωτίζει στην γην, τις εν θαλάσσι πάτερ, βοηθείς καθεκάστην. Νοσήματα διώκεις, πάβεις ψυχής και σαρκός αρρωστήματα, παρακυρίου την χαρήν μάρτης φωκά, ηλιφός, θεομακάριστε.

Η πίστη στο Χριστό, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι το υπερφυσικό. Ιδέα, απαιτήσεις και οι προτροπές του αρχηγού της πίστεώς μας συχνά είναι υπέρλογες. Να μια τέτοια σύστασή του: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς». Το τύπτοντε είσαι επί την σιαγόνα, πάρεσχε και την άλλην. Οι συστάσεις αυτές είναι πρωτάκουστες στον κόσμο. Κανένας αρχηγός κράτους ή ιδρυτής θρησκείας δεν συνέστησε στους οπαδούς του να αγαπούν τους εχθρούς του. Εχθρική και εκδικητική προς αυτούς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, συμφωνούν όλοι, και ποτέ συγχωρητική και αγαπητική. Η συγχώρηση των εχθρών που ζητεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητες, θα πούν οι πολλοί. Είναι ανεφάρμοστοι και δεν έχουν άδικο. Η συγχώρηση πράγματι είναι ανεφάρμοστη χωρίς την άνωθεν βοήθεια. Με την βοήθεια όμως του Χριστού, ο οποίος πρώτος αυτός συγχώρεσε τους σταυρωτές του, η συγχώρηση των εχθρών είναι κατορθωτή. Ο Κύριος πάνω στο σταυρό παρακαλεί: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδεσι τι ποιούσιν». Οι σταυρωτές του εκφράζουν όλη την περιφρόνηση και την κακία εναντίον του, αλλά εκείνος πεθαίνει υπέρ και αντί όλων των ανθρώπων και αυτών ακόμη των σταυρωτών του, υπέρ των οποίων η αβόλιστη αγάπη του βρήκε ελαφρυντικά. Την ίδια μεγαλόψυχη συμπεριφορά έδειξε και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος προς τους λιθοβολητάς του, λέγοντας: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην». Την προς τους εχθρούς αγάπη εκδήλωσαν και άλλοι Άγιοι και μάρτυρες της πίστεώς μας, γνωστοί και άγνωστοι. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Φωκάς. Είναι δε ευτυχής συγκυρία ότι στις 22 Σεπτεμβρίου γίνεται μνήμα και της τιμίας κάρας του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Δύο λοιπόν Άγιοι, Στέφανος και Φωκάς, συναντώνται σήμερα στην εφαρμογή της σπουδαίας όσο και δύσκολης εντολής του Χριστού να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Ο Φωκάς καταγόταν από τη Σινώπη του Πόντου και ως επαγγελματική ασχολία του είχε τα κυπευτικά. Άγνωστος παραμένει ο καιρός που έζησε, πάντως έζησε σε χρόνια που η πίστη στο Χριστό τελούσε υποδιωγμό. Την πίστη διδάχθηκε από τα χρόνια της παιδικής και νεανικής ηλικίας. Σύμφωνα με τις χριστιανικές πεπιθήσεις ήταν και η ζωή του. Αλλά όπως είπαμε, το να ζει κάποιος χριστιανικά σε περίοδο διωγμών εθεωρεί τον έγκλημα κατά της πατρώας ειδωλολατρίας, έγκλημα που επέσυρε την ποινή του θανάτου. Ως τέτοιον έγκλημα καθοσιώσεως καταγγέλθηκε στις κρατικές αρχές και η πίστη του Κυπουρού Φωκά. Εκδίδεται αμέσως διάταγμα συλλήψεως και επιτόπου θανατώσεως του. Οι στρατιώτες που στάλθηκαν για να εκτελέσουν την αποστολή ανάλαβαν την αναζήτηση του Φωκά από χωριό σε χωριό. Φθάνουν κάποτε και στο σπίτι του Φωκά χωρίς να ξέρουν ότι είναι δικό του. Βλέπει τους ξένος ο Φωκάς και ως συνήθως τους προσκαλεί να περάσουν μέσα για να τους φιλοξενήσει, και τους φιλοξενεί με όλη την αγάπη του, αν και διαισθάνθηκε ότι έφτασε το τέλος του. Ενώ εκείνος τους περιποιείται, οι ξένοι τον ρωτούν που βρίσκεται ο Κυπουρός Φωκάς και φανερώνουν τον λόγο της αναζητήσεώς του. Ο Φωκάς με ηρεμία και γαλήνη τους απαντά: «Εγώ είμαι». Λυπήθηκαν οι στρατιώτες διότι έπρεπε να φωνεύσουν:
έναν άνθρωπο τόσο φιλόξενο, στοργικό, φιλαληθή, μεγαλόψυχο, αλλά και ευεργέτη τους, πλην δεν μπορούσαν να παραβούν τις διαταγές που έλαβαν, ο Φωκάς δεν έχασε το πρόσχαρο φέρσιμό του. Ζήτησε μόνο την χάρη να του επιτρέψουν να ετοιμάσει την ψυχή του και τον τάφο του. Όταν ετοιμάστηκε, παραδόθηκε σαν αρνή στους φαγείς. Εκείνοι δε με βαριά καρδιά τον αποκεφάλισαν. Υψηλώνοντος παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές, αγάπης και αυτοθυσίας. Αν δεν υπήρχαν παρόμοια προηγούμενα, η εξιστόρηση του βίου του μάρτυρα Φωκά μάλλον με μυθιστόρημα θα έμοιαζε παρά με αληθινή ιστορία. Αλλά η πίστη μας είναι πίστη θαυμάτων, και εκείνον που δεν το χωράει ο νους, το χωράει η πίστη. Ήθε να χαρίζει ο Κύριος μόρια της πίστεως αυτής. Πόση ομοιότητα με την παράδοση του Ιησού στη σπήρα των στρατιωτών και υπηρετών, που με φανάρια και λαμπάδες και όπλα βγήκαν στον κήπο της Γεσθημανή για να το συλλάβουν. «Ποιον ζητάτε?» τους ρώτησε ο Ιησούς. «Ιησούν των Ναζωραίων», απαντούν εκείνοι. «Εγώ είμαι», τους λέει, και συλλαμβάνεται. Η θαραλέα παράδοση του Χριστού φανερώνει ότι με την θέλησή του προχώρησε στο μαρτύριο. Γι' αυτό και η θυσία του έχει υπέρτατη και μοναδική αξία. Είναι εξυλαστήρια θυσία για όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Ο Άγιος Φωκάς αναδείχθηκε άξιος μιμητής του μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Ήθε και η δική μας ζωή να είναι μια εκούσια προσφορά αγάπης προς το Χριστό, που μας αγάπησε αληθινά και έχισε το αίμα Του για την σωτήρια μας.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού, Επισκόπου Σινόπης, εκβρέφους εγένου του Κυρίου Εραστής Φωκά Παμακάριστε Ιερομάρτης Χριστού, το γαρόπλον του Σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθης την οδόν της σωτηρίας, διείς των αγγέλων συνέστιος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευθείς, όφθης διαπρίσιος. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού.

Πατρίδα του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού Επισκόπου Σινόπης, ήταν η Σινόπη του Εύξηνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφιλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκάν από την παιδική του ηλικία τη φλόγα της αγνής πίστης και την θερμή ευσεβιά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινή αγάπη που είχε προς το Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του, διότι οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί. Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφόν του μένει μέσα στο πνευματικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό σκοτάδι. Ο Άγιος Φωκάς λοιπόν, με την αγάπη που τον διέκρινε, έγινε επίσκοπος Σινόπης και κήρυτε άφοβα το Ευαγγέλιο. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Μαρτύρησε επί Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό του: «Εκβρέφους του πνεύματος οφθείς δοχείων λαμπρών, θαυμάτων επλούτησας την παραυτού δωρεάν, Φωκά ιερότατε, όθεν ιερουργήσας το σωτήριο σίος, έπιες εν αθλήσει το ποτήριον τούτου, ο πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών».

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και η μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυπουρού. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένας κήπος που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από την Σινόπη και η ενασχόληση του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και τους καρπούς τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό, καθώς όμως ήταν πολύ οικονόμος και ολιγαρκής στις ανάγκες του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμενε μόνο σε αυτά. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, κάτω από τη σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του, το φθινόπωρο και τον χειμώνα, κάτω από τη στέγη του σπιτιού του, μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνους που τον έβλεπαν να μελετά ότι η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή της για να μην βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Αλλά ο Κυπουρός Φωκάς ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν όπου μπορούσε συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά τους, και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και απίστους. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυπουρός θανατώθηκε μαρτυρικά, δια αποκεφαλής μου.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Ισαάκ, Μαρτίνου και Νικολάου μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη. Όσιος αυτός γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς, ο δε πατέρας του ήταν Βούλγαρος, αφού έμαθε την ελληνική γλώσσα και τα πρώτα γράμματα, αναχώρησε στο Άγιο Όρο στην Μονή Ζωγράφου, όπου έγινε μοναχός. Η ζωή του ήταν υποδειγματική μέσα στο μοναστήρι και μετά από λίγο καιρό χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν ιερέας. Τότε οι ασκητικοί του αγώνες αυξήθηκαν, αφού έζησε οσιακά, απεβίωσε ειρηνικά την 22 Σεπτεμβρίου του έτους 1323. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων 26 οσιομαρτύρων ζωγραφητών. Οι Άγιοι αυτοί, σύμφωνα με τη διήγηση από τον πύργο του μοναστηριού όπου ήταν κλεισμένοι, ήλεγχαν τους αιρετικούς του παπικού βασιλιά Μιχαήλ Παλαιολόγου και του επίσης παπικού πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βέκχου. Τότε με εντολή του βασιλιά στις 10 Οκτωβρίου έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Τε στον Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.
1: Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστός.

γραμματεία ακροατές, οι τριαδικοί κανόνες που διαβάζονται στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού της Κυριακής είναι υμνολογικά αριστουργήματα, τα οποία δοξολογικά αναφέρονται στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λειτουργεί σε όλες τις εκφάνσεις της τριαδολογικά. Ας θυμηθούμε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να συνταυτιστεί και να συμπορευθεί με καμιά άλλη ομολογία χριστιανική και πολύ περισσότερο με καμιά άλλη θρησκεία, έστω και μόνο θεϊστική, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μόνο θεϊστική, αλλά τριαδολογική. Ας θυμηθούμε επίσης ότι στο τέμενος του Ομάρ, δηλαδή στο μουσουλμανικό τέμενος, υπάρχει μια μεγάλη επιγραφή αντιστρατευόμενη στην τριαδολογική μας πίστη. Και αυτή ακριβώς η μεγάλη επιγραφή που βρίσκεται έξω από το τέμενος του Ομάρ και πάνω στον εμπρόστιο τοίχο του αναφέρει: «Μάθε μουσουλμάνε ότι ο Θεός δεν έχει παιδί». Η δική μας χριστιανική και ορθόδοξη ομολογία είναι τριαδολογική, ξεκινάει από το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο ζούσαν πραγματικά, πνευματικά και χαρισματικά και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, χωρίς με ακρίβεια να έχουν διατυπώσει φραστικά το τριαδικό δόγμα. Στη συνέχεια όμως, όταν χρειάστηκε, το διατύπωσαν και με τις καλύτερες ελληνικές φράσεις, με αρχή τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος διατύπωσε το τριαδικό δόγμα, τρία πρόσωπα, μία ουσία, και στη συνέχεια μέσα στις οικουμενικές συνόδους, όποτε χρειαζόταν πληρέστερη, ακριβέστερη και σαφέστερη διατύπωση, γινόταν και για το πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και έχουμε καταλήξει εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν. Ακριβώς αυτή τη βεβαιότητα και αυτή την πίστη, την πραγματική, την εκφράζουμε με πιο άμεσο και πιο δυνατό και πιο συγκεκριμένο τρόπο κάθε Κυριακή πρωί στο Μεσονυχτικό. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο Κυριακή το πρωί και στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού και ιδιαίτερα στην έβδομη οδή. Διαβάζουμε το πρώτο τροπάριό της: «Τα στεταγμένας επ' ουρανίους φύσης και νοεράς τάξης, ορθοδόξος πάντες ηγηγενής, εκμηνούμενη δοξάζομεν μίαν θεότητα εν τρισήν ισουργής υποστάσεσιν». Το τροπάριο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που δηλώνει με τόση σαφήνεια και τόση απλότητα την πίστη μας, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας στην Παναγία Τριάδα, διαβάζεται ή ψέλνεται δύο φορές. Επειδή εκτός από την τριαδολογική του σημασία έχει και χριστολογική. Τα δύο μεγάλα δόγματα, το τριαδικό και το χριστολογικό, ενωμένα σε ένα τόσο απλό, δυναμικό και χαρισματικό τροπάριο. Μέσα λοιπόν στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την παρουσία των Αγίων Αγγέλων
και παράλληλα τη δική μας την παρουσία και τη δική μας στάση, στάση των Αγίων Αγγέλων, δοξολογική, και στάση των ανθρώπων, δοξολογική, προς τη μία θεότητα, εν τρισήν υποστάσεσιν, με τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ισουργείς όμως, λέει, υποστάσεσιν, που είναι ισότιμα, ισοδύναμα, ισοστάσια. Οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι έχουν το διακόνημα και τη λειτουργία την δοξολογική, και επομένως κάθε φορά που εμείς πάνω στη γη τελούμε το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και επειδή, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος Αρωπαγίτης, η Θεία Λειτουργία που τελούμε επί της γης είναι εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, κάθε φορά που κάνουμε εμείς εδώ στη γη τη Θεία Λειτουργία, την αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι γίνεται εδώ σε μας κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στον ουρανό, και με την ευλογία και την άδεια του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, έρχονται στην λειτουργία μας και διακονούν τους λειτουργούς ιερείς ή τον λειτουργό ιερέα. Και παράλληλα και ταυτόχρονα, ευρισκόμενοι μέσα στο πλήθος των λαϊκών, διεγείρουν κάθε λαϊκό μέλος, κάθε πιστό άνθρωπο, τον διεγείρουν με καλούς λογισμούς και με ιερά αισθήματα στο να συμμετάσχει όσο γίνεται συνεπέστερα, καταλληλότερα και προθυμότερα σε αυτήν την ουράνια πλέον κατάσταση, σε αυτή τη Θεία Λειτουργία μέσα στην οποία χαρισματικά και θαυματολογικά ενώνεται η γη με τον ουρανό, ενώνεται η επίγεια δοξολογία του Τριαδικού Θεού με την ουράνια. Σε αυτό το τροπάριο, όπως και σε πολλά άλλα τροπάρια της εβδόμης οδής, η Εκκλησία μας θεωρεί αναγκαίο να μας υπενθυμίσει την παρουσία, την αόρατη παρουσία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, έτσι ώστε να μην νιώθουμε μόνοι μας, αλλά να θυμόμαστε ότι έχουμε ισχυρούς προστάτες αλλά και πνευματικούς συμβούλους και βοηθούς ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρεθούμε δίπλα μας. Πόσο πραγματικά σημαντικό θα ήταν και πόσο ψυχοφέλιμο αλλά γενικότερο ωφέλιμο είναι για τη ζωή μας όταν θυμόμαστε ότι δίπλα μας, όπου κι αν βρεθούμε, στέκεται ο Άγγελος Φυλακάς μας και προστάτης μας, ο πνευματικός μας σύμβουλος, ο βοηθός μας. Όλη αυτή η πνευματική τοποθέτηση, η εν Χριστώ και Αγία Τριάδη τοποθέτηση του τροπαρίου αυτού, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι συναποτελούμε μία Αγία Ενότητα, Άγιοι Άγγελοι και εμείς οι αγωνιζόμενοι μέσα στην Εκκλησία Χριστιανή, και ως μία ενότητα, την ενότητα της Εκκλησίας, επίγεια και ουράνια, συνδοξάζουμε και συνδοξολογούμε την Παναγία Τριάδα.

υποχρεούμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο τροπάριο της 7ης οδής του 4ου ήχου και του τριαδικού κανόνους. Ρήσεις Αγίων Προφητών σε πάλι συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών προεδήλωσαν ανέκφραστών Θεών και Κύριων θεαρχικές εντρεσίν υποστάσεσιν. Παρακολουθούμε ότι και το προηγούμενο τροπάριο, το πρώτο, το οποίο δευτερώνεται, και αυτό που στην ουσία είναι το τρίτο, έχουν την ίδια κατάληξη περίπου, εντρεσίν υποστάσεσιν. Το ίδιο και το τροπάριο αυτό καταλήγει με την ίδια φράση. Και επομένως τα δύο πρώτα τροπάρια ενώνονται νοηματικά και θεολογικά με αυτήν την κατάληξη, η οποία βέβαια τονίζει και επισφραγίζει την λατρεία και τη βεβαιότητα των πιστών της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, στην Παναγία Τριάδα, η οποία ακριβώς μιλάει για τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις δηλαδή, σε μια θεότητα. Στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την πρόγνωση και την προφητεία των Αγίων Προφητών πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της Παναγίας Τριάδος. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θεοφώτιστοι άντρες γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μιλούσαν μόνο για τα παρόντα, δεν εννοούσαν μόνο τα παρόντα της Εκκλησίας τους, αλλά ο νους τους ήταν εκτεταμένος στο μέλλον και στην αποκάλυψη, την πλήρη αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Βέβαια και μετά την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε από το στόμα του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την ζωή των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αγαπητική και πλήρη ενομονία και συνεργασία και συμφωνία σχέση μεταξύ τους, και επομένως γνωρίζουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε και ότι ήθελε ο εν τριάδι Θεός μέσα από το στόμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας ως Θεανθρώπου, να γνωρίζουμε για την Παναγία Τριάδα. Όμως αυτή τη γνώση σπερματική και μικρή και προορατική την έδωσε και τη χάρισε ο Τριαδικός Θεός και στους Αγίους Προφήτας 600 ή 800 χρόνια προ της ελεύσεως του, προ της θεανθρωποποίησεως του επιτυχής, προ της σαρκώσεως του. Γι' αυτό λοιπόν οι ρήσεις των Αγίων Προφητών με τα διάφορα σύμβολα που έχουν καταγράψει στις δικές τους προφητείες βοήθησαν το ανθρώπινο γένος μέσα στο χώρο της αρχαιώνου εκκλησίας μας, της Παλαιάς Διαθήκης, να έχουν μια πρόγνωση, να έχουν μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία δόθηκε και στους Αγίους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δια του κηρύγματός τους και των γραπτών τους μέσα σε όλο το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, στο εκλεκτό λίμα του Ισραηλιτικού λαού. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, τόσο αυτή η προ-Χριστού Εκκλησία ήταν προειδιασμένη
με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πολύ περισσότερο όμως εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία, θεωρούμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο ως τρεις υποστάσεις εν μία θεότητη, και επίσης πιστεύουμε ότι η ουσία του Θεού που βρίσκεται στα τρία πρόσωπα, δηλαδή η θεότητα του Πατρός, η θεότητα του Υιού και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, για μας είναι ακατανόητες και επομένως είναι ανέκφραστες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τούτο μόνον καταληπτών όσον αφορά τη θεότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τούτο μόνον καταληπτών η ακαταληψία αυτών, η ακαταληψία αυτού του Θεού και η ακαταληψία της θεότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε είναι οι άκτιστες ενέργειές τους.

λειτουργικά μας κείμενα, τα υμνολογικά μας κείμενα είναι γεμάτα από την άκτιστη χάρη της θεατικότητος του Θεού και της άκρας φιλανθρωπίας του, που ως άνθρωπος σαρκούμενος ήρθε για να μας βοηθήσει να αλλάξει την φθαρίσα φύση μας, να την θεανθρωποποιήσει και να την χριστοποιήσει, όπως αρχικά στην πρωιόνια βουλή του είχε αυτόν τον σκοπό. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοτοκείο, που κλείνει και επισφαγίζει την 7η οδή. Ο κατ' ουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός κόφθη στις ανθρώπεις, άνθρωπος εξαγνής, θεομήτωρος, τον άνθρωπον ανακαλούμενος, προς μετουσίαν της εις θεότητος. Το τέλος αυτού του τροπαδίου, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί εκφράζει και το σκοπό της δικής μας ζωής. Δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο ή από άλλους μικροοργανισμούς, όπως διάφορες δήθεν επιστημονικές θεωρίες υποστηρίζουν, αλλά είμαστε βγαλμένοι από τα χέρια του Θεού, είμαστε εικόνες του και πορευόμαστε από το κατ' εικόνα, από την αρχική δημιουργία του Θεού ως εικόνων του, προς το καθομοίωσιν. Πορευόμαστε προς μετουσίαν της θεότητός του, στο να αποκτήσουμε την καταχάριν κοινωνία της χαριτός του μαζί του. Πριν όμως από αυτό το αισιόδοξο τέλος και τον υπέρτατο σκοπό της δικής μας ζωής, είναι καταγεγραμμένη η πορεία ακριβώς αυτής της ανθρωπίνης ζωής και όλης της ανθρωπότητος. Γιατί μας αναφέρει το τροπάριο αυτό ότι όλη η πορεία η ανθρώπινη περνάει μέσα από το πρόσωπο, από την προσωπικότητα της Αγνής Θεομήτωρος, της κυρίας Θεοτόκου, η οποία κυρία Θεοτόκος, με την απόλυτη καθαρότητά της, με την απόλυτη αγνία της, την αγνότητά της, ήλκησε την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγινε τέλειο θεανθρώπινο πρόσωπο και στη συνέχεια αξιώνεται να κυοφορήσει, αφού συνέλαβε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως άνθρωπο, προσέφερε τα άχραντα αίματά της και το σώμα της, τη σάρκα της, από την οποία επιήθη και υφάνθη η πανακύρατο σάρξ του Κυρίου μας, όπως λέει ο Ιωσιάννης ο Δαμασκηνός, και στη συνέχεια μέσω αυτής της ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο θεώνεται, χριστοποιείται και θεανθρωποποιείται και η δική μας η μεταπτωτική φύση όλων των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν όλοι μας, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, τη δυνατότητα, εντασσόμενοι, βαπτιζόμενοι και πιστεύοντες στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να μετάσχουμε αυτής της υπέρτατης και υπέροχης διαδικασίας, ώστε μέσα από την καταχάρη πορεία αυτής της ζωής να φτάσουμε στην μετουσία της θεότητος του Κυρίου μας, στην καταχάρη μέθεξη, να μην είναι η ζωή μας μια ζωή

ρουτίνας και γυρασμού, αλλά μια ζωή πορείας από την παρούσα ρέουσα και φθαρτή γη προς την αιωνία πατρίδα μας, που είναι η ζωή μας μαζί με την Παναγία Τριάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιού που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενη και Παραπορευόμενη.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Όσες φορές ανοίγω το Ευαγγέλιο, φίλοι και φίλες εκπομπής, και διαβάζω μια-δυο σελίδες του και σας το συνιστώ πολύ θερμά να το κάνετε καθημερινώς κι εσείς, γιατί έτσι σιγά σιγά και προσεκτικά πλησιάζουμε πιο σίγουρα στην αλήθεια του. Βλέπω λοιπόν να γίνεται άμεσα ή έμεσα λόγος για την πονηρία και για την ανάγκη καταπολεμήσεώς της. Διότι όταν μπαίνει μέσα μας η πονηρία με τους πολλούς και άθλιους τρόπους των δαιμόνων, πάντοτε μας γεμίζει με σκοτάδι πνευματικό, με σύγχυση και με αβουλία, ώστε να μας πρόξει στην ανομία και την αδικία. Έτσι και χθες που διάβασα δυο σελίδες από τις πράξεις των Αποστόλων, το αναφέρω σαν παράδειγμα. Διάβασα λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο την δεύτερη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπου μας προτρέπει στην μετάνοια και στην αλλαγή ζωής, δηλαδή στην αποφυγή της πονηρίας. Γιατί αυτό είναι τελικώς το μήνυμα της πίστεως, η αποφυγή της πονηρίας και της επιστροφής στον Θεό. Η ομιλία αυτή του Αποστόλου Πέτρου, σας το θυμίζω, έγινε μετά την θεραπεία του εκγενετή σχολού, δηλαδή του κουτσού ανθρώπου, όταν εκείνος ζήτησε την ελεημοσύνη του Αποστόλου. Και εκείνος του είπε: «Δεν έχω χρήματα για να σε βοηθήσω. Θα σου δώσω όμως αυτό που έχω. Και αυτό που έχω είναι η χάρη του Χριστού. Στο όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού, σήκω όρθιος και περπάτησε». Αυτό και έγινε. Ο επιγενετής κουτσός σηκώθηκε αμέσως όρθιος με την υπερθαύμαστη δύναμη του Χριστού και όλοι έμειναν κατάπληκτοι από το μεγάλο αυτό θαύμα. Και όταν μαζεύτηκαν όλοι για να δουν το απίστευτο αυτό γεγονός, ο Απόστολος Πέτρος βρήκε την ευκαιρία να τους πει: «Τι θαυμάζετε για την θεραπεία του ανθρώπου αυτού και γιατί μας βλέπετε τόσο παραξενεμένοι? Δεν είναι δική μας η θαυματουργική δύναμη, αλλά του Χριστού που εσείς τον σταυρώσατε». Και αφού τους είπε αρκετά για την ενσάρκωση και την λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου, κατέληξε στον λόγον ότι ο Θεός απέστειλε το παιδί του τον Θεάνθρωπο Χριστό για να ευλογεί τους ανθρώπους, εφόσον και οι άνθρωποι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απομακρυνθούν ο καθένας μας βεβαίως από τις πονηρίες μας. «Εν το αποστρέφει νέκαστος από των πονηριών ημών». Αυτός είναι ο λόγος, η ακριβής διατύπωση του Ευαγγελικού Κειμένου. Να αποστρεφόμαστε, να απομακρυνόμαστε δηλαδή ο καθένας μας από τις πονηρίες μας. Αυτή η αποκαλυπτική φράση του Ευαγγελίου φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η απομάκρυνση μας από τις πονηρίες είναι το πρώτο χρέος του πιστού για να λαμβάνει τις ευλογίες εξύψους, και δεύτερον, ότι όλοι μας έχουμε λίγη ή πολύ πονηρία μέσα μας, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε και την θεωρούμε ως εξυπνάδα και ικανότητα του μυαλού μας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης και να ψάξουμε καλά μέσα μας για να εντοπίσουμε πού και πώς έχει κατασκηνώσει μέσα μας το εσωτερικό μας η δαιμονική πονηρία. Ας κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτης Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τον λόγο.

Εκεί όμως όπου με πάσαν σαφήνεια μας αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού δεν είναι μόνον η τήρηση του Μωσαϊκού Δεκαλόγου, οι γνωστές εντολές ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως είναι και πρωτίστως η πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας και όχι προς αίμα και σάρκα. Όποιος λοιπόν έχει πίστη στο Χριστό και τον αγαπά ολοκαρδίως, έχει χρέος πριν απ' όλα να μάχεται και να παλεύει ασυμβίβαστα προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, που δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες και τις πονηρίες τους, τις οποίες ιδιοχετεύουν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά με τις επιθυμίες του εγωισμού και με πολλούς άλλους δόλιους τρόπους. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένας αγώνας τυπικός, εξωτερικός, περιστασιακός, αλλά συνεχής και ουσιαστικός και ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της πονηρίας. Να μην συμβιβαστούμε ποτέ με την πονηρία και να μην σκύψουμε το κεφάλι και τη θέλησή μας στην εξουσία των δαιμόνων που κυριαρχεί στην εποχή μας. Το ίδιο κάνουν και οι σημερινοί μεγαλόσχημοι κοσμοκράτορες, οι οποίοι θέλουν να υποτάξουν την οικουμένη ολόκληρη στα δικά τους κελεύσματα. Εμείς οι χριστιανοί όμως δεν έχουμε άλλον αρχηγό παρά μόνο τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ με τους άθεους και άπιστους αρνητές του Θεανθρώπου.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, όλο το Ευαγγέλιο μας μιλά και μας εξηγεί ότι η απονήρευτη ζωή, σαν για αυτήν που νιώθουν και ζουν τα μικρά παιδιά, είναι η προϋπόθεση για να πάμε κοντά στο Θεό και είμαστε από τώρα συνεχώς ευτυχισμένοι κοντά Του. Είναι αυτό που ονομάζει στο Ευαγγέλιο που Ευαγγελιστής Βασιλεία των Ουρανών. Μας το εδήλωσε καθαρά ο ίδιος ο Χριστός. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλώνω ότι αν δεν αλλάξετε τακτική στη ζωή σας και φρόνημα στην ψυχή σας, δεν γίνετε ταπεινοί και απονήρευτοι σαν τα μικρά παιδιά. Δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για να πλησιάσουμε στο Θεό και την αιώνια σωτηρία. Και ο Θεάνθρωπος, αμέσως μετά από αυτή την αλήθεια που μας απεκάλυψε και συνεχίζει να αποκαλύπτει σε όλους μας, τονίζει εμφαντικά ότι ως της ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Μας λέγει ότι η ταπείνωση αποτελεί τον πρώτον και τον τρόπον κατά πολεμήσεως της πονηρίας, γιατί σκιά δαιμονική της υπερηφανίας είναι η πονηρία.

Εμπρός λοιπόν, όσον έχουμε καιρό ακόμα, ας ξαναγίνουμε παιδιά και ας προχωρήσουμε απονήρευτα στην ζωή που μας μένει. Πολλοί άνθρωποι, για να μην πούμε οι περισσότεροι, προσπαθούν και μάχονται να κερδίσουν πιο πολλά χρήματα και υλικά αγαθά, περισσότερη κοσμική δόξα και προβολή, περισσότερες υλικές απολαύσεις, μόλον ότι δεν μπορούν τίποτε από αυτά να τα πάρουν μαζί τους όταν θα εγκαταλείψουν μια μέρα τον γήινο κόσμο. Και όμως χάνουν το χρόνο και τις δυνάμεις τους στην ματαιότητα και λένε συχνά ως δικαιολογία για το μάταιο αυτό κυνηγητό ότι έχουν ανάγκη και χρειάζονται όλα αυτά για να ζήσουν αυτοί και η οικογένειά τους. Φυσικά δεν μιλούμε για τους φτωχούς και τους οικονομικά μέτριους που εργάζονται για τον επιούσιο άρτο, δηλαδή τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, αλλά για αυτούς που έχουν αρκετά και ζητούν ακόμα περισσότερα. Το Ευαγγέλιο απαντά σε αυτούς και στις δικαιολογίες τους και τους λέει: «Είδε γαρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων», δηλαδή τις τροφές και τα ρούχα και το σπίτι και όλα τα απαραίτητα του βίου σε αυτήν τη γη. Γι' αυτό και μας συμβουλεύει με άπειρη αγάπη και στοργή: «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Με άλλα λόγια, πρώτα πρέπει να φροντίζουμε για την απονήρευτη ζωή για να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό, και τότε Εκείνος θα φροντίσει για όλα τα απαραίτητα για μας.

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλα πολλά κείμενα και λόγους του Ευαγγελίου για την πονηρία και την θανάσιμη επίδρασή της πάνω στη ζωή του καθενός μας και στην παρούσα αλλά και στη μέλλουσα πορεία μας. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλές διδασκαλίες για την αντιμετώπιση και την κατανίκηση της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να μελετούμε καθημερινώς το Ευαγγέλιο, έστω και λίγο-λίγο, μια-δυο σελίδες κάθε φορά, για να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε σωστά ότι ο πρώτος και μέγας κίνδυνος αυτής της ζωής είναι η πονηρία. Πρέπει να ξέρουμε από ποια ασθένεια πάσχουμε για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε. Δεν μπορεί να πάσχει το πόδι σου και να θεραπεύεις το χέρι σου, διότι οι πνευματικές ασθένειες δεν είναι όπως οι σωματικές, για να μας δείχνει ο πόνος σε ποιο σημείο και από πού προέρχεται ο πόνος και από τι υποφέρουμε τελικώς. Το Ευαγγέλιο μας βοηθά να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, που είναι η πονηρία η κρυμμένη, όσον και διάχυτη, και να βρούμε την θεραπεία της, πάλι με τους τρόπους τους οποίους μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, που είναι θησαυρισμένος στις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Μιλήσαμε για αρρώστιες και για την χειρότερη από αυτές που είναι η πονηρία. Ας μη φανεί παράξενος αυτός ο λόγος ότι αυτή είναι η χειρότερη ασθένεια. Διότι όλες οι άλλες ασθένειες, από τις πιο απλές και μικρές έως τις πιο σύνθετες και πιο μεγάλες, όπως είναι ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS κλπ, σκοτώνουν μόνο το σώμα, το οποίο μια μέρα θα χωριστεί από την ψυχή μας με τον βιολογικό λεγόμενο θάνατο. Η πονηρία όμως μπορεί να σκοτώσει την ψυχή μαζί με το σώμα, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος μας συμβουλεύει και σε αυτό το θέμα και μας λέει να μην φοβόμαστε ποτέ τις θανατηφόρες ασθένειες, ούτε και τους άθεους εξουσιαστές, λέγοντας τα εξής: «Λέγω δε ημίν της φίλης μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και μετά ταύτα μη εχόντων περισσότερον τι ποιήσε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήν έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν τούτον φοβήθητε». Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για την πονηρία και την υποδούλωσή μας στον δημιουργό της πονηρίας, τον αρχαίκακο και μισάνθρωπο διάβολο. Από αυτόν πρέπει να φυλαγόμαστε και από το δηλητήριο της πονηρίας που σταλάζει συνεχώς στη ζωή μας αυτή.

Η θεραπεία του πιστού από την πονηρία δεν είναι ως αν τις θεραπείες που κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Διότι το σώμα μπορεί με μια σωστή θεραπεία να ξαναβρει οριστικά την υγεία του. Η ψυχή όμως πρέπει να πολεμά καθημερινώς και χωρίς υποχωρήσεις για να έχει την πνευματική υγεία της τίμιας και απονήρευτης ζωής. Γιατί μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη και ακόμα την ίδια μέρα να ξεκινά σωστά την πορεία της και το απόγευμα της ίδιας μέρας να λυγίσει και να υποχωρήσει στα ελκυστικά προσκλητήρια της πονηρίας. Χρειάζεται η αδιάκοπη πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας που προαναφέραμε από την Καινή Διαθήκη και ο πόλεμος αυτός πρέπει να είναι διαρκής και ολομέτωπος. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή και οριστική στάση αρνήσεως κάθε πονηρίας και τεντωμένη την προσοχή μας στις παγίδες των δαιμόνων όταν μιλούμε, όταν πράττουμε και προπαντός όταν αποφασίζουμε. Ο κίνδυνος πονηρίας, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ορατός και εμφανής. Αναμειγνύεται με τις άλλες καλές σκέψεις και μας παρασύρει εκεί που θέλει. Γι' αυτό προσοχή και πάλι προσοχή και πάντοτε προσοχή.

Βλέπω και πάλι το ρολόι του χώρου που βρίσκομαι μπροστά στο μικρόφωνο να μου θυμίζει ότι πλησιάζει πάλι το τέλος του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Μοιάζει σαν ένας μικρός θάνατος του λόγου. Μακάρι αυτό το γεγονός να μας θυμίζει και την πορεία που κάνουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το τέλος το αναπόφευκτο. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να μελετάτε καθημερινώς το Ευαγγέλιο και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.

0: ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8.30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό Μοσφιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Γύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου, του Θεολόγου και Ευαγγελίστου. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Α Αποστόλου, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 με 11.30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Ως θεαυγή και φωτοφόρον ήλιον, σε εννοητόν τη Εκκλησία έθετον, ο Δεσπότης καταλάμποντα πιστόντα πλήθη μάρτης ένδοξε, τον βίον γαρ την πίστην και τους άθλους σου, ως μύρον ευωδίες προσεδέξατο, ο μόνος υπάρχον πολύ έλεος.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Φωκά το λουτρόν σμίγματος παντός δέχου, λουτρόν γαρίνα γόνος ου καθαρσίου. Φωκά να δεχθείς ευχαρίστως το λουτρό για κάθε είδος καθαρισμό. Και πράγματι το λουτρόν ήταν για σένα λουτρό αθλήσεως και όχι λουτρό για τον καθαρισμό του σώματός σου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς καταγόταν από την Σινώπη του Πόντου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πάμφυλος και η μητέρα του Μαρία. Εξαπαλώνων ήχων από πολύ μικρή ηλικία, ο Άγιος με την χάρη του Αγίου Πνεύματος επιτελούσε θαύματα και διατήρησε το χάρισμα της θαυματουργίας μέχρι και την τελευταία του αναπνοή. Έτσι λοιπόν και προμηνήθηκε στον Άγιο και το μαρτυρικό του τέλος. Μια περιστερά κάθισε στο κεφάλι του και αφού τοποθέτησε σε αυτό ένα στεφάνι, μίλησε με ανθρώπινη φωνή και είπε «Ποτήριο έχει κεραστεί και πρέπει εσύ να το πιείς». Και πράγματι ο Άγιος Φωκάς αξιώθηκε να πιεί το ποτήριο αυτό επί Τραϊανού 98-117 μετά Χριστόν, τελειωθείς διαξήφους και πυρός. Ας σημειωθεί δε ότι και μετά την προσκύριον εκδημίαν του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού έγιναν από αυτόν πάρα πολλά θαύματα.

καταβαλών των ειδώλων την ματαιότηταν, το ιερό σου λόγο ευεβαίωσας πίστη, καρδία σας στηρίκτους και προς ζωήν ιεράρχα οδήγησας και εναθλήσας νομίμως, μάρτης φωκά του Κυρίου εχρημάτισας.

φωτιές των θαυμάτων ακτίσει, πάσαν φωτίζει στην γην, τις εν θαλάσσι πάτερ, βοηθείς καθεκάστην. Νοσήματα διώκεις, πάβεις ψυχής και σαρκός αρρωστήματα, παρακυρίου την χάριν μάρτης φωκά, ηλιφός Θεομακάριστε.

Η πίστη στο Χριστό, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι το υπερφυσικό. Οι δε απαιτήσεις και οι προτροπές του αρχηγού της πίστεώς μας συχνά είναι υπέρλογες. Να μια τέτοια σύστασή του: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, το τύπτονται είσαι επί την σιαγώνα, πάρεσχε και την άλλην». Οι συστάσεις αυτές είναι πρωτάκουστες στον κόσμο. Κανένας αρχηγός κράτους ή ιδρυτής θρησκείας δεν συνέστησε στους οπαδούς του να αγαπούν τους εχθρούς του. Εχθρική και εκδικητική προς αυτούς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, συμφωνώ.

ουγαρίδες οι τύποι ούσιν. Οι σταυρωτέ του εκφράζουν όλην την περιφρόνηση και την κακίαν εναντίον του, αλλά εκείνος πεθαίνει υπέρ και αντί όλων των ανθρώπων και αυτών ακόμη των σταυρωτών του, υπέρ των οποίων η αβόλιστη αγάπη του βρήκε ελαφρυντικά. Την ίδια μεγαλόψυχη συμπεριφορά έδειξε και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος προς τους λιθοβολητάς του, λέγοντας «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην». Την προς τους εχθρούς αγάπη εκδήλωσαν και άλλοι Άγιοι και μάρτυρες της πίστεώς μας, γνωστοί και άγνωστοι. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Φωκάς. Είναι δε ευτυχής συγκυρία ότι στις 22 Σεπτεμβρίου γίνεται μνήμα και της τιμίας κάρας του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Δύο λοιπόν Άγιοι, Στέφανος και Φωκάς, συναντώνται σήμερα στην εφαρμογή της σπουδαίας όσο και δύσκολης εντολής του Χριστού να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Ο Φωκάς καταγόταν από τη Σινώπη του Πόντου και ως επαγγελματική ασχολία του είχε τα κυπευτικά. Άγνωστος παραμένει ο καιρός που έζησε, πάντως έζησε σε χρόνια που η πίστη στο Χριστό τελούσε υποδιωγμό. Την πίστη διδάχθηκε από τα χρόνια της παιδικής και νεανικής ηλικίας. Σύμφωνα με τις χριστιανικές πεπιθήσεις ήταν και η ζωή του. Αλλά όπως είπαμε, το να ζει κάποιος χριστιανικά σε περίοδο διωγμών εθεωρεί τον έγκλημα κατά της πατρώας ειδωλολατρίας, έγκλημα που επέσυρε την ποινή του θανάτου. Ως τέτοιον έγκλημα καθοσιώσεως καταγγέλθηκε στις κρατικές αρχές και η πίστη του Κυπουρού Φωκά. Εκδίδεται αμέσως διάταγμα συλλήψεως και επιτόπου θανατώσεως του. Οι στρατιώτες που στάλθηκαν για να εκτελέσουν την αποστολή ανάλαβαν την αναζήτηση του Φωκά από χωριό σε χωριό. Φθάνουν κάποτε και στο σπίτι του Φωκά χωρίς να ξέρουν ότι είναι δικό του. Βλέπει τους ξένος ο Φωκάς και ως συνήθως τους προσκαλεί να περάσουν μέσα για να τους φιλοξενήσει και τους φιλοξενεί με όλη την αγάπη του, αν και διαισθάνθηκε ότι έφτασε το τέλος του. Ενώ εκείνος τους περιποιείται, οι ξένοι τον ρωτούν που βρίσκεται ο Κυπουρός Φωκάς και φανερώνουν τον λόγο της αναζητήσεώς του. Ο Φωκάς με ηρεμία και γαλήνη τους απαντά «Εγώ είμαι». Λυπήθηκαν οι στρατιώτες διότι έπρεπε να φωνεύσουν έναν άνθρωπο τόσο φιλόξενο, στοργικό, φιλαληθή, μεγαλόψυχο, αλλά και ευεργέτη τους. Πλην δεν μπορούσαν να παραβούν τις διαταγές που έλαβαν. Ο Φωκάς δεν έχασε το πρόσχαρο φέρσιμό του. Ζήτησε μόνο την χάρη να του επιτρέψουν να ετοιμάσει την ψυχή του και τον τάφο του. Όταν ετοιμάστηκε, παραδόθηκε σαν αρνή στους φαγείς. Εκείνοι δε με βαριά καρδιά τον αποκεφάλισαν. Υψηλώνοντος παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές, αγάπης και αυτοθυσίας. Αν δεν υπήρχαν παρόμοια προηγούμενα, η εξιστόρηση του βίου του μάρτυρα Φωκά μάλλον με μυθιστόρημα θα έμοιαζε παρά με αληθινή ιστορία. Αλλά η πίστη μας είναι πίστη θαυμάτων και εκείνον που δεν το χωράει ο νους, το χωράει η πίστη. Ήθε να χαρίζει ο Κύριος μόρια της πίστεως αυτής. Πόση ομοιότητα με την παράδοση του Ιησού στη σπήρα των στρατιωτών και υπηρετών που με φανάρια και λαμπάδες και όπλα βγήκαν στον κήπο της Γεσθημανή για να το συλλάβουν. «Ποιον ζητάτε?» τους ρώτησε ο Ιησούς. «Ιησούν των Ναζωραίων», απαντούν εκείνοι. «Εγώ είμαι», τους λέει, και συλλαμβάνεται. Η θαραλέα παράδοση του Χριστού φανερώνει ότι με την θέλησή του προχώρησε στο μαρτύριο.

Γι' αυτό και η θυσία του έχει υπέρτατη και μοναδική αξία. Είναι εξυλαστήρια θυσία για όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Ο Άγιος Φωκάς αναδείχθηκε άξιος μιμητής του μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Ήθε και η δική μας ζωή να είναι μια εκούσια προσφορά αγάπης προς το Χριστό που μας αγάπησε αληθινά και έχισε το αίμα Του για την σωτήρια μας.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού, Επισκόπου Σινόπης, εκβρέφους εγένου του Κυρίου Εραστής Φωκά Παμακάριστε Ιερομάρτης Χριστού, το γαρόπλον του Σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθης την οδόν της σωτηρίας, διείς των αγγέλων συνέστιος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευθείς, όφθης διαπρίσιος. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού.

Πατρίδα του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού Επισκόπου Σινόπης, ήταν η Σινόπη του Εύξηνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφιλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκάν από την παιδική του ηλικία τη φλόγα της αγνής πίστης και την θερμή ευσεβιά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινή αγάπη που είχε προς το Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του, διότι οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί. Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφόν του μένει μέσα στο πνευματικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό σκοτάδι. Ο Άγιος Φωκάς λοιπόν, με την αγάπη που τον διέκρινε, έγινε επίσκοπος Σινόπης και κήρυτε άφοβα το Ευαγγέλιο. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Μαρτύρησε επί Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό του: «Εκ βρέφους του πνεύματος οφθείς δοχείων λαμπρών, θαυμάτων επλούτησας την παραυτού δωρεάν, Φωκά ιερότατε, όθεν ιερουργήσας το σωτήριο σίος, έπιες εν αθλήσει το ποτήριον τούτου, ο πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και η μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυπουρού. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένας κήπος που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από την Σινόπη και η ενασχόληση του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και τους καρπούς τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό, καθώς όμως ήταν πολύ οικονόμος και ολιγαρκής στις ανάγκες του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμενε μόνο σε αυτά. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, κάτω από τη σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του, το φθινόπωρο και τον χειμώνα, κάτω από τη στέγη του σπιτιού του, μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνους που τον έβλεπα να μελετά ότι η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή της για να μην βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Αλλά ο Κυπουρός Φωκάς ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν όπου μπορούσε συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά τους, και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και απίστους. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυπουρός θανατώθηκε μαρτυρικά, δια αποκεφαλής μου.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Ισαάκ, Μαρτίνου και Νικολάου μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη. Όσιος αυτός γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς, ο δε πατέρας του ήταν Βούλγαρος, αφού έμαθε την ελληνική γλώσσα και τα πρώτα γράμματα, αναχώρησε στο Άγιον Όρος, στην Μονή Ζωγράφου, όπου έγινε μοναχός. Η ζωή του ήταν υποδειγματική μέσα στο μοναστήρι και μετά από λίγο καιρό χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν ιερέας. Τότε οι ασκητικοί του αγώνες αυξήθηκαν, αφού έζησε οσιακά, απεβίωσε ειρηνικά την 22 Σεπτεμβρίου του έτους 1323. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων 26 οσιομαρτύρων ζωγραφητών. Οι Άγιοι αυτοί, σύμφωνα με τη διήγηση από τον πύργο του μοναστηριού όπου ήταν κλεισμένοι, ήλεγχαν τους αιρετικούς του παπικού βασιλιά Μιχαήλ Παλαιολόγου και του επίσης παπικού πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βέκχου. Τότε με εντολή του βασιλιά στις 10 Οκτωβρίου έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8.30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό μας Φιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερίνος και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερίνος, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 με 11.30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι κοντά σας, μόνο και μόνο για να οδηγηθούμε μαζί στον Μεγάλο Απόστολο Παύλο, που είναι ο χειραγωγός μας εις Χριστόν. Χαίρομαι διότι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές και παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να έχετε ανοιχτή και την Καινή σας Διαθήκη.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, σε μια καινούργια προσπάθεια να παρουσιάσουμε τον Απόστολο Παύλο με την Εκκλησία της Κορίνθου. Πώς την είδησε, πώς την έφτιαξε, πώς έγραψε τις δύο επιστολές προς την Κόρινθο, και είμαστε στο εισαγωγικό σημείωμα της παρουσίας του Παύλου στην Κόρινθο. Όπως ξέρουμε, στους Κορινθίους έγραψε δύο επιστολές ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε την πρώτη επιστολή και τη δευτέρα επιστολή. Η πρώτη, μάλιστα, επιστολή που θα αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του Ιερού Χριστόμου να την εγκολποθούμε, η πρώτη επιστολή αποτελεί τη λύση όλων των εκκλησιαστικών προβλημάτων. Θα έλεγα ότι χρωστάμε πάρα πολλά στους ατάκτους εκείνους χριστιανούς της Κορίνθου, που δημιούργησαν πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια και πολλές τρικλοποδιές στην κηρυκτική πορεία του Απόστολου Παύλου. Χρωστάμε διότι έγιναν αφορμή στον Παύλο να γράψει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου λύνονται σχεδόν όλα τα προβλήματα. Τι πρόβλημα θέλετε? Οικογενειακό? Πρόβλημα γάμου? Πρόβλημα παρθενίας? Πρόβλημα θεολογικό? Πρόβλημα του προσώπου του Ιησού Χριστού? Πρόβλημα οικονομίας? Πρόβλημα λατρείας? Πρόβλημα θείας ευχαριστίας? Πρόβλημα αποστολικότητας? Πρόβλημα συνεργασίας των Αποστόλων? Πρόβλημα κηρύγματος? Πρόβλημα αγάπης? Πρόβλημα αναστάσεως? Πρόβλημα χαρισμάτων? Όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα στους αιώνες στον εκκλησιαστικό χώρο, όλα τα προβλήματα λύνονται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Έτσι λοιπόν θα αξιωθούμε να δούμε πάλι τις δύο προς Κορινθίους επιστολές. Την πρώτη, όπως είπα, που την έγραψε για να λύσει όλα τα προβλήματα που εμφανίστηκαν από την αταξία, την ποικίλη αταξία μερικών χριστιανών της Κορίνθου, και η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, που τελικά είναι και η προσωπική επιστολή του Μεγάλου Παύλου. Για να καταλάβει το μεγαλείο του Παύλου, θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω λίγο δύο εγκόμια του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος Χρυσόστομος όχι απλώς αγαπάει τον Παύλο, αλλά ζει με τον Παύλο, ερμηνεύει τον Παύλο, κουβεντιάζει με τον Παύλο. Κάποτε είπε στην προσευχή του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Κύριε, θέλω να έρθω στη Βασιλεία Σου, αξίωσέ με, με το έλεό Σου. Για πολλούς λόγους θέλω να έρθω στη Βασιλεία Σου, στον Παράδεισο. Επίτρεψέ μου όμως, Κύριε, να πω και ένα προσωπικό μου λόγο, για να δω το πρόσωπο του Παύλου. Πώς είναι αυτός ο Παύλος?» Αυτό τον Παύλο τον εγκομιάζει επανειλημμένα ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και τον ερμηνεύει. Είναι ο μεγάλος ερμηνευτής, άλλωστε όλες τις επιστολές του Παύλου ερμήνευσε ο Ιερός Χρυσόστομος και τις 14, και θα μου επιτρέψετε, προτού να προχωρήσω για την παρουσία του Παύλου στην Κόρινθο, να θυμίσω ένα από τα εγκόμια του Μεγάλου Χρυσοστόμου για τον Απόστολο Παύλο. Παύλος, ο πολλά κοπιά σας και μερία τρόπεα κατά του διαβόλου στήσας, ο εν σώματι την οικουμένη πεζεύσας, ο γην και θάλαταν και αέρα περιδραμών, ο καθάπερ υπόπτερός της την οικουμένη περιελθών, ο λιθαστής, ο φωνευθής, ο τυπτηθής, ο πάντα δια το όνομα του Θεού παθών, ο ουρανία φωνή κληθής, άνωθεν ώρα ούτως τη λέγει. Δηλαδή, ο Παύλος. Παύλος που τόσο κοπίασε, που έστησε ο Παύλος αμέτρητα τρόπια κατά του διαβόλου, ο Παύλος που διέσχισε με το σώμα του ολόκληρη την οικουμένη, ο Παύλος που έτρεξε τη γη και τη θάλασσα, ο Παύλος που σαν φτερωτός άγγελος πέταξε σε όλη την οικουμένη, ο Παύλος που λιθοβολήθηκε πολλές φορές, ο Παύλος που χτυπήθηκε φωνικά από τους εχθρούς της πίστεως, ο Παύλος που τα πάντα υπέστη για το όνομα του Θεού, αυτός ο Παύλος κλήθηκε στο έργο του Θεού με ουράνια φωνή. Αυτός ο Παύλος, θα τον προσέξετε σε τι μας λέει. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, ο Χρυσόστομος: «Ποιαν φωνήν έριξεν ο Παύλος? Ελάβουμεν χάριν φυσήν από του Θεού, αλλά καγώ εκοπίασα και συνεισύνεγκα, και η χάρις αυτού ήσε με, και νη ούκε γεννήθη, αλλά και περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα και συνεισύνεγκα».
Δηλαδή, προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πήραμε τη χάρη από το Θεό, αλλά μαζί με τη χάρη και εγώ κοπίασα και πρόσφερα ό,τι μπορούσα στη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού που μου δόθηκε δεν πήγε χαμένη. Περισσότερο από όλους κουράστηκα και προσέφερα. Γνωρίζουμε λοιπόν το μέγεθος της χάριτος αυτού. Και συνεχίζει ο Χριστός.

μάτια μας να κλάψουν για την αμαρτία μας, να θρηνήσει η ψυχή μας για την ανομία μας, για να δείξουμε ότι προσφέρουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο στη μεγάλη δωρεά του Θεού που λέγεται χάρις. Βρίσκει, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα ωραιότερα επίθετα, τις ωραιότερες εικόνες για να εξυμνήσει το μεγάλο Παύλο. Άλλωστε, ο Χρυσόστομος δεν ξέρει τίποτα άλλο παρά μόνο την Αγία Γραφή και θέλει την Αγία Γραφή σε όλο το βάθος και το πλάτος να την ερμηνεύσει. Και γι' αυτό παίρνει τον Απόστολο Παύλο και τον ερμηνεύει και τον εξηγεί και αποτελεί ο Ιερός Χρυσόστομος τον καλύτερο εξηγητή της Καινής Διαθήκης και μάλιστα των επιστολών του Απόστολου Παύλου. Αυτόν τον Παύλο λοιπόν παρακολουθούμε στις εκπομπές αυτές και είδαμε τον Παύλο και τον βλέπουμε τον Παύλο συγκεκριμένα στην Κόρινθο. Κουράζεται πολύ ο Απόστολος Παύλος το έργο μέσα στην Κόρινθο και το έργο του αυτό δεν θα μείνει έτσι. Έμεινε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και μετά συνέχισαν το έργο αυτό γνήσιοι συνεργοί του όπως ο Απολλός. Βρέθηκαν όμως και τα ζυζάνια των ψευδαδέλφων και έτσι γράφει: «Εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξανε». Ύστερα από την αποστολή της πρώτης επιστολής, της πρώτης στους Κορινθίους, περίμενε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο να δει τα αποτελέσματα. Μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής του 57 μετά Χριστόν γύρισε ο Τιμόθεος από την Κόρινθο. Οι ειδήσεις του όμως δεν ήσαν όλες ευχάριστες για τη συμπεριφορά εκείνων που δημιουργούσαν μηχανοραφίες μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάντα θα συμβαίνουν αυτά. Θα υπάρχουν οι Άγιοι και οι Μάρτυρες που ζουν τον Χριστό και θα υπάρχουν και οι εκμεταλλευτές και οι αγίρτες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους και να εκμεταλλεύονται τους πιστούς. Η πρώτη και μεγάλη επιστολή του Αποστόλου ήταν ένα δυνατό χτύπημα εναντίον όλων αυτών των διαστρεβλωτών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκάστηκαν και οι αντίπαλοι του να σιωπήσουν. Λύθηκαν πολλά προβλήματα, παρέμειναν όμως και άλλοι τα πολλά. Αυτό έκανε τον μεγάλο πατέρα μας τον Παύλο τον Απόστολο να αποφασίσει να στείλει στην Κόρινθο τον Τίτο με καινούργια εξουσιοδότηση. Στο 11ο κεφάλαιο της Δευτέρας του Κορινθίους επιστολής υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος εκείνους τους χριστιανούς εντός εισαγωγικών που δυστυχώς ανέχονταν και σήμερα ανέχονται ψευδαδέλφους και ψευδαποστόλους. Δεν δίνουν προσοχή στο γνήσιο κήρυγμα του Ιησού Χριστού, αλλά προσέχουν περισσότερο εκείνους τους ψευδαδέλφους, εκείνους που γαργαλίζουν τα αυτιά, εκείνους που δήθεν ικανοποιούν εσχατολογικές περιέργειες, εκείνους που εκμεταλλεύονταν, εκείνους που στείνουν και έστειναν παγίδες πνευματικές στο έργο του Θεού, εκείνους που ήθελαν να κατατροπώσουν και να παραβιάσουν την ελευθερία της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό ο Παύλος στέλνει τον Τίτο και ξεκίνησε ο Τίτος με την εντολή να γυρίσει πίσω περνώντας από τη Μακεδονία και την Τροάδα όπου θα συναντούσε και τον Παύλο. Τα γεγονότα όμως ανάγκασαν τον Παύλο να φύγει από την Έφεσο για τη Μακεδονία προκειμένου να συναντήσει εκεί τον Τίτο. Κάπου λοιπόν στους Φιλίππους πρέπει να έγινε η μεγάλη συνάντηση των δύο ανδρών. Ο Τίτος έφερνε αυτή τη φορά ευχάριστες ειδήσεις. Η πρώτη επιστολή είχε προκαλέσει σεισμό. Έκανε θαυμαστά αποτελέσματα χωρίς να σημαίνει ότι έλυσε και όλα τα προβλήματα. Συγκλονίστηκαν οι περισσότεροι χριστιανοί της Κορίνθου. Σεβάστηκαν το μεγάλο διδάσκαλο. Σοβαρεύτηκαν και με δάκρυα ζήτησαν το έλεος του Θεού. Έτσι απομονώθηκαν εκείνοι που δημιουργούσαν προβλήματα. Ακόμα και το πρόβλημα του αιμομίκτη που ύστερα από απόφαση της εκκλησιαστικής πλειονοψηφίας είχε αποκλειστεί από την εκκλησία. Και αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Έτσι λύνονται με τη χάρη του Θεού τα προβλήματα. Όταν ο εργάτης του Ευαγγελίου, όπως ήταν ο Παύλος, δεν είναι απλώς γνήσιος κήρυγας, αλλά είναι και αταλάνευτος στην αρχή του, αλλά και πιστικός στα επιχειρήματά του και προμαντός, χαριτωμένος με τη χάρη του Θεού και ενισχυμένος από τον ουρανό.

Παρουσιάζουμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή που γενικό τίτλο έχει «Γνωριμία με τον Παύλο, τον Απόστολο». Παρουσιάζουμε τρόπον την μια σύντομη εισαγωγή στις δύο προς Κορινθίους επιστολές του Μεγάλου Αποστόλου. Η πρώτη επιστολή, είπαμε, είναι η λύση των περισσότερων κοινωνικών, πνευματικών, θεολογικών, εκκλησιαστικών, λατρευτικών, οικονομικών προβλημάτων. Θα έφτανε μόνο αυτή η επιστολή εάν οι χριστιανοί τη γνώριζαν και την εφάρμοζαν και αν αυτή η επιστολή γινόταν κανόνα ζωής σε όλη την εκκλησία, σε όλο τον τόπο μας, θα έλεγα, για να λύσει όλα τα προβλήματα. Δυστυχώς ούτε καν τη γνωρίζουμε την επιστολή, ούτε καν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου, έστω τουλάχιστον στον χώρο της λατρείας, στον χώρο του εκκλησιαστικής συνάξεως. Εάν λατρεύαμε τον Ιησού Χριστό όπως ο Παύλος θέλει στο 11ο κεφάλαιο, στο 14ο κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο, κυρίως όμως στο 14ο κεφάλαιο, τότε θα ήταν ζωντανή η λατρεία μας και θα είχαμε ελκύσει όλους τους χριστιανούς και θα είμαστε όλοι συναγμένοι μέσα στην Εκκλησία και επομένως θα ζούσαμε εν Χριστώ Ιησού. Όμως πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που κάνουν ανυπακοή στο Λόγο του Θεού. Παρόλα αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος με την πρώτη μεγάλη επιστολή, παρόλα αυτά που είναι 16 κεφάλαια η πρώτη επιστολή, δεν λύθηκαν όλα τα θέματα. Ήταν λοιπόν ανάγκη να γράψει ο Απόστολος Παύλος και δεύτερη επιστολή, τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Εκεί όχι μόνο επαινεί τους Κορινθίους που ξερίζουν το πρωτόγνωρο κακό, όπως ήταν ο αιμομύκτης, αλλά προσπάθησαν να ξεριζώσουν και τα άλλα κακά. Τους εγκομιάζει. Τα αγκάθια του εγωισμού που αυξάνονταν μαζί με τα άνθη της ταπεινώσεως έχουν ξεριζωθεί τώρα και τους εγκομιάζει. Όμως επειδή υπήρχαν προβλήματα στην εκκλησία της Κορίνθου, αναγκάζεται να γράψει. Γιατί η θρησκευτική ίησης, αγαπητοί ακροατές, και θρησκευτική ίηση λέγεται ο θρησκευτικός εγωισμός, ότι τα ξέρουμε όλα ενώ δεν ξέρουμε τίποτε. Αυτή η θρησκευτική ίηση είχε οδηγήσει μικρόψυχους χριστιανούς να σηκώνουν δικές τους σημαίες, να αποσχίζονται από την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας και το χειρότερο, εξαπατούσαν τους αφελείς ότι αυτοί τάχα και μόνο ανήκουν στο κόμμα του Ιησού Χριστού, ξεχνώντας και αυτοί και μερικοί σημερινοί ότι η Εκκλησία δεν είναι κόμμα με δύο μη, αλλά είναι σώμα Χριστού, ούτε είναι κόμμα με ωμέγα, δηλαδή δεν έχει πέσει σε κόμμα η Εκκλησία, δεν είναι επιθανάτια η Εκκλησία, είναι η ζωντανή Εκκλησία, είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού που δεν έχει κανείς δικαίωμα να το σχίζει και να δημιουργεί σχίσματα στην Εκκλησία. Αναγκάζεται λοιπόν να τους επισημάνει την ενότητα της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος και να τους πει «Η της πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλι να φεαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και εμείς Χριστού». Μη θέλετε να ιδιοποιηθείτε το Χριστό και να λέτε μόνο εμείς είμαστε του Χριστού. Όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού. Η θρησκευτική ίηση έφτανε μερικούς στο σημείο να υποτιμούν ακόμα και το διδάσκαλό τους, τον πατέρα τους, εκείνον που τους γέννησε εν Χριστώ Ιησού, το Μεγάλο Παύλο. «Και ποιος τάχα είναι αυτός ο Παύλος», λέγανε ηρωνικά. «Σιγά μην του δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή». Βέβαια, όταν γράφει κάτι λέει, όταν όμως μιλάει προφορικά δεν λέει τίποτε. Αυτό υπονοεί ο ίδιος ο Παύλος όταν λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους, «Εμέν επιστολέ βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος». Σιγά μη δώσουμε σημασία σε έναν Παύλο. Μήπως και σήμερα υπάρχει αυτή η υποτίμηση? Αν υποθέσουμε ότι παρουσιαστούν σε δύο χώρους εκκλησιαστικούς, σε δύο ναούς μεγάλους, από μια μεριά ο Παύλος, ο ίδιος ο Παύλος, για να ερμηνεύσει ας πούμε την προς Ρωμαίους επιστολή ή την προς Εβραίους, που είναι από τις ωραιότερες και δυσκόλωτες επιστολές, και στον άλλο ναό παρουσιαστεί κάποιος που κατέβηκε ότι έχει χάρισμα προορατικό και κρατάει και στα χέρια του κάποια λειψανοθήκη από λείψανα ενός Αγίου όντως μάρτυρος. Σας ερωτώ, πού θα πάει ο πολλής κόσμος? Στον Απόστολο Παύλο που είναι θεόπνευστος,
που ερμηνεύει την επιστολή της σωτηρίας και δικαιώσεως, λέγει προς Ρωμαίους, και ερμηνεύει και την προς Εβραίους την επιστολή του μεγάλου αρχιερέα Ιησού Χριστού. Να είστε σίγουροι ότι ελάχιστα θα πάνε στον Παύλο. Οι περισσότεροι θα πάνε από περιέργεια θρησκευτική σε αυτόν που νομίζουν ότι έχει χάρισμα προαιρετικό, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο η μελλοντολογία και η περιέργεια και όχι η ενέργεια της αγάπης την οποία ο Απόστολος Παύλος οθούσε τους ανθρώπους. Είχαν φτάσει στο σημείο από θρησκευτικό εγωισμό και τότε να αμφισβητούν το αποστολικό κύρος ενός Παύλου. Λοιπόν, όλα τα ανεχόταν ο Παύλος. Η βαθιά ταπεινωσή του τον έφτανε στο σημείο να θεωρεί τον εαυτό του πρώτον αμαρτωλό. Η βαθιά ταπεινωσή του τον έφτανε ώστε να θυσιάζει όλα τα προσωπικά του δικαιώματα. Ένα όμως ούτε το ανέχτηκε, ούτε μπορούσε να το ανεχτεί. Ποιο? Δεν μπορούσε να ανεχτεί να το αμφισβητήσουν τη σφραγίδα της αποστολικής του γνησιότητας. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με προδοσία της πνευματικής του πατρότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους και για όλους ακόμα, όπως θα δούμε όταν θα φτάσουμε στο οικείο σημείο της ερμηνείας των δύο επιστολών, για όλα αυτά, για όλους αυτούς τους λόγους αναγκάστηκε να γράψει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή και να παρουσιάσει και προσωπικές πτυχές της ζωής του. Ένα είδος αυτοβιογραφίας δηλαδή. Γι' αυτό διαφέρει εμφανώς η Δευτέρα επιστολή προς τους Κορινθίους και από την πρώτη επιστολή και από τις άλλες επιστολές. Θα λέει κανείς είναι η προσωπική του επιστολή και έχουν δίκιο να την ονομάσουν έτσι. Ίσως η προσφυλήμωνα θα μπορούσε να διεκδικήσει επίσης τον αυτό χαρακτήρα. Σε αυτή την επιστολή διακρίνει κανείς και συγκινησιακά στοιχεία. Λέει κάποιος σπουδαίος ερμηνευτής, στοχαστής, βιογράφος του Αποστόλου Παύλου. Ποτέ δεν μιλάει και δεν γράφει ο άνθρωπος ευκολότερα και καλύτερα παρά όταν είναι συγκινημένος από ένα μεγάλο πάθος και η ψυχή του πλαταίνει από χαρά και αγάπη. Αν η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή είναι η πιο ενδιαφέρουσα για τον πλούτο των ιδεών της, η Δευτέρα προς Κορινθίους είναι η πιο συναισθηματική από όλες τις επιστολές του.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι μία τρόποντη εισαγωγή στις δύο επιστολές που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησία της Κορίνθου. Εκεί βλέπει κανείς τον Παύλο να παρουσιάζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά βλέπει και τον Παύλο στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή να μιλάει, να αναγκάζεται να μιλήσει και για τον εαυτό του. Γέγονα άφρον καυχόμενος, εμείς με αναγκάσετε. Με αναγκάσετε να σας πω πράγματα που δεν θα τα έλεγα για τη ζωή μου. Μια φυσικότητα βλέπει κανείς στην επιστολή, αλλά και μια ζωηρότητα. Μια χαρά, αλλά και μια κατήφια. Μια αγωνία, αλλά και μια ελπίδα. Μια πεποίθηση, αλλά και μια αδημονία. Μια οργή, αλλά και μια στοργή. Τελικά θα έλεγα ότι εκείνο που σε εμάς αρμόζει είναι να θαυμάσουμε τον Παύλο. Παύλος, πόσα δε λέει αυτό το όνομα Παύλος. Αν η αγάπη είναι το πλατύτερο στον κόσμο, τότε ο Παύλος είναι η πιο πλατιά ανθρώπινη καρδιά, γιατί αγαπούσε αχόρταγα το Χριστό, πλουσιοπάροχα τους ανθρώπους. Αν ο ουρανός είναι το αμέτρητο διάστημα, τότε ο Παύλος είναι αμέτρητος, όχι τόσο γιατί αξιώθηκε ζώντας να γίνει ουράνιος, να κατακτήσει το διάστημα, αλλά κυρίως διότι μες στην καρδιά του έκλεινε τον ουρανό, που έγινε επίγειος και τους επίγειους που έπασχε να τους κάνει ουράνιους. Πάντε την εκκλησία την αληθινή, την ορθοδοξία, τη συγκινούσε το όνομα Παύλος. Το πρόσωπο του Παύλου, το έργο του Παύλου, η θεολογία του Παύλου, τα κείμενα του Παύλου, το μαρτύριο του Παύλου. Αλίμονος τη λειτουργούσε εκκλησία που δεν έχει κορυφαίο χειραγωγό της τον Απόστολο Παύλο. Αλίμονος τους ιερωμένους που δεν έχουν ανακαλύψει το θησαυρό που λέγεται Παύλος. Χωρίς Παύλο, ίσως άθελά τους οι κληρικοί κατατάσσουν τον εαυτό τους στους ιερωμένους μιας θρησκείας, όχι στους ιερουργούς του Ευαγγελίου, στους διακόνους της Καινής Διαθήκης, στους λειτουργούς του μυστηρίου του Ιησού Χριστού. Και αλίμονος τους Ορθοδόξους που αγνοούν τον Απόστολο Παύλο, διότι τη θρησκευτική τους προσοχή ή μάλλον περιέργεια την έχουν τραβήξει υποκατάστατα την λατρεία του Θεού. Το όνομα Παύλος είναι σήμα κατά τεθέν της εγκυρότητας του χριστιανικού μηνύματος. Γι' αυτό θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή πάλι με ένα από τα πολλά αναρρύθμιτα εγκόμια του Αγίου Ιωάννου Χριστόμου για τον Απόστολο Παύλο. Λέει χαρακτηριστικά: Παύλος ο ταπεινοφρονών, Παύλος ο διδάσκαλος της οικουμένης, Παύλος ο ρήτορο πνευματικός, Παύλος το σκεύος της εκλογής, Παύλος ο λιμήν ο ακίμαντος, Παύλος ο πύργος ο ασάλευτος, Παύλος ο κυκλών εν σώματι βραχή την οικουμένη, Παύλος ο υπόπτερος άγγελος, ο περιδραμών των κόσμων όλων, Παύλος ο πένης και πλούσιος, τούτο αληθώς ταπεινοφροσύνη, το ταπεινούστε εν πάση και αυτόν καλήν ελάχιστον, ενόησον τις ειν ολέγον ταύτα τα ρήματα. Παύλος ο ουρανοπολίτης, Παύλος ο το σώμα απλός περικείμενος, Παύλος ο επίγειος άγγελος, Παύλος ο επουράνιος άνθρωπος, Παύλος ο στήλος των εκκλησιών. Ο μεν ήλιος τα σώψης φωτίζει, ο δε Παύλος εις αυτάς αναπτερήτας αψίδας των ουρανών. Την ψυχήν και υψηλωτέραν του ηλίου απεργάζεται και ανωτέραν της σελήνης, τη αυτή η δύναμη της αρετής κατά Παύλων, άγγελον των άνθρωπων ποιεί, την ψυχήν αναπτερεί εις ουρανών, ταύτην την αρετήν διδάσκει ημάς ο Παύλος. Σπουδάσομεν ζηλωτέ αυτού γενέστε της αρετής. Ας μεταφράσουμε μερικά από αυτά. Θαύμαζε τον Παύλο, τον Παύλο που είναι ταπεινός, τον Παύλο που είναι διδάσκαλος της οικουμένης, τον Παύλο που είναι ο κήρυκας, ο πνευματικός και ο ρήτορ, τον Παύλο που είναι το σκεύος της εκλογής, τον Παύλο που είναι το λιμάνι του ακίμαντο και ο πύργος ο ασάλευτος, τον Παύλο που στο μικροκαμωμένο σώμα του περικύκλωνε την οικουμένη ολόκληρη, τον Παύλο που σαν φτερός άγγελος πετούσε παντού. Πρόσεχε τον Παύλο, χριστιανέ μου, τον Παύλο που τόσο ταπεινός είναι και τι ήταν ο απλός και φιλόσοφος, ο πνευματοκίνητος, τον Παύλο πρόσεχε που ήταν και φτωχός και πλούσιος,
φτωχός στα υλικά, πλούσιος στα χαρίσματα. Τον Παύλο που είναι ουρανοπολίτης, τον Παύλο που απλώς περιβαλλόταν σώμα ενώ ήταν πνεύμα. Ο Παύλος, τον Παύλο να θαυμάζεις, που είναι στήλος των εκκλησιών, τον Παύλο που είναι ο επίγειος άγγελος, τον Παύλο που είναι ο ουράνιος άνθρωπος. Αισθάνομαι χαρά, λέει ο Ιεροσόστομος, όταν το σκέπτομαι τον Παύλο και βλέπω την ομορφιά της αρετής στο πρόσωπό του. Πιστεύω ότι οι άγγελοι δεν τραγούδησαν τόσο όμορφα το Θεό με τις κιθάρες τους όταν έφτιαχνε τον ήλιο και τα άστρα, όσο τον τραγούδησαν όταν εμφάνισε στη γη τον ήλιο τον πνευματικό που λέγεται Παύλος. Πόσο τον αγαπάει η αλήθεια ο Χρυσόστομος τον Παύλο, και συνεχίζει και λέει: τα μάτια μας δεν τα ευχαριστεί τόσο πολύ ο ήλιος που ανατέλει και σκορπά τις ακτίνες του, όσο τη διάνοιά μας την καταφωτίζει το πρόσωπο του Παύλου. Ο ήλιος φωτίζει τα μάτια μας απλώς. Ο Παύλος ανυψώνει στις ίδιες τις αψίδες του ουρανού την ύπαρξή μας. Ο Παύλος κάνει την ψυχή μας ψηλότερη από την κορφή των ωραίων, ψηλότερη ακόμα και από τον ήλιο. Ο Παύλος τοποθετεί πιο πάνω από τη σελήνη τον εαυτό μας. Ο Παύλος τόσο μεγάλη δύναμη είχε με την αρετή του, ώστε αστράφτη μπροστά μας αυτόν τον άνθρωπο. Ο Παύλος τον κάνει άγγελο και ανεβάζει την ψυχή στον ουρανό. Και τελειώνει ο Χρυσόστομος και τελειώνω και εγώ τη σημερινή εισαγωγική εκπομπή μας για τον Παύλο. Την αρετή αυτή μας την διδάσκει ο Παύλος. Ας φροντίσουμε λοιπόν να γίνουμε μιμητές της αρετής του Παύλου. Τον Παύλο να θαυμάζουμε, τον Παύλο να ακολουθούμε, τον Παύλο να μιμούμεθα, και δια του Παύλου χειραγωγούμενοι να φτάνουμε στον Ιησού Χριστό, στο σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα είχατε την όρεξη να ακούσετε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Χαίρετε, να είστε καλά.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Από την προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να λέμε μερικά πράγματα για τον προημιακό ύμνο. Αυτός ο προημιακός ψαλμός, καλύτερα, ο οποίος καταλαμβάνει το πρώτο μέρος της ακολουθίας του Εσπερινού, ουσιαστικά μας εισαγάγει μέσα στην Ιερά Ακολουθία. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε λίγο στα ειρηνικά. Συνεχίζουμε για τα ειρηνικά. Εν ειρήνη προσευχή σημαίνει προσευχή εν Αγίω Πνεύματι. Και τα αιτήματα αυτά καλύπτουν όλες τις πνευματικές και βιωτικές σχέσεις των πιστών. Όλες τις ανάγκες και όλες τις αγωνίες που έχει ο άνθρωπος στην επηγής ζωή του. Πού αλλού παρά στον Πατέρα του, στο Θεό του Ελέους και των Εκτιρμών θα τις εμπιστευθεί. Γι' αυτό και τα ειρηνικά λέγονται και μεγάλη συναπτή, γιατί όλα τα αιτήματα συναπτά, όλα μαζί, το ένα κοντά στο άλλο, αναφέρονται στο Θεό και όλοι μαζί, διάκονος, λαός, ιερέας, συνάπτονται σε μία ενότητα και από κοινού τα απευθύνουν στο Θεό. Έτοιμα για την ειρήνη του κόσμου, για την ενότητα και το στηριγμό των εκκλησιών, για τον οίκο της προσευχής μας και τους εισερχομένους σε αυτόν με φόβο Θεού και ευλάβεια, για τους αδελφούς μας τους χριστιανούς, για τον επίσκοπό μας, το ιερατείο, για τους κυβερνούντες του κράτους και το στρατό, την ευκρασία των αέρων, τους καρπούς της γης, τους ειρηνικούς καιρούς, τους πλέοντας, τους οδηπορούντας, τους ασθενείς, τους εργαζομένους, τους εχμαλώτους και για να λυτρωθούμε από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Και ο λαός προσευχόμενος απαντά με τη σύντομο και περιεκτική δέηση το Κύριε Ελέησον. Ο ιερέας έρχεται με την κατάλληλη ευχή να ανακεφαλαιώσει αυτές τις αιτήσεις και να τις αναφέρει στον εκτίρμονα και ελεήμονα Θεό που είναι μέγας και ισχυρός και μπορεί να εκπληρώσει όλα τα αιτήματα και τις ανάγκες των παιδιών του και έχει πλούσιο το έλεος και την ευσπλαχνία για να συγκαταβεί στις ασθένειές μας. Και κατακλείει με την εκφώνηση ότι στο Τριαδικό Θεό ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση στους αιώνες. Τότε αρχίζει το δεύτερο μέρος του Εσπερινού, η ψαλμοδία των επιλιχνίων ψαλμών ή των ψαλμών του λιχνικού. Είναι τέσσερις ψαλμοί του ψαλτηρίου που αναφέρονται κατά το πλείστον σε θέματα κατάλληλα για την ώρα αυτή της ημέρας, για το Εσπέρας. Ο πρώτος, ο 144ος, «Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου», εψάλετο και κατά την εσπερινή ακολουθία του Ιουδαϊκού Ναού. Είναι καθαρά εσπερινός ψαλμός, ομιλεί για την εσπερινή θυσία, το θυμίαμα και παρακαλεί και η προσευχή του πιστού να κατευθυνθεί στο θρόνο του Θεού, όπως ανέβαινε το θυμίαμα στην εσπερινή ώρα της προσευχής. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Θα συνεχίσουμε με την ακολουθία του Εσπερινού, γιατί όπως και εσείς παρακολουθείτε, έχουμε να μάθουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8:30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό μας Φιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Κομόπολη της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 με 11:30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιγνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.
1: Το Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας.

Σήμερα θα ταξιδέψουμε αιώνες πριν, στην περίοδο που το Άγιον Όρος ήταν ένας τόπος άσκησης, χωρίς μοναστήρια, για να μάθουμε το ρόλο που διαδραμάτισε στην απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες την εποχή του Νικηφόρου Φωκά. Το κείμενο του Κωνσταντίνου Χολέβα, που το βρίσκουμε δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα αντίβαρο.gr με τον τίτλο «Μορφές της Ρωμιοσύνης, Νικηφόρος Φωκάς και Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης», μαθαίνουμε σχετικά με τον βίο και τις σχέσεις των δύο αυτών ανδρών.

Υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η πίστη μας εδιώχθησαν από τους κρατούντες και ανέδειξαν πλήθος μαρτύρων. Υπήρξαν όμως και ιστορικές εποχές κατά τις οποίες οι άρχοντες του κόσμου τούτου συνεργάστηκαν κατά τρόπο θαυμαστό με τους Αγίους, τους Πατέρες και τους Ασκητές, και η συνεργασία αυτή απέβη λίαν επωφελής για την Εκκλησία, την κοινωνία και την πατρίδα. Ένα τέτοιο παράδειγμα συνεργασίας με λαμπρά αποτελέσματα είναι και η συνάντηση του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου με τον στρατηγό και μετέπειτα αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, από την οποία προέκυψε η οικοδόμηση της Μονής της Μεγής της Λαύρας και ουσιαστικά η ίδρυση της μοναστικής πολιτείας του Άφωνος.

Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στην τραπεζούντα του Πόντου μεταξύ του 927 και του 930. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και μόνασε αρχικά στη μονή του Κιμινά, της οποίας ηγούμενος ήταν ο Μιχαήλ Μελεΐνος, θείος του Νικηφόρου Φωκά. Ο Άγιος είχε βίαιο θάνατο από ατύχημα στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους το έτος 1001. Οι βιογράφοι του καταγράφουν την έντονη παρουσία της Παναγίας στη ζωή του και τις εμφανίσεις της όταν τον καθοδηγούσε να κτίσει το μοναστήρι. Κοντά στη μονή, ο σημερινός επισκέπτης μπορεί να προσκυνήσει στο αγίασμα, το οποίο αναβλύζει από το σημείο όπου ο Αθανάσιος είδε τη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος συνέγραψε το θαυμαστό τυπικό της μονής που θεωρείται το θεμέλιο του αγιορητικού μοναχισμού, καθώς και δύο άλλα σημαντικά κείμενα, την υποτύπωση και την διατύπωση. Καταγράφονται πάμπολα θαύματά του και εν ζωή και μετά την κοίμησή του. Ο τάφος του βρίσκεται στο καθολικό της Μεγής της Λαύρας, όπου μπορεί να προσκυνήσει ο ευλαβής επισκέπτης.

Ο Νικηφόρος Φωκάς, γόνος μεγάλης οικογένειας στρατηγών και αρχόντων, βασίλευσε από το 963 έως το 969, οπότε δολοφονήθηκε. Στη σύντομη βασιλεία του, δόξασε το ελληνορθόδοξο κράτος της Ρουμανίας, αυτό που σήμερα αποκαλούμε Βυζαντινό. Ήταν δίκαιος, αυστηρός και γενναίος. Κατετρόπωσε όλους τους επιβουλευμένους την Ρωμιοσύνη και κυρίως τους Άραβες και τους Βούλγαρους. Ο στρατηγός του αυτοκράτορος Ρωμανού του Δευτέρου εξεδίωξε το 961 τους Αρακινούς Άραβες από την Κρήτη, από όπου εξορμούσαν με πειρατικές διαθέσεις κατά των νησιών του Αιγαίου, ακόμα και κατά του Άθωνος, όπου υπήρχαν ήδη ασκητές. Ο Γάλλος ιστορικός Σλουμπερζέ, στην τριλογία του για την ακμή του Βυζαντίου κατά τον 10ο αιώνα, αφιερώνει ένα μεγάλο τόμο στη βιογραφία του Νικηφόρου.

συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στη μονή του Κιμινά της Μικράς Ασίας, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς επισκέφθη το θείο του Μιχαήλ Μαλεϊνό. Ο στρατηγός γοητεύθηκε από την ασκητική και πνευματική μορφή του Αθανασίου και του υποσχέθηκε ότι συντόμως θα εγκαταλείψει τα κοσμικά αξιώματα και θα μονάσει κοντά του. Αυτή η υπόσχεση δεν τηρήθηκε. Όμως ο σεβασμός του Νικηφόρου προς τον Άγιο παρέμεινε αδιάπτωτος και ο δεσμός τους κατέστη ισχυρός. Το 961, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς

Όταν έπεσε ο Χάνδακ στο σημερινό Ηράκλειο, οι Άραβες υπέγραψαν συνθήκη και απεχώρησαν αφήνοντας πολλά λάφυρα. Από αυτά τα λάφυρα προήλθαν τα πρώτα χρήματα τα οποία έδωσε ο Φωκάς στον Αθανάσιο για την οικοδόμηση της Λαύρας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Άγιος είχε πατριωτικά αισθήματα και βοήθησε πνευματικά στην απελευθέρωση ελληνικών εδαφών. Παρατηρούμε επίσης ότι η ίδρυση του πρώτου και ιστορικού μοναστηριού του Αγίου Όρους οφείλεται σε χρήματα που προήλθαν από έναν απελευθερωτικό αγώνα των Βυζαντινών Ρωμιών και από την ευλάβεια και το φιλομόναχο πνεύμα ενός στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορος.

Όταν το 963 ο Νικηφόρος Φωκάς εστέφθη αυτοκράτορ διότι ήσαν ανήλικα τα τέκνα του αποθνόντος Ρωμανού Δευτέρου, τότε ο Αθανάσιος τον επισκέφθη στην Κωνσταντινούπολη και ο βασιλεύς εξέδωσε χρυσόβουλο δια του οποίου χορηγήθηκε στη Λαύρα βοήθεια εκ 244 χρυσών νομισμάτων. Στην ίδια μονή παρεχωρήθηκε η μονή των Περιστερών, η οποία βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Κατά την επίσκεψή του αυτή, ο Άγιος έλαβε από τον Νικηφόρο βοήθεια χρηματική και για την οικοδόμηση του ναού του Πρωτάτου κατόπιν αιτήματος των μοναχών των Καριών του Αγίου Όρους. Για την αποπεράτωση της Λαύρας, η οποία έχει μορφή κάστρο πολιτείας, τον Αθανάσιο βοήθησαν αργότερα και άλλοι Ρωμαίοι, Ρωμνοί αυτοκράτορες, όπως ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο Βασίλειος Δεύτερος, ο Μακεδόν Βουλγαροκτόνος, ο Μιχαήλ Έκτος Στρατιωτικός, ο Κωνσταντίνος ο Οκτός Δούκας και ο Αλέξιος Πρώτος Κομνηνός.

Θανάσιος όταν επισκέφθηκε στη βασιλεύουσα τον νέο αυτοκράτορα και πνευματικό του φίλο, τον συνεβούλευσε να διάγει λιτός και ενταπεινώσει, να μετανοεί και να εξομολογείται καθημερινώς για όλες τις αμαρτίες του, καθώς και για το γεγονός ότι δεν υλοποίησε την υπόσχεσή του να γίνει μοναχός. Επίσης, του υπέδειξε να είναι επιεικής προς τους πολίτες και να κάνει ελεημοσύνες.

τυπικό της μεγίστης Λαύρας, το οποίο εγγράφει μεταξύ του 970 και του 975, ο Αθανάσιος αναφέρεται τιμητικά και στον αείδημο πλέον Νικηφόρο. Τον χαρακτηρίζει ζηλωτή του μοναχικού βίου, μέγαν εν βασιλεύση και πολλήν την Ανδρίαν και την Αρετήν, τον οποίον ο Αριστοτέχνης Θεός τον αξίωσε ως γέρας, βραβείων δηλαδή, άξιον, να εκπορφήσει τις βαρβαρικές πόλεις. Όμως δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει την φιλόθεη πρόθεσή του να γίνει μοναχός, διότι κατέλαβε τα της βασιλείας των Ρωμαίων σκύπτρα. Τον επαινεί επίσης, διότι έζησε μέσα στον κόσμο ως μοναχός με μακρές νηστείες και κοιμόμενος κάτω από σκληρό πάτωμα, γεγονός που βεβαιώνουν και οι βιογράφοι του αυτοκράτορος Νικηφόρου.

Άγιος Αθανάσιος τιμά τον Νικηφόρο γράφοντας ότι ξεπέρασε τους μοναχούς των ωραίων με τις αγρυπνίες του, τις συνεχείς γονικλησίες και με τη σοφροσύνη του. Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα είχε τόσο βαθιά επηρεάσει πολλούς Βυζαντινούς αυτοκράτορες, ώστε άλλοι εξ αυτών τελείωναν το βίο τους ενδυόμενοι το μοναχικό σχήμα

και άλλοι, όπως ο Νικηφόρος Φωκάς, ζώντας με νηστεία, άσκηση και προσευχή. Παρά το οφειλομόναχο πνεύμα του, ο Νικηφόρος ως αυτοκράτορ ετάχθη κατά της ιδρύσεως πολλών μονών μέσα στις πόλεις και ευνόησε την ίδρυση μονών στην Ήπεθρο.

εξήμνηση του ήθους του Φωκά από τον Άγιο Αθανάσιο και η συγκίνηση για το μαρτυρικό του τέλος, δολοφονήθηκε μετά από συνωμοσία συνεργατών του, οδήγησαν τον αγιογράφο του Καθολικού της Λαύρας να παραστήσει τον Νικηφόρο με φωτοστέφανο Αγίου και να κρατήσει στα χέρια του το Χρυσόβουλο, επίσημο διάταγμα, με το οποίο δίδει χρηματική δωρεά για την ανέγερση της Λαύρας. Όποιος επισκέπτεται σήμερα το Άγιον Όρος και πολύ περισσότερο την αρχαιοτέρα Μονή, δηλαδή την Μεγίστη Λαύρα, ας ανάβει ένα κερί επικαλούμενος τη βοήθεια του Αγίου Αθανασίου και ένα άλλο κερί για να αναπαυθεί η ψυχή του ενδόξου και ευλαβούς αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Η Θεία Πρόνοια ευδόκησε να έχουμε τη συνεργασία των δύο αυτών μορφών της Ρωμιοσύνης για να ιδρυθεί και να ανθίσει η οργανωμένη μοναστική κοινότητα του Άθωνος. Και για εκείνους που διερωτώνται αν εμείς οι χριστιανοί πρέπει να ασχολούμεθα και με τα ζητήματα του έθνους και της πατρίδος, θυμίζω ότι η Παναγία ευλόγησε την ίδρυση του πρώτου αθωνικού μοναστηριού από τον Αθανάσιο, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από την απελευθερωμένη Κρήτη. Ένας μοναχός που προσήφιετο για να ενισχυθεί ο Νικηφόρος και ο στρατός του κατά των Σαρακινών, έλαβε τη μεγάλη ευλογία από την υπέρμαχο στρατηγό του γένους να οικοδομήσει το πρώτο αγιορείτικο μοναστήρι και να καταγράψει τις αρχές που διέπουν τα αθωνικά κοινόβια. Ας ευχηθούμε ο Άγιος Αθανάσιος να πρεσβεύει υπέρ του Αγίου Όρους και των ευλαβών προσκυνητών του. Επίσης, ας προσευχηθούμε ο ελληνοορθόδοξος λαός μας να βρει και σήμερα κυβερνήτες με πίστη και πατριωτισμό όπως ο αείδημος Νικηφόρος Φωκάς.

κάνουμε όμως τώρα ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, από όπου σε ηχογραφημένη μετάδοση θα ακούσουμε αποσπάσματα από την Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του ιδρυτή της Αγίου Αθανασίου Ενάθου, που έλαβε χώρα την 17η προς 18η Ιουλίου του 2003 με το νέο ημερολόγιο. Η 5η Ιουλίου είναι η μέρα μνήμης του Αγίου.

ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας». Όπως έχουμε ήδη πει, φίλες και φίλοι, η εκπομπή αυτή θα στηριχθεί και σε εμπειρίες προσκυνητών. Και για το λόγο αυτό θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή, να μοιραστείτε μαζί μας οποιαδήποτε εμπειρία σας που εσείς κρίνετε ότι σας βοήθησε να αλλάξετε στο ελάχιστο τη ζωή σας, ή ενδυνάμωσε την πίστη σας, ή ακόμα κάτι το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μια συνάντηση με κάποιο γέροντα, ακόμα και εκτός συνόρων του όρους. Μια συζήτηση, κάτι σημαντικό τέλος πάντων, το οποίο ασφαλώς ισχύει βέβαια και για τις ακροάτριές μας.

Αντώνιος Στιβακτάκης στο βιβλίο του «Το Άγιον Όρος και η Κρήτη», που εξέδωσε ο Σύλλογος των Φίλων του Αγίου Όρους Κρήτης το 1996, εμβαθύνει αρκετά στις σχέσεις των δύο φίλων Αθανασίου του Αγιορείτη και Νικηφόρου Φωκά και στον τρόπο που ο πρώτος βοήθησε πνευματικά τον Φωκά στο σκοπό του που δεν ήταν άλλος από την απελευθέρωση της Κρήτης. Διαβάζουμε σχετικά.

Απελευθέρωση της Κρήτης και ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας. Βρισκόμαστε στον Ιούνιο του έτους 960 μετά Χριστόν. Στα φύγελα της Λιδίας στη Μικρά Ασία, μια πόλη προς μεσημβρίας της Εφέσου κειμένη, είναι συγκεντρωμένες τεράστιες ναυτικές και στρατιωτικές δυνάμεις των Βυζαντινών με αρχηγό τον στρατηγό Νικηφόρο Φωκά. Ετοιμάζονται να αποπλέψουν με προορισμό την Μεγαλόνησο Κρήτη, η οποία εδώ και 137 χρόνια στενάζει κάτω από τη βάρβαρη κατοχή των Σαρακινών, που φανατικοί στην πίστη του Ισλάμ προσπαθούν με φωτιά και με σίδερο να επιβάλλουν τον ψευδοπροφήτη τους στο μαρτυρικό ορθόδοξο χριστιανικό λαό της ελληνικής Μεγαλονήσου, προσπαθώντας να επιτύχουν έτσι τη θρησκευτική και την εθνική τους αλλίωση. Τον Ιούλιο του ιδίου έτους, όλη αυτή η τεράστια δύναμη πυρός βρίσκεται στα ανοιχτά της Κρήτης, μερικά μίλια μακριά από την πρωτεύουσά της στο Χάνδακα, και ο Νικηφόρος Φωκάς με τους επιτελείς του καταστρώνουν τα τελευταία σχέδια για την κατάληψη του νησιού. Ο ευσεβής στρατηλάτης και μετέπειτα αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς γνωρίζει καλά την τεράστια εθνική σημασία αυτής της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που του έχει ανατεθεί. Γνωρίζει ότι πρέπει να απελευθερώσει την Κρήτη πάση θυσία, γιατί η συνέχιση της υποδούλωσής της στους Σαρακινούς θα σήμαινε ίσως και την οριστική απώλειά της για το Βυζάντιο, για την Ορθοδοξία, για τον Ελληνισμό.

μέσα στις χιλιάδες των ανδρών που αποτελούν το έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο ο Νικηφόρος Φωκάς στηρίζει τις ελπίδες του για τη λευτεριά και τη σωτηρία της Κρήτης, είναι και ένας ισχνός, λιπόσαρκος αλλά άγιος μοναχός, φίλος προσωπικός και πνευματικός του μεγάλου στρατηλάτη. Είναι ο μοναχός Αθανάσιος από την Τραπεζούντα του Πόντου, ο οποίος ήταν συμμοναστής και υποτακτικός του θείου του Νικηφόρου Φωκά μοναχού Μιχαήλ Μαλεΐνου, που μόναζε στο όρος Κιμινά της Βυθινίας στην βορειοδυτική Μικρά Ασία. Εκεί, στα ερημητήρια του όρους Κιμινά, γνώριζε ο Νικηφόρος Φωκάς τον μοναχό Αθανάσιο. Του τον είχε γνωρίσει ο θείος του, μοναχός Μιχαήλ, τον οποίο ο Φωκάς επισκεπτόταν συχνά, τον τιμούσε και τον σεβόταν πολύ. Ο Όσιος Μιχαήλ Μαλεΐνος οδήγησε τον Νικηφόρο και τον αδελφό του Λέοντα στον Αθανάσιο, λέγοντάς τους ότι θα τους επιδείξει ένα θησαυρό και δίνοντάς τους εντολή: «Αυτό, τούτο το μοναχό, αναθέστε τους λογισμούς διαβίου παντός». Ο Νικηφόρος Φωκάς εντυπωσιάστηκε από την πνευματική ακτινοβολία του Αθανασίου και μετά τη σύσταση του θείου του Μιχαήλ δέχτηκε τον Αθανάσιο ως φίλο, σύμβουλο και πνευματικό του πατέρα.

Διαβάζουμε σχετικά στην αγιορητική βιβλιογραφία. Εν τούτο το καιρό ο στρατηγός Φωκάς επεσκέφθη τον εν το κοιμηνά θείον του, ο οποίος λόγου γενωμένου περί του ποτέ Αβραμίου διηγήθη εις αυτόν την ασκητικήν αυτού πολιτείαν και ότι καρής μοναχός με το ονομάστη Αθανάσιος. Καλέσας δε αυτόν και συνομιλήσαντες πολλά εν Χριστώ το Θεό, το σούτον εθέλχθη ο στρατηγός, ώστε έκπληκτος έμεινεν επί τη σοφία και τη σύνεση του Αθανασίου και δεν ήθελε να αποχωριστεί τη συνομιλίας του. Τότε ο γερόν μοναχός Μιχαήλ, κρατήσας της χειρός του οσίου Αθανασίου, επέθηκεν αυτήν επί των συγγενείων αυτού στρατηγών και είπεν: «Από τούδε ιδού ο πνευματικός ημών πατήρ». Και όντως έκτοτε εξομολογείτο υπό του οσίου Αθανασίου επί τόσων, ώστε εξέθηκε ποτέ των μυστικών αυτού πόθων να γίνει και ο στρατηγός μοναχός.

Όμως αυτή την περίοδο και συγκεκριμένα από το έτος 957, ο μοναχός Αθανάσιος είχε αναχωρήσει κρυφά από το ησυχαστήριό του Κιμινά, αποφεύγοντας τη δόξα γιατί ο γέροντάς του Μιχαήλ τον προόριζε για καθηγούμενο του μοναστηριού, πράγμα το οποίο δεν ήθελε ο ταπεινός μοναχός. Από το ησυχαστήριο του όρους Κιμινά είχε μεταβεί στον Άφωνα, τον οποίον ειδών ποτέ εκλίμνου, είχε καταληφθεί εκθείου έρωτος και επιθύμει να εγκατασταθεί εκεί ως κατεξοχήν τόπον ησυχίας και ασκήσεως. Εκεί ο μοναχός Αθανάσιος υποτάχθηκε για την αγάπη του Χριστού σε γέροντα απλοϊκό, αυστηρό και αγράμματο που ασκήτευε στην περιοχή του Ζυγού. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στην περιοχή των Καριών και κατέληξε στην απόμερη και ερημική τοποθεσία των Μελανών στα νοτιοανατολικά της Αθωνικής ερήμου, εκεί όπου έκτισε αργότερα τη Μεγίστη Λαύρα. Όμως ο Νικηφόρος Φωκάς ήθελε να έχει μαζί του στην Κρήτη τις μεγάλες εκείνες ώρες της προσφοράς του στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, τον πνευματικό του πατέρα και πολύτιμο σύμβουλό του μοναχό Αθανάσιο. Γι' αυτό, όπως αναφέρει ο ίδιος Όσιος Αθανάσιος στο τυπικό του, ο Νικηφόρος Φωκάς του έστειλε πολλές επιστολές στον Άθο και τον καλούσε αγωνιωδώς να πάει στην Κρήτη για να ενισχύσει ηθικά και αυτόν και το στρατό του στην κρίσιμη εθνική αποστολή τους. Γράφει σχετικά ο Όσιος Αθανάσιος: «Εχόμενος των αγώνων, πληστάκης επέστειλεν ημίν, εν την ίσο, περαιωθέντας αυτόν, περαιωθέντας προς αυτόν αφήκεστε. Ημών δε μη βουληθέντον ήξε, γράμμαση πυκνότερης, εκέχρητο, μη ποιησάμενος έκδοσιν, έως προς αυτόν την άφηξην επιησάμεθα». Ο Νικηφόρος Φωκάς είχε στείλει ήδη στον Άθο από το τέλος του 959 τον αδελφό του Λέοντα Φωκά να αναζητήσει τον Όσιο στα ασκηταριά, στα ησυχαστήρια και στα ερημητήρια, να τον βρει και να τον παρακαλέσει εκ μέρους του να τον ακολουθήσει στην Κρήτη. Πραγματικά, ο Λέοντας Φωκάς, ύστερα από επίπονη αναζήτηση, βρήκε τον μοναχό Αθανάσιο στις αρχές του έτους 961 και ο Όσιος δέχτηκε τελικά να μεταβεί στην Κρήτη, συνοδευόμενος και από τον μοναχό Θεόδοτο, όπου ο Νικηφόρος Φωκάς τον δέχτηκε με ενθουσιασμό και ανακούφιση.

Έτσι ο Όσιος Αθανάσιος με την παρουσία του και με τις προσευχές του ενίσχυσε το Βυζαντινό στρατό, δυνάμωσε ψυχικά και πνευματικά τον Νικηφόρο Φωκά και βοήθησε σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης εναντίον των Σαρακινών. Ανακάλυψε τους Αθωνίτες μοναχούς, οι οποίοι είχαν εχμαλωτιστεί από τους Σαρακινούς κατά τις επιθέσεις τους στο Άγιον Όρος. Τους απελευθέρωσε και τους έστειλε πίσω στον Άθωνα. Συγχρόνως επιτέλεσε και σύντομο αλλά σημαντικό ιεραποστολικό έργο στη Μεγαλόνησο, το οποίο βέβαια συνέχισε για πολύ καιρό ο μεγάλος Παφλαγώνας Ιεραπόστολος Όσιος Νίκων, ο Μετανοείται, καθώς και ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος. Ο λόγος όμως και πάλι στην αγιορητική βιβλιογραφία. Ο στρατηγός Φωκάς, καταστήσει υπό του αυτοκράτορος γενικός αρχιστράτηγος, διετάχθη να εκδιώξει εκ της Κρήτης τους εκείληστρικούς λαούς των Αράβων. Προς τούτο έγραψε ο αρχιστράτηγος Φωκάς ιδιαιτέρας επιστολάς εις τον πρώτον του Αγίου Όρους, παρακαλών όπως οι αγιορείται μοναχοί δεηθώσιν εις τον Θεόν δια την επιτυχίαν του, ιδιαιτέρως δε έστειλε και επίσημον φρεγάδα, όπως συμπαραλάβει και των πνευματικών αυτού, των Όσιων Αθανάσιων δια της εκστρατείας. Και δίστασε μεν εις τούτο ο Όσιος εν τη αρχή, αλλά έπειτα ενισχυθείς υπό του πρώτου του Αγίου Όρους απεφάσισεν. Όταν έφτασεν η φρεγάδα εις την Κρήτην, ο Όσιος Αθανάσιος και ο αρχιστράτηγος Φωκάς συναισθάνθησαν μεγάλην εν Χριστώ αγαλίασιν. Ο δε αρχιστράτηγος υπεμίμνησκε το Οσίο Αθανασίο ότι μετά την λήξη της εκστρατείας θα υπάγει στο Άγιον Όρος δια να γίνει μοναχός. Η εκστρατεία έληξε με θρίαμβον του Φωκά. Πάντες δε οι εχμαλωτιστέντες Άραβες και Βάρβαροι κατηχήθησαν και βαπτίστησαν υπ' αυτού και υπό του Οσίου Νίκονος Μετανοείται. Ο σύνδεσμος του Οσίου Αθανασίου και του ενδόξου αρχιστρατήγου καθίστατο αΐ οικειότερος διαρκούσης της επικρήτην εκστρατείας, πρώτης οποίας χρησμολογών ο Όσιος είχε προφητεύσει τη νίκη των Ελλήνων.

Μετά το θρίαμβο των Βυζαντινών στην Κρήτη εναντίον των Σαρακινών, που ήταν και θρίαμβος του Νικηφόρου Φωκά, ο δαφνοστεφής και ευσεβής στρατιλάτης, πιστεύοντας ακράδαντα ότι όφιλε αυτό το θρίαμβο και στην παρουσία στην Κρήτη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη και έχοντας σκοπό παρά τα εγκόσμια δόξα και τη φήμη που είχε αποκτήσει, να εγκαταλείψει και αυτό στα εγκόσμια και να μονάσει κοντά στον Άγιο Πνευματικό του, παρακάλεσε τον Όσιο Αθανάσιο, Δομηθήνε Λαύραν, να οικοδομήσει δηλαδή λαμπρό, επιβλητικό και πολυάνθρωπο μοναστήρι στον Άθωνα, στην περιοχή εκείνη που ήδη μόναζε ως ερημίτης, δηλαδή στην περιοχή την λεγόμενη των Μελάνων. Γι' αυτό το σκοπό υποσχέθηκε στον Όσιο Αθανάσιο ότι θα διέθετε μεγάλο μέρος των λαφύρων, τα οποία αποκόμισε από την Κρήτη κατά τη θρηλυκή νίκη του εναντίον των Σαρακινών. Ο ίδιος ο Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης αναφέρει στο τυπικό του ότι ενώ βρισκόταν ακόμα στην Κρήτη, ο Νικηφόρος Φωκάς ουκ έλειπε παρακαλών και προτρεπόμενος, ώστε πείσε την ημών μετριότητα παραδέξαστε Δομηθήνε Λαύραν εν το κελίο της ημών ταπεινώσεως.

Ό,τι έλεγε περίπου ο Νικηφόρος Φωκάς στο φίλο και πνευματικό του πατέρα Όσιο Αθανάσιο. Ανεκτήθη, αγιώτατε πάτερ, η Κρήτη, ουδένα πλέον πρέπει να αισθάνεσαι φόβον περί της ασφαλείας του Αγίου σου όρους, εκ των επιδρομών των ασεβών αγαρινών. Δεν πρέπει πλέον να φοβήσαι τας αδιαλείπτους επιθέσεις των επαράτων τούτων ληστών, ήτινες ήρχοντο και ήρπαζον τους μοναχούς σχεδόν υπό τα όματα ημών, νυν κατέστρεψα αυτούς δυνάμει των τελοσφόρων δεήσεών σου. Εσαΐ εξυφανίστησαν εκ των θαλασσών και των παραλίων του Αιγαίου πελάγους. Δεν υπάρχει δε ανάγκη πλέον να σε προστατεύσω κατά αυτόν. Εμεί δε, το τοσάκης επαγγελθέντη, σύ να αποχωρήσω των εγκοσμίων και ασπαστώ των μοναστικών βίων, ουδέν παρεμβάλλεται πλέον πρόσκομα να ακολουθήσω τας υποσχέσεις μου νυν, ότι απελευθέρωσα σε των κινδύνων. Εμεί δε, το τοσάκης επαγγελθέτης ή να αποχωρήσω των εγκοσμίων και ασπαστώ των μοναστικών βίων, ουδέν παρεμβάλλεται πλέον πρόσκομα να ακολουθήσω τας υποσχέσεις μου νυν, ότι απελευθερώσα σε των κινδύνων. Δε ο μέσου λοιπόν οικοδόμησον διαμφωτέρους ημάς επί του Αγίου σου όρους ιερώντι μοναστήριον άσυλων ειρηνικών, ενώ θα δυνηθόμεν να απομονωθόμεν μετά των αδελφών ημών. Ιδού προσφερθέντα από τον Λαφύρον άτινα κατέκτησα εν Κρήτη πάντα τα αναγκαία χρήματα προς την οικοδομία τούτων το κτηρίων.

Όσιος Αθανάσιος στην αρχή δεν πειθόταν να οικοδομήσει λαύρα στον Άθο. Σύντομα όμως υποχώρησε στις επίμονες προτροπές και παρακλήσεις του Νικηφόρου Φωκά και πιστεύοντας ότι ήταν και θέλημα της κυρίας Θεοτόκου, αποφάσισε να ανεγείρει μεγαλοπρεπές και πολυάνθρωπο μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Έτσι, αφού πρώτα εξασφάλισε και σχετική άδεια από τον τότε αυτοκράτορα Ρωμανό τον Δεύτερο, άρχισε το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας στην περιοχή των Μελανών, στην οποία ήδη εμόναζε. Η θεμελίωση της Μεγίστης Λαύρας έγινε το έτος 963 μετά Χριστόν, 2 έτη δηλαδή, μετά το θρίαμβο των Βυζαντινών στην Κρήτη. Τα πρώτα χρήματα απέστειλε ο Νικηφόρος Φωκάς στον Όσιο Αθανάσιο με τον μοναχό Μεθόδιο και στη συνέχεια ακολούθησε η αποστολή και άλλων χρημάτων. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, τα οποία δαπανήθηκαν για το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας, το πρόσφερε ο Νικηφόρος Φωκάς από τα λάφυρα της Κρήτης και μετά το βίαιο θάνατό του μεγάλου στρατιλάτη, ο νέος αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής, με την οικονομική ενίσχυση στην οποία έδωσε στον Όσιο Αθανάσιο, συντέλεσε στο να ολοκληρωθεί το μεγαλοπρεπές αυτό μοναστικό οικοδόμημα, το οποίο αποκαλείται και Μητρόπολη του Άθου. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών για το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας, ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ο ίδιος πρωτεργάτης και πρωτοεπιστάτης.

Όποιος έχει τη μεγάλη ευλογία να επισκεφθεί τη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου ανάμεσα στα ανεκτήμητης αξίας κοιμήλια που θα αντικρίσει, θα θαυμάσει και τα ξύλινα θυρόφυλλα του κυρίως ναού του Καθολικού της Μονής, τα οποία φέρουν ωραία οριχάλκινη επένδυση με χαραγμένους σταυρούς και άλλες διακοσμήσεις. Τα θυρόφυλλα αυτά είναι δώρο του Νικηφόρου Φωκά, προερχόμενα, όπως αναφέρει η παράδοση, από τα λάφυρα της Κρήτης και συγκεκριμένα από το πολυτελέστατο ανάκτορο του ηττημένου εμμύρη Αμπντελ Αζίζ Κοντορμπί, ο οποίος, ως γνωστόν, κόσμησε και το θρίαμβο του Νικηφόρου Φωκά στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το διάδοχό του Ανεμά. Για το ίδιο θέμα αναφέρει ο Γεράσιμος Μυρνάκης τα εξής: «Τα αμφίθυρα της πύλης ταύτης του Καθολικού απέστειλε εν Κρήτης, ως η παράδοση αναφέρει, ο τότε στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς. Είναι δε ταύτα και καλυμμένα διαπλακών σφυριλάτου οριχάλκου εξόχως ωραίας διατάξεως, αναπολούσιση στη μνήμη του θεατού τας πύλας της εκκλησίας της πόλεως Ραβέλο, εγγύς της Αμάλφιος». Θα αντικρίσει ακόμη τρεις σειρματόπλεκτους σιδερένιους θώρακες, δύο δερμάτινες θήκες φαρέτρες και ένα αρχαίο ακόντιο, τα οποία θεωρούνται επίσης λάφυρα, τα οποία πήρε ο Νικηφόρος Φωκάς από τους Αρακινούς κατά το θρίαμβό του στην Κρήτη.

Από όσα με συντομία αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται καθαρά η στενή σχέση ανάμεσα στο μεγάλο στρατιλάτη του Βυζαντίου Νικηφόρο Φωκά, στην εκστρατεία του στην Κρήτη και στο θρίαμβό του εναντίον των Σαρακινών, στο ρόλο που διαδραμάτισε γι' αυτό το θρίαμβο των Ορθοδόξων Ελλήνων εναντίον των αλλοθρήσκων Αγαρινών ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, και στην οικοδόμηση της Μεγής της Λαύρας στον Άθωνα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση και στην εξέλιξη του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιον Όρος. Αυτή την άποψη υποστηρίζει και ο αείμνηστος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μαδάκης, ο οποίος στη μελέτη του «Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης εν Κρήτη 1961 και οι κτίσεις της Μεγής της Λαύρας» συνδέει την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας, που είχε προοπτική όχι στενά μοναστική αλλά ευρύτερα εθνική, με την άλωση του Χάνδακος και την εκστρατεία της Κρήτης, διότι τα πρώτα χρήματα τα οποία έδωκε ο Νικηφόρος εις τον Αθανάσιον προς οικοδόμησιν της Ιεράς Μονής Λαύρας ελήφθησαν εκ των κριτικών λαφύρων του 1961, ότε και ήρχισε η οικοδομή. Δεν πρόκειται δε περί μικρού γεγονότος, διότι από του συνοικισμού της Μεγής της Λαύρας και εξής άρχεται η ένδοξος περίοδος του Άθο, το πριν υπαρχόντων εν αυτό μικρών ασκητηρίων και των μοναχών διεσπαρμένων. Την ίδια γνώμη εξάλλου εκφράζει και ο Νικόλαος Βέης, καθηγητής της μέσης και της νεότερης ελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, ο οποίος γράφει: «Αλλά η τελική ούτως υπήν εξέλιξης της μοναστικής κοινότητος εν Άθο συνδέεται προς τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην και την υπ' αυτού ίδρυσιν του φερονίμου Μεγάλης Λαύρας. Ο ανήρ ούτως, ούτων βίων έγραψαν και άλλοι και συγχρόνως ο μόνιμος Αγιορείτης μοναχός, υπήρξε μαθητής Μιχαήλ του Μαλεϊνού, ηγουμένου του εν το όρι Κιμινά Μοναστηρίου και φίλος και σύμβουλος του Αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Τούτον εκστρατεύοντα κατά των Αράβων της Κρήτης, συνόδευσεν εν έτη 960 ο Αθανάσιος ως ιεροκήρυξ του στρατού, μετά του Νίκονος του μετανοήτε, και διεκρίθηκεν το έργο της εις Χριστών επιστροφής των εξισλαμισμένων Κρητών και της διαδόσεως του χριστιανισμού, μεταξύ των μετά την ανάκτηση της Μεγαλονήσου εν αυτή εν απολυφθέντων Αράβων. Εν έτη 962 ήρχισεν ο Αθανάσιος Αρρωγή και του φιλομονάχου Νικηφόρου Φωκά την οικοδομή της Λαύρας».

αλλά και ο διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Θεοχάρης Δετοράκης υποστηρίζει τα εξής. Η τύχη επιφύλαξε τη μεγάλη δόξα της απελευθέρωσης της Κρήτης τον κατεξοχήν αραβομάχο στρατηγό του Βυζαντίου, τον Νικηφόρο Φωκά. Στην ανδιαφυσβήτητη στρατηγική μεγαλοφία του Φωκά οφείλεται το μέγα κατόρθωμα. Οι θησαυροί των Αράβων της Κρήτης που έπεσαν στα χέρια των Βυζαντινών ήταν αμύθιτοι. Λέγεται ότι χρειάστηκαν 300 φορτηγά πλοία για τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης εδώ ότι ένα μέρος των λαφύρων έστειλε ο Νικηφόρος στο πνευματικό του, τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ιδρυτή της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος, για την οικοδομή και οργάνωση της Μονής, στην οποία και ο ίδιος ο Νικηφόρος σκόπευε να αποσυρθεί αργότερα. Έτσι, η ίδρυση της μεγάλης μοναστικής πολιτείας του Άθο συνδέεται με την άλωση της Κρήτης.

0: παιχνίδια ακριβώς τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω για την αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, τον Νικηφόρο Φωκά, την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς και την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας στον Άθο, υποστηρίζει και ενισχύει με σημαντικά στοιχεία και η βυζαντινολόγος Διονυσία Παπαχρυσάνθου στο βραβευμένο από την Γαλλική και την Ελληνική Ακαδημία έργο της «Ο Αθωνικός Μοναχισμός». Γράφει μεταξύ άλλων σχετικά: «Στην Κρήτη, ο Αθανάσιος επανασύνδεσε τους φιλικούς του δεσμούς με τον Νικηφόρο Φωκά. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα για την ίδρυση ενός μοναστηριού στον Άθο που θα διεύθυνε ο Αθανάσιος και στο οποίο αργότερα θα αποσυρώταν και ο Νικηφόρος. Η νέα συνάντηση υπήρξε αποφασιστική. Ο Νικηφόρος πρότεινε στον Αθανάσιο να του διαθέσει τα ποσά που θα χρειαζόταν για την ανέγερση του μοναστηριού τους. Ο σπόρος που ρίχτηκε στην Κρήτη δεν άργησε πολύ να καρποφορήσει». Με την οικοδόμηση λοιπόν, φίλες και φίλοι, της Μεγίστης Λαύρας, αρχίζει ουσιαστικά και η πνευματική πορεία του Ορθόδοξου Κοινοβιακού Μοναχισμού στο Άγιον Όρος, που συνεχίζεται πλέον των χιλίων ετών, προσφέροντας ανυπολόγιστες υπηρεσίες στο ελληνικό γένος, στην Ορθοδοξία και γενικά σε όλους τους Ορθόδοξους χριστιανικούς λαούς. Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.
1: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8.30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό Μοσφιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερινός. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 με 11.30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, η μητρότητα από τα αρχαία χρόνια ενέπνεε σεβασμό και την τιμούσαν ποικιλοτρόπως. Στις μέρες μας που τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί, δεν ήταν δυνατόν από αυτή την τάση να ξεφύγει και η τιμή προς τη μάνα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως η μητρότητα είναι καρπός μιας σχέσης, η οποία όμως πόρο απέχει από εκείνη που είχε στο νου το Θεός όταν έπλασε το πρώτο ζευγάρι και ο Αδάμ προφητικά την περιέγραψε. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα έχει πει πάνω σε τούτο το θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Δημοσιεύονται στο βιβλίο του «Το πνεύμα μη σβαίνεται» των εκδόσεων Γρηγόρη με τον τίτλο «Τι σημαίνει η γυναίκα βοηθός του άντρα». Στη βιβλική αφήγηση λέει ο Μακαριότατος για την δημιουργία του ανθρώπου, βλέπουμε την πρώτη εικόνα του γάμου και τη δημιουργία της οικογένειας. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και εν συνεχεία τον παράδεισο μέσα στον οποίο έβαλε τον άνθρωπο. Εκεί είπε ο Κύριος ο Θεός, «Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν», δηλαδή από το είδος του. Έτσι δημιούργησε από την πλευρά του ανδρός τη γυναίκα, την οποία ήγαγε προς τον Αδάμ. Ο δε Αδάμ υποδέχεται την γυναίκα του προφητεύων, ένα και εν τούτου καταλήψει, δηλαδή εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν. Έφερε λοιπόν τη γυναίκα προς τον άντρα ο ίδιος ο Θεός, καθώς σήμερα φέρνει την ύμφη ο πατέρα στον ναό και την παραδίδει στον άντρα. Ο δε Αδάμ προφητεύει ενώπιον Κυρίου του Θεού την δημιουργία της οικογένειας. Τι σημαίνει όμως ότι η γυναίκα είναι βοηθός του άντρα? Με ποιο τρόπο είναι βοηθός? Όχι βέβαια ότι εκείνος θα επιλέγει τις εργασίες που θα αναλαμβάνει και θα δίνει εντολές στη βοηθό του για όσες δουλειές δεν θέλει να τις κάνει ο ίδιος. Δεν προσκολά κανείς την ύπαρξή του στην υπηρέτριά του, ούτε εγκαταλείπει τον πατέρα και τη μητέρα του επειδή βρήκε υπηρέτρια. Αν αυτό ίσχυε, τότε θα σήμαινε πως το παιδί μένει με τους γονείς του έως ότου βρεθεί υπηρέτρια, αντικαταστάτη των γονιών του, και άρα η οικογένεια είναι άχρηστη αφού μπορεί να πάρει τη θέση της μια δούλα. Ο Απόστολος Παύλος προσδιορίζει με άφθαστο τρόπο την εικόνα των σχέσεων των δυο συζύγων. Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Ο άντρας επέχει θέση Χριστού. Η γυναίκα δε επέχει την θέση της εκκλησίας του. Γι' αυτό και απευθυνόμενος στις γυναίκες ζητά να υποτάσσονται όχι ως άβουλες υπηρέτριες, αλλά ως η εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό. Απευθυνόμενος δε στους άνδρες ζητά όχι να τρέφουν τις γυναίκες τους ως χρήσιμα υποζύγια, αλλά να τις αγαπούν καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Ο άντρας δεν είναι μόνο βοηθός της γυναικός του, αλλά οφείλει να διαθέτει ολόκληρη την ύπαρξή του για αυτήν. Αυτή την έννοια έχει το προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού. Πρόκειται βεβαίως όχι για απλή σχέση, όχι για ένα σύνδεσμο δύο ανθρώπων, αλλά για μυστηριακή υπέρβαση των ορίων του ανθρώπου. Το μυστήριο τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Η γυναίκα δεν είναι βοηθός μόνο στις φροντίδες του οίκου, είναι αληθινά βοηθός του συζύγου της, φροντίζοντας να του δίνει πάντοτε κουράγιο, είναι στήριγμα της ψυχής του, δημιουργημένη από την πλευρά του, είναι πάντοτε στο πλευρό του. Είναι η δημιουργός της κοινότητος του ζευγαριού, κοινάς δι τας εφροσύνας και τας λύπας ποιήσαστε, κοινάς δε πάλιν τας φροντίδας, διδάσκει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτή η κοινότητα, η κοινωνία των συζύγων, είναι αληθώς φανέρωση μυστηρίου και είναι άξια μεγάλου θαυμασμού, διότι με τη δύναμη της αγάπης οδηγεί τα πρόσωπα των δυο συζύγων σε απίστευτο βάθος αμοιβαίας κατανοήσεως, στην υπέρβαση του εγώ και στην διάνοιξη του εαυτού προς τον άλλον. Είναι αληθές ότι για τους Ιουδαίους ο μοναδικός σκοπός του γάμου ήταν η τεκνογωνία. Η γυναίκα που δεν έδινε στον άντρα της παιδιά ήταν αντικείμενο απροκάλυπτης αποστροφής και θεωρείται μοιασμένη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της μητέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, της Ελισάβετ, η οποία συνέλαβε με τη χάρη του Θεού όταν ήταν πια σε μεγάλη ηλικία. «Περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτως μη πεποίκεν Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν όνειδός μου εν ανθρώπης». Δηλαδή κρυβόταν επί πέντε μήνες, λέγοντας «αυτό μου το έδωσε ο Κύριος όταν θέλησε να σβήσει την τροπή μου από τα μάτια των ανθρώπων».

Στη θέση της γυναίκας, στα χρόνια του Χριστού, αναφέρονται τα αποσπάσματα που θα κοστούν στη συνέχεια. Είναι από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη «Η Ιεροσύνη των Γυναικών». Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις «Επέκταση». Η θεσμική θέση της γυναίκας, γράφει ο κύριος Γιοκαρίνης, στον Ιουδαϊκό κόσμο κατά την εποχή του Κυρίου είναι σαφώς υποβαθμισμένη και το γυναικείο ιδεώδες προσδιορίζεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με τον άνδρα, με την ευτυχία του άνδρα και την ευημερία του και με τα γενικότερα συμφέροντα της οικογένειας. Δεν μπορεί δηλαδή η γυναίκα να γίνει αντιληπτή ως ανεξάρτητο πρόσωπο, δυνάμενο να καταξιωθεί αυτοδύναμα. Είναι ανθρώπινον, αλλά προέρχεται από τον άντρα και για τον άντρα υπάρχει. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς της και το μέτρο αξίας. Η αξιολογική υποτίμηση της γυναίκας ως ανθρώπινου προσώπου βρίσκει την έκφρασή της στη λατρευτική δοξολογική ευχαριστία του Ιουδαίου, ο οποίος ευχαριστεί το Θεό για το γεγονός ότι δεν τον έκαμε γυναίκα. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του και τις καταπεριστάσεις ευκαιρίες προάγει τη γυναίκα και την εξυψώνει στο επίπεδο του ισότιμου προς τον άντρα προσώπου, αναγνωρίζοντάς της την ικανότητα αυτοκαταξίωσής της. Πρόκειται για μια επανάσταση στο χώρο της Ιουδαϊκής κοινωνίας. Γι' αυτό, κατά τη μαρτυρία του Λουκά, οι γυναίκες σπέβδουν να ακολουθήσουν τον Ιησού και αυτός διόδευεν κατά πόλην και κόμιν, κηρύσσων και επαγγελιζόμενων στην Βασιλεία του Θεού. Και οι δώδεκα συναυτό και γυναίκες τινές, Μαρία, η καλούμενη Μαγδαληνή, και Ιωάννα και Σουσάννα και έτερε πολλέ έτινες διοικώνουν αυτής εκ των υπαρχόντων αυτές. Η γοητεία του απελευθερωτικού μηνύματος του Σωτήρα Χριστού προβάλλεται μέσα από περιστατικά όπως εκείνο των δύο αδελφών, της Μάρθας και της Μαρίας, όταν η δεύτερη αφήνει τη φροντίδα της περιποίησης του φιλοξενουμένου επισκέπτη Ιησού στο σπίτι τους για να ακούσει τους λόγους του. Το γεγονός αυτό το σχολιάζει ο κύριος Εφήμος, λέγοντας ότι η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Η αρενοκρατούμενη Ιουδαϊκή κοινωνία είναι διαποτισμένη από τις πιο έντονες πατριαρχικές αντιλήψεις, από τις οποίες ούτε και οι μαθητές του Κυρίου μπορούν να απομακρυνθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιστατικό της συνομιλίας του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα. Όταν οι μαθητές του είδαν τον Χριστό να συνομιλεί μαζί της, εθαύμαζον ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς με αντίειπεν τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Η πορεία αυτή των μαθητών αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει τις βαθύτατες ρίζες μιας αρενοκρατικής νοοτροπίας. Την περιθωριοποιημένη, υποτιμωμένη και υποβαθμισμένη γυναίκα του Ιουδαϊσμού σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής προσεγγίζει ο Ιησούς για να της προσφέρει τρόπους απεγκλωβισμού από τα διέξοδα της ανθρωπίας.

τα σκουπίζει με τα μαλλιά της και τα αλήφει με μύρο, όπως μας αποδίδει πάρα πολύ ωραία αυτή την εικόνα ο Μάρκος. Και με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής, στο διάλογο που προκλήθηκε εξ αφορμής της προσφοράς των περιποιήσεων από μέρους ενός θρησκευτικά καταδικασμένου και απορριπταίου ανθρώπου και κοινωνικά περιθωριοποιημένου, ο κύριος σαφώς τοποθετείται υπέρ της γυναίκας με βάση το μέτρο της ποιότητας έκφρασης, της αφοσίωσης του ανθρώπου στα υψηλά ιδανικά. Στο σημείο αυτό αντιλαμβανόμαστε ως σημαντικού θεολογικού περιεχομένου το λόγο του Κυρίου, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις όλων των κόσμων και ο επίσης αυτή λαλληθήσεται εις μνημόσυνον αυτής. Το γεγονός ακόμη ότι κατά τα Σάββατο ο Κύριος θεράπευε όχι μόνο τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες είναι μια αξιοσημείωτη πρακτική η οποία υποδηλώνει την τοποθέτηση της γυναίκας και του άνδρα στο ίδιο επίπεδο. Η σημαντικότητα της πρακτικής αυτής προβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του Σαββάτου ως ημέρας αφιερωμένη στο Θεό, η οποία στο πλαίσιο της δικής του παρουσίας μεταβάλλεται σε χρόνο της Βασιλείας του Θεού, εντός του οποίου συντελείται η μεταμόρφωση του κόσμου και η αποκατάσταση στο πρόσωπό του της ενότητας του διηρημένου ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει «Ταύτην δε θυγατέρα βράν ούσαν, ουκ εδηληθήνε από τη δοσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου». Αναφορικά με το θέμα της μαρτυρίας του γεγονότος της Ανάστασης του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη, παρατηρούμε ότι ενώ η μαρτυρία της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή είναι αρχαιότερη, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει μόνο άνδρες, στα Ευαγγέλια όμως οι γυναίκες γίνονται μάρτυρες του καινού μνημείου, όπως μας το παραδίδει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και του Αναστάντος. Η αναφορά της μαρτυρίας γυναικών για το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού ενέχει μια ιδιάζουσα σημαντικότητα όσον αφορά το κατά πόσον αναβαθμίστηκε η θέση της γυναίκας και εξισώθηκε με εκείνη του άντρα, ώστε η μαρτυρία της να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για ένα κεφαλαιόδου σημασίας θέμα, δεδομένου ότι κατά την ισχύουσα δικονομική αρχή της εποχής αυτής η μαρτυρία των γυναικών δεν γινόταν δεκτή λόγω της αφαιρεγκαιότητάς της. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του Κέλσου για την καταπολέμηση της Ανάστασης του Κυρίου ήταν η μαρτυρία των γυναικών. Επίσης κρίνουμε ως αξιόλογο το γεγονός ότι ενώ η συγγραφή των Ευαγγελίων έλαβε χώρα αρκετές δεκαετίες μετά τα ιστερούμενα γεγονότα, η παράδοση της Εκκλησίας ως προς το θέμα αυτό εμφανίζεται πάγια και εμπεδωμένη παρά τους αρνητικούς παράγοντες επιβίωσής της και διασώζεται με την προοπτική ασφαλώς να πείσει για την αλήθεια του γεγονότος. Η τοποθέτηση του Κυρίου απέναντι στη γυναίκα γίνεται σαφής τόσο στο επίπεδο της ιστορικής παρουσίας της, όσο και στο επίπεδο της εσχατολογικής προοπτικής της ζωής της Εκκλησίας, με τη συγκλονιστική δήλωσή του ότι «Ιτελώνε και υπόρνε προάγουσι μας εις την Βασιλείαν του Θεού».

καινούργια πραγματικότητα εισάγεται, την οποία διαμορφώνουν νέες αξίες και μια νέα τάξη πραγμάτων και σχέσεων καθιερώνεται, αυτή την οποία θα διατυπώσει συνοπτικά ο Απόστολος Παύλος. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, γι' αυτό ουκ ενιάρσεν και θήλη. Η ισότητα του άντρα και της γυναίκας, η οποία εκπηγάζει

από τον ενανθρωπίζοντα Θεό Λόγο αποτελεί θεμελιώδη πίστη του χριστιανισμού. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσον η Εκκλησία κατόρθωσε να καταστήσει βιωματική εμπειρία το δόγμα της ισότητας των φίλων στο επίπεδο της δικής της πραγματικότητας, της Εκκλησίας της ιστορίας, ή οι αντίθετες πιέσεις της ιστορικής πραγματικότητας περιόρισαν την Εκκλησία στη διαμόρφωση μιας ισόρροπης σχέσης στο επίπεδο μόνο της λατρευτικής ζωής, η οποία συνδέεται με την υπέρβαση των ιστορικών οριοθετήσεων. Πράγματι, στη λατρεία επισημαίνουμε την προσέγγιση της ισότητας των δύο φύλων με την κατάκτηση της αγιότητας και την αποδιδόμενη τιμή στη Θεοτόκο. Η βιωματική εμπειρία της λατρευτικής ζωής προσφέρει την αίσθηση μιας εξισορρόπησης, ένα είδος δημοκρατίας των ουρανών, γιατί ο αγιασμός των πιστών αρχίζει από εδώ, χωρίς όμως να τολμήσει η Εκκλησία να προχωρήσει στην κοινωνική ή εκκλησιαστική πράξη. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, φρονούμε ότι το μήνυμα του Κυρίου, όπως αυτό αναπτύσσεται διόλης της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης, είναι ότι η κατάρα που βάρνε τη γυναίκα απαλήφεται εντός της Εκκλησίας και η αρχή της τυπολογικής ταυτότητας της γυναίκας με το ανθρώπινο γένος στη Βασιλεία του Θεού είναι μέρος του αρχικού Ευαγγελισμού.

ξαναγυρίσουμε όμως το βιβλίο του Μακαριωτάτου, το πνεύμα μη σβαίνεται, και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο απεκατέστησε την ιερότητα του γάμου, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά καταργώντας την ιουδαϊκή παράδοση που έβλεπε στο γάμο μια απλή σημείωση, τον ανύψωσε σε θέση μυστηρίου. Ουκέτι συν δύο, αλλά σάρξ μία. Οούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Πάνω στο γάμο, ως μυστηριακή μορφή ενώσεως ανθρώπων, εδράζεται πλέον τόσο η οικογένεια όσο και η κοινωνία. Η χριστιανική οικογένεια είναι λοιπόν στην ουσία της υπερβατική, αφού γεννάται εν μυστηρίο. Η ευλογία Κυρίου στην οποία έχει η σχέση των συζύγων απλώνεται πλέον και στη σχέση των παιδιών με τους γονείς των. Η τεκνογωνία δεν είναι βέβαια ο αποκλειστικός σκοπός του γάμου, αλλά μέσα στα πλαίσια του χριστιανικού γάμου τα παιδιά είναι ευλογημένος καρπός του. Είναι ασφαλώς μεγαδόρον του Θεού προς τους γονείς, αλλά είναι επίσης πεδίο μεγάλης δοκιμασίας και ευθύνης. Τα παιδιά γίνονται το κέντρο της ζωής, γίνονται το κέντρο της μέρημνας των γονέων, αφού στους γονείς αναντίθεται όχι μόνο η δημιουργία του νέου ανθρώπου, αλλά και η ευθύνη της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Εκτρέφεται αυτά τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο το παιδί έχει με τους γονείς του πνευματική και όχι μόνο βιολογική σχέση. Λέγοντας ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει ώστε το παιδί να φάει, να παίξει, να μάθει, ορίζουμε τις διαφορετικές λειτουργίες του γονέως, καθώς μια από τις οποίες απαιτεί σκληρή προσπάθεια και μεγάλη ευαισθησία. Πρέπει να φάει σημαίνει πρέπει οι γονείς να καλύψουν τις ανάγκες της σωματικής ανάπτυξης του παιδιού, την τροφή του, τα ενδυματά του, την υγεία του. Πρέπει επίσης να το διδάξουν πώς να τρώει, πώς να ντύνεται, πώς να φροντίζει το σώμα του και ακόμα πώς να συμπεριφέρεται. Πρέπει να παίξει σημαίνει πρέπει οι γονείς να φροντίσουν να διδάξουν το παιδί με τι και υπό ποιους όρους μπορεί να διασκεδάζει, ποιες επιτρέπεται να είναι οι παρέες του, όπως επίσης γιατί και πότε το παιχνίδι πρέπει να υποχωρεί για να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του, τις υποχρεώσεις που έχει, αν και είναι παιδί. Πρέπει να μάθει σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει στο παιδί όχι μόνο να πάει στο σχολείο, αλλά και να παρακολουθεί σωστά τα μαθήματά του, ώστε να αποκτά τα εφόδια που θα το επιτρέψουν να ζήσει, να σταδιοδρομήσει, να αποκτήσει δική του οικογένεια και να προσφέρει στην κοινωνία. Πρέπει επίσης οι γονείς να φροντίσουν για τη μίση τους στην πίστη, αλλά και τη ζωή της Εκκλησίας, και ακόμη να φροντίσουν για την εξωσχολική παιδεία του. Όλες αυτές οι φροντίδες απαιτούν από τους γονείς μεγάλες ικανότητες, απαιτούν ολόπλευρη αφοσίωση, απαιτούν πνεύμα διάκρισης και σύνεσης. Είναι φανερό από αυτήν την κατανάγκη περιληπτική αναφορά ότι το έργο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών είναι εξαιρετικά σύνθετο. Ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ πατέρα και μητέρας είναι επί αιώνες δεδομένος και κατά κανόνα λειτουργούσε αποδοτικά. Επί αιώνες ο άνδρας κάλυπτε τις οικονομικές ανάγκες και η μητέρα έχει περίπου το σύνολο των ευθυνών της ανατροφής. Σήμερα όμως η γυναίκα πολύ συχνά καλύπτει και αυτή οι οικονομικές ανάγκες. Στο σημερινό πλαίσιο ζωής η ρόλη των γονέων δεν είναι δεδομένη. Ο επιμερισμός καθηκόντων δεν είναι αυτονόητος για όλα τα ζευγάρια και σπανίως είναι λειτουργικός, σπανίως είναι αποδοτικός. Σήμερα πια οι σύζυγοι πρέπει να βρίσκουν από κοινού τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα δύσκολα καθήκοντά των. Στη σημερινή οικογένεια τα στερεότυπα του πατέρα και της μητέρας δεν ισχύουν. Σήμερα ο πατέρας μπορεί να πλένει το παιδί ή να του μαγειρεύει, ενώ η μητέρα διερευνά σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί. Επί αιώνες αυτό που είχε σημασία ήταν η ενίσχυση αυτών των στερεοτύπων. Η κατάργησή τους έχει οδηγήσει σε ουσιαστική διάλυση της οικογένειας και η αντικατάστασή της από μια θα λέγαμε συμβιωτική μονάδα. Πολλοί από εμάς έχουν φοβηθεί και επιζητούν την επιστροφή στο παλαιό σχήμα οικογένειας, αλλά αυτή η επιστροφή είναι αδιανόητη και επιπλέον μη λειτουργική. Είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωση όχι μόνο των γονιών, αλλά και ημών των πνευματικών των, να βρούμε τους τρόπους που η οικογένεια μπορεί να υπάρχει, να λειτουργεί και να επιτελεί το χρέος της απέναντι του Κυρίου, χωρίς δεδομένους όρους των συζύγων, χωρίς στερεότυπα. Ωστόσο, και πάντοτε μέσα στις σύγχρονες συνθήκες, η μητέρα έχει απολύτως ιδιαίτερο ευλογημένο από τον ίδιο τον Κύριο ρόλο.
Η Εκκλησία καταδικάζει με αυστηρότητα την καταπίεση της γυναίκας. Καταδικάζει με αυστηρότητα τη μετατροπή της σε πρόσωπο χωρίς δικαιώματα. Καταδικάζει την υποτίμησή της. Αιώνες πριν τα φεμινιστικά κινήματα, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος διδάσκει με ασυνήθιστη οξύτητα: ουδέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ουκ επαινώ τη συνήθεια. Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών η νομοθεσία. Και συνεχίζει ορίζοντας την νομοθεσία του χριστιανού: οράτε των ίσων της νομοθεσίας, εις ποιητής ανδρός και γυναικός, εις χους αμφότεροι εικόν μία, νόμος εις θάνατος εις ανάστασης μία. Αν κάπου δεχθεί διάκριση, θα το κάνει μόνο για να τιμήσει την μητρότητα. Ουδέν γαρ μητρός εσπλαχνότερον, και τούτο λέγω ή να τιμάστε νομοθετήσω τας μητέρας. Όμως εδώ θα πρέπει να διακόψουμε. Για τις ανάγκες της εκπομπής μας χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο του Μακαριωτάτη Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Χριστοδούλου, «Το πνεύμα μη σβαίνετε», των εκδόσεων Γρηγόρη, και το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη, «Η ιεροσύνη των γυναικών», έκδοση Επέκταση. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Χριστόφορος Χριστοφορίδης και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφής και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.

Πατέρων ημών, οδηγούς ευχήν το ευχομένο και προσδεχόμενο στις ηγεσίες των δούλων σου, των βοών των προσενυκτός και ημέρας, κλείνων και νυν το ου σου και επάκουσον της δέησεως ημών των αμαρτωλών. Μη αποστρέψεις, Κύριε, το πρόσωπο σου αφημών των αμαρτωλών, μη δέμνηστης ημών ανομίων αρχαίων, το γινώσκον το πλάσμα ημών, και επιστόμενο στην ασθένεια ημών. Μνήστηκε, Κύριε, ότι χούσες μεν, νεύμα πορευόμενον και ούχ επιστρέφων, και τη μεγαλοσύνη του βραχιονός σου περιποίησε εν ελεύει την ζωή ημών. Οδήγησον ημάς εν αβοευθεία, πορευθήν εν τη τρίβο των εντολών σου, δίδαξον ημάς που πήγαινε το θέλημά σου, λαλήν εν της μαρτυρίης σου, μελετάν τον νόμον σου ημέρας και νυχτός. Έντυλε της Αγίης Αγγέλης που διαφυλάξε ημάς εν πάσεστε σωδείς ημών και ρίσεστε από παντός βέλους πετωμένο ημέρας, από πράγματος εν σκούτη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρίνου. Πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη ημών αγαλιάσεως, που λαλήνε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, εν χάρη τι άδυντε και ψάλινε δες καρδίες ημών, και ευχαρίστην επί πάσης ή το Θεό των όλων, το σώζον ή τους ελπίζοντας εις τον πλούτον του ελαίου σου. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

σωτηρία. Στην τελείωση των αρετών αντιδρούν και ανθίστανται διάφορες θλίψεις, πειρασμοί, προσκόμματα, κυρίως από ανθρώπους υποκινούμενους από τον εχθρό της σωτηρίας μας. Ο εχθρός επιθυμεί να παρεμποδίσει τις καλές προθέσεις και υποβάλει στους ανθρώπους του κόσμου τούτου το μίσος κατά των δούλων του Θεού. Όσιος Νίκων. Μην κυριεύεστε από θλίψη. Μην αναζητείτε μεγάλες δωρεές. Φερθείτε με ταπεινοφροσύνη. Άλεγετε εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτες ημών κατανοίγητε. Εξετάστε τον εαυτό σας και μεμφθείτε τον επειδή δεν διορθώνετε. Αυτό θα είναι καλύτερο από τις υψηλόφρονες διορθώσεις του εαυτού σας, τις γεμάτες έπαρση. Όσο βρισκόμαστε σε τούτο τον πόλεμο, οφείλουμε να αντέξουμε και να μην απογοητευόμαστε. Η σωτηρία μας συνίσταται στην πίστη και την απαντοχή στο έλεος του Θεού, την παράδοση του εαυτού μας και όλων ημών στο Άγιο Θέλημά Του. Όσιος Μακάριος. Παντού μπορείτε να σωθείτε, αρκεί να μην εγκαταλείψετε τον Σωτήρα. Γαντζωθείτε από τον Μανθία του Χριστού και εκείνος δεν θα σας εγκαταλείψει. Όσιος Βαρσανούφιος. Χωρίς αυτομεμψία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή και αγάπη δεν είναι δυνατό να σωθείτε. Με τα μέσα αυτά και οι μάχες διευκολύνονται και του εχθρού τα δόλια σχέδια αποτρέπονται. Όσιος Μακάριος. Πόσος υδρότας θα πρέπει να χυθεί, πόσες προσπάθειες να καταβληθούν, σε πόσες στερήσεις, αρρώστιες, θλίψεις να υποβληθεί κάποιος, πόσους στεναγμούς να βγάλει για να αποκτήσει την αιώνια γαλήνη στους ουρανούς. Και εμείς θα ρούμε ότι με την άνεσή μας, από το μαλακό κρεβάτι μας δηλαδή, και μετά από μια τρυφηλή ζωή, θα εισέλθουμε απευθείας στη Βασιλεία των Ουρανών. Σώσε την ψυχή σου, μην κάθεσαι και πλέκεις ποδήματα, Όσιος Λέων. Ο καθένας μας θα πρέπει να μεριμνά περισσότερο για τον εαυτό του, για την ψυχή του, για το προσωπικό του ψυχικό όφελος, επειδή κατά τα λεγόμενα του Αποστόλου, ο καθένας μας θα ρογοδοτήσει για τον εαυτό του στο Θεό. Εξ αυτού πηγάζει και η σύγχυσή μας, επειδή τίνουμε περισσότερο να νουθετούμε τους άλλους και προσπαθούμε όχι μόνο να τους πείσουμε, αλλά και να τους μεταπείσουμε και πολλά να αποδείξουμε μέσω διαφόρων επιχειρημάτων. Θα αφήσουμε τα πάντα στην κρίση του Θεού και θα τα παραδώσουμε στη λύθη, ασχολούμενοι μόνο με τη σωτηρία μας. Συμπεριφερόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε και την ειρήνη της ψυχής μας, εγκαταλείποντας τις διεκδικήσεις μας επί των άλλων. Αν και εκείνοι δεν συμπεριφερθούν παρομοίως, τότε θα έχουν να λογοδοτήσουν για τα έργα τους. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και τούτο μας είναι αρκετό. Όσιος Αμβρόσιος.

Είμαστε αδύναμοι. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Όσο μεγάλο και αν είναι ένα έργο, είναι επιθανειακό, επίγειο. Κατά το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με τις ακατάληπτες βουλές του, αυτό θα εκμηδενιστεί. Τα πάντα είναι πρόσκαιρα και εμείς οφείλουμε να τα εκτιμούμε στο βαθμό που μας εξυπηρετούν για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ένα και μόνο πράγμα οφείλουμε να θυμόμαστε μονίμως και μόνο γι' αυτό, για τη σωτηρία της ψυχής μας δηλαδή, να μεριμνούμε και όλα τα υπόλοιπα να τα παραδώσουμε στο θέλημα του Θεού. Πρέπει να είμαστε ταπεινόφρονες. Όσιος Νίκων. Να είσαι προσεκτικότερη όσον αφορά τη σωτηρία σου, όσον ακόμα προλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή να επιβάλλεις τον εαυτό σου να κάνει κάθε είδους καλή πράξη. Επαναλαμβάνω, πρέπει να το επιβάλλεις τον εαυτό σου, επειδή οι αγωνιζόμενοι λαμβάνουν τη βασιλεία των ουρανών. Όσιος Ιωσήφ.

εμπιστοσύνη. Δεν θεωρούμαστε ταπεινόφρονες μόνο όταν ταπεινούμε εαυτόν, αλλά όταν ταπεινούμενοι από τους άλλους, το αποδεχόμαστε χωρίς αμηχανία, θεωρώντας ότι αυτό μας άξιζε. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ψυχική μας θυρότητα οφείλει να μας οδηγήσει ακουσίως στο βάθος της ταπεινοφροσύνης, ενώ τα πάθη τα οποία μας τυραννούν παράγουν το ίδιο ακριβώς έργο. Όσιος Μακάριος. Πρέπει να κοιτάμε χαμηλά. Να θυμάσαι, χούσι και ισχού να πελεύσει. Όσιος Αμβρόσιος. Η ματαιοδοξία πηγάζει από την έλλειψη ταπεινοφροσύνης. Τον ταπεινόφρονο άνθρωπο ουδεμία θλίψη θα καταβάλει. Αυτός δεν θα εκπέσει, καθώς ταπεινούμενος ανακαλύπτει ότι λόγω των αμαρτιών του είναι άξιος ακόμα μεγαλύτερης τιμωρίας. Ο ταπεινόφρον προσομοιάζει σε άνθρωπο που έκτισε πάνω στην πέτρα το σπίτι του και κατέβει η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ούκ έπεσε. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Όσιος Βαρσανούφιος. Η ταπεινοφροσύνη είναι όπλο ακατανίκητο εναντίον όλων των μηχανογραφιών του εχθρού. Η απόκτηση του όμως δεν γίνεται χωρίς μόχθο, όσο δε αφορά τους λαϊκούς είναι ακατόρθωτη. Μολονότι δια των λόγων μέμφεστε τον εαυτό σας, αυτό δεν πρέπει να το εμπιστευτείτε, όταν στην καρδιά σας δεν υπάρχει ειλικρινής ταπεινοφροσύνη. Όσιος Μακάριος. Η ανυπομονησία μας ενώπιον των γεροντοτέρων δείχνει την αδυναμία μας και την έλλειψη ταπεινοφροσύνης, την οποία ακόμα δεν αποκτήσαμε και πολύ απέχουμε αυτής. Όσιος Λέων. Προσπάθησε ώστε με την εξωτερική ταπεινή περιβολή σου να συμφωνεί και η εσωτερική ταπεινοφροσύνη σου. Να θεωρήσει αυτόν χειρότερον και τελευταίον όλων. Και τούτο να μην το λες μόνο με τα χείλη, αλλά να υψώσεις και στην ψυχή σου μέσα τούτη τη σκέψη. Αυτό θα σε ηρεμήσει. Κάθε μας έργο είναι απαραίτητο να αναμειγνύεται με την ταπεινοφροσύνη. Είτε προσεύχεσαι, είτε νηστεύεις, είτε αποφεύγεις τον κόσμο, είτε κάνεις υπακοή, όλα να τα κάνεις προς χάριν του Θεού και να μην σκέφτεσαι ότι καλώς πράττεις. Όσιος Μακάριος. Θεμέλιο του μοναστικού βίου είναι η ταπεινοφροσύνη. Αν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, υπάρχουν τα πάντα. Και αν δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη, τότε δεν υπάρχει τίποτα. Μπορείς μάλιστα να σωθείς χωρίς κανένα έργο. Παρά μόνο δια της ταπεινοφροσύνης. Όσιος Βαρσανούφιος. Γνωρίσματα της ταπεινοφροσύνης και της υπερηφάνειας ας είναι για σένα τα ακόλουθα. Η υπερηφάνεια όλους τους κατακρίνει, τους μέμφεται και βρίσκει μέσα τους τη μαυρίλα, ενώ η ταπεινοφροσύνη βλέπει μόνο τη δική σου κακία και δεν τολμά να κρίνει κανέναν. Όσιος Μακάριος. Μετανόησε, υποτάξου, υποχώρησε κατά το δυνατόν ενώπιον των αδελφών και μην κατακρίνεις τους άλλους. Όλοι έχουν αδυναμίες. Όσιος Αμβρόσιος. Παραδεχόμενη την αμαρτωλότητά σας, αναζητήστε την ταπεινοφροσύνη, η οποία ισχυρώς μεσητεύει στον Κύριο, τόσο για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, όσο και για την επιβεβαίωση ότι στο μέλλον θα τηρούμε τις εντολές Του. Όσιος Μακάριος. Οι ταπεινόφρονες, στο πνεύμα άνθρωποι, δεν αγανακτούν εναντίον οποιοδήποτε ούτε καν νοερός, αλλά θεωρούν εαυτούς ενόχους για τα πάντα και αμαρτωλούς και δεν γογγίζουν εναντίον κανενός, παρά ευγνωμονούν το Θεό για τα πάντα. Όσιος Αντώνιος. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος ζει στη γη ως αν αυτή να ήταν το βασίλειο των ουρανών. Είναι πάντα χαρούμενος και ήρεμος και ευχαριστημένος με τα πάντα. Όσιος Αντώνιος. Ο Θεός επισκέπτεται με το έλεος του μόνο τους ταπεινόφρονες. Υποτάξω περισσότερο δια του πνεύματος. Η ταπεινοφροσύνη αναπληρεί και τα έργα. Υπόμεινε όλες τις ατυχίες και παραδώσου στον Κύριο. Όσιος Αμβρόσιος. Πραγματική συμφορά βρίσκει τον άνθρωπο που δεν έχει ταπεινοφροσύνη. Όποιος δεν μπορεί ο ίδιος να υποταχθεί, αυτόν θα υποτάξουν αργότερα οι άνθρωποι. Και όποιον δεν υποτάξουν οι άνθρωποι, αυτόν θα τον υποτάξει ο Θεός. Όσιος Αντώνιος. Ήθε να μας συνδράμει ο Κύριος, ώστε μέσω της παραδοχής των αμαρτιών μας να αποκτήσουμε την περιπόθητη ταπεινοφροσύνη. Πότε θα υποχρεώσεις τον εαυτό σου να σκεφτεί ότι δεν σε ενδιαφέρει τι λένε και τι σκέπτονται οι άλλοι για σένα? Ο ταπεινόφρον είναι πάντα γαλήνιος και ήρεμος, και μέχρι να το επιτύχουμε αυτό, απαιτείται δεξιοτεχνία μεγάλη,
Για κάθε συμβάν που σε συγκλονίζει, ομολόγησε την αδυναμία σου και μέμψου τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Όσιος Μακάριος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τον δημοσιογράφο κύριο Αντώνη Μποσνακούδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη Σανιτολογία. Τη ρύθμιση του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Μπορούμε να πούμε ότι η Σανιτόλογη είναι ένα κράμα ψυχοθεραπείας, επιστημονικής φαντασίας και αποκρυφισμού που πραγματικά έχει υπόβαθρο σατανιστικό. Ο ιδρυτής της Scientology, ο Ρον Χάμπαρτ, Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ, ήταν αφενός μεν συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας και αφετέρου ήταν μαθητής του μεγάλου μαύρου σατανιστή, του Άλιστερ Κρόουλι, του ιδρυτή του τάγματος του Ναού της Ανατολής, του Ordo Templis Orientis, του γνωστό Ότο. Η ιστορία του αρχίζει λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μετά από τα προβλήματα που είχε τόσο με τη θητεία του στο αμερικανικό ναυτικό, βέβαια στη Scientology αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο, περιγράφουν ότι δηλαδή ήταν μεγάλος ήρωας στο αμερικανικό ναυτικό και στον πόλεμο, ότι είχε σώσει πάρα πολλές ζωές και είχε κάνει μεγάλα κατορθώματα, έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα προβλήματα που είχε στο ναυτικό συνοψίζονται στο ότι αφενός μεν είχε κριθεί ότι δεν ήταν κατάλληλος για διοίκηση. Και ο ίδιος ο ναύαρχος, ο Μπρέινστιτ, άμα δεν κάνω λάθος το όνομά του, είχε αναφέρει ότι πρέπει να μετατεθεί σε κάποιο άλλο πλοίο, γιατί ήταν κυβερνήτης ενός πλοίου, και ότι πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη κάποιου αξιωματικού, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ικανός για διοίκηση. Και αυτά είναι τεκμηριωμένα πλήρως. Υπάρχουν επίσημα, αποχαρακτηρισμένα βέβαια, τα έγγραφα του αμερικανικού ναυτικού που δείχνουν τα τηλεγραφήματα που είχαν στείλει. Δυστυχώς ο Χάμπαρτ δεν αντιμετώπισε πολύ θετικά αυτήν την ελλειπή, την έλλειψη προσόντων που είχε, και άρχισε να πιστεύει ότι φταίνει άλλη, ότι το ναυτικό δεν ήταν τόσο ικανό να τον εκτιμήσει. Και τελικά άρχισε να ψάχνει διάφορους χώρους για να μπορέσει να εκδηλώσει υποτίθεται τις δυνατότητες του, και μέσα σε αυτές τις αναζητήσεις είχε εμπλακεί με τον λεγόμενο Jack ή John Parsons. Ο Parsons ήταν ένα από το πρωτοπολίκαρα του Άλιστερ Κρόουλι σε μια εκκλησία τότε της Καλιφόρνια, και ήταν λόγω της σχέσης του με τον Parsons η Scientology παρουσιάζει τον Χάμπαρτ ότι είχε σχέση με πάρα πολλούς διαστημικούς επιστήμονες και μεγάλες επιστημονικές μορφές των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Parsons ήταν στέλεχος του λεγόμενου εργαστηρίου αεριώθησης στην Πασαντένα της Καλιφόρνια, το Jet Propulsion Laboratory. Είναι αυτό το τμήμα τώρα που στέλνει, το εργαστήριο της NASA που στέλνει διαστημόπλια για εξερεύνηση σε διάφορους πλανήτες. Και μάλιστα στο τμήμα μάλλον της ΤΟΑΣ του Ordo Templis Orientis που ήταν ο Χάμπαρτ με τον Parsons, έκανε ορισμένους αποκρυφιστικούς πειραματισμούς. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με τις τηλετουργίες το λεγόμενο Moon Child, το φεγγαρόπαιδο θα μπορούσα να πούμε τώρα, ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν αυτό που στην Αποκάλυψη χαρακτηρίζεται ως πόρνη Βαβυλώνα. Δηλαδή πίστευαν ότι είχαν το υπόβαθρο το αποκρυφιστικό να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν σε άνθρωπο αυτό που αναφερόταν ως πόρνη Βαβυλώνα. Βέβαια κάποια στιγμή ο ίδιος ο Κρόουλι έμαθε αυτούς τους πειραματισμούς τους, και βέβαια και στους χώρους αυτούς υπάρχει κάποια εξαιρετικά ισχυρός έλεγχος του τι γίνεται και ποιος κάνει τι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Χάμπαρτ πετάχτηκε με τις κλωσιές έξω και από το τάγμα του Κρόουλι, μεταξύ άλλων και επειδή είχε ανακαλυφθεί ότι είχε κάνει και μερικές οικονομικές ατασταλίες. Δηλαδή ούτε εκεί μπόρεσε να κρατηθεί, ακόμη και εκεί έγινε. Στη συνέχεια αυτό που απέκτησε, η αποκρυφιστική γνώση που είχε αποκτήσει μέσα με την εμπλοκή του με το τάγμα του Κρόουλι, το σατανιστικό, και αργότερα με την εμπλοκή του με Ροδόσταυρους, μπόρεσε να τις χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να δημιουργήσει μία μορφή, ας πούμε light σατανισμού, υπό τη μορφή βέβαια αρχικά της επιστημονικής φαντασίας, γιατί ήταν και συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, αλλά όταν είδε ότι δεν μπορεί να βγάλει πάρα πολλά χρήματα από αυτό, προχώρησε στις, υιοθέτησε την προσέγγιση της θεραπευτικής τεχνολογίας, και εκεί βρίσκεται τα στάδια, οι ρίζες μάλλον των πρώτων σταδίων της διανοητικής, του Dianetics, γιατί ο Σαϊντόλος δεν είχε ξεκινήσει από την αρχή, είχε ξεκινήσει ως διανοητική, και ο στόχος, όπως έλεγε, είναι να θεραπεύσει το νου και τον άνθρωπο από διάφορες ανασχετικούς παράγοντες, χονδρικά μπορούμε να πούμε, που τον εμποδίζουν να αποκτήσει το μέγιστο του δυναμικού του. Βέβαια, όταν φάνηκε ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούσε ήταν καθαρά ιατρικές τεχνικές που είχαν άμεση επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων, και οι ιατρικοί σύλλογοι των Ηνωμένων Πολιτειών προφανώς τον κυνήγησαν, γιατί εξασκούσε ιατρική, και αυτό το κάνει η Σαϊντόλογη και σήμερα ακόμη, εξασκούσε ιατρική χωρίς να έχει την άδεια και το υπόβαθρο να κάνει κάτι τέτοιο, ο Χάμπα το γύρισε στη θρησκεία. Και εκεί πέρα υπάρχουν οι πρώτες ρίζες της Σαϊντολογίας. Το ονόμασε Σαϊντολογία, υποτίθεται, για να θυμίζει επιστήμη, και το λόγος, λέει, από το ελληνικό λόγος, την ελληνική λέξη λόγος, αλλά όταν έγινε αργότερα, κυρίως δεκαετία του 70 ή 80 το πολύ από ό,τι θυμάμαι, όταν αποκαλύφθηκαν από προσωπικούς του βιογράφους, εντός εισαγωγικών, οι άνθρωποι που είχαν φτιαχτεί, που είχαν προσληφθεί από τη Σαϊντόλογη να φτιάξουν τις δημόσιες σχέσεις και το προφίλ του Χάμπαρτ, όταν τελικά αποκαλύφθηκε ότι η πραγματική φύση, το υπόβαθρο επιλογής αυτών των λέξεων, ουσιαστικά είπαν ότι το science δεν είναι από το science την επιστήμη, αλλά είναι από το SEO. Τη σκιά, δηλαδή, σκιές από τα ελληνικά, δηλαδή με τα πνεύματα. Και ότι η διανοητική, το Dianetics, δεν ήταν από τη διάνοια, τη λέξη διάνοια που έχουμε κι εμείς, αλλά από τον Diana. Diana είναι, για όσους έχουν ασχοληθεί κάπως με αποκρυφισμό, είναι μία άλλη μορφή, θεά Diana, είναι σημαντική μορφή, μπορούμε να πούμε, στο σατανισμό μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μιλούμε, ότι και ο Μακαρίτης ο Παπαντώνης ο Λεβιζόπουλος όταν μιλούσε, ότι υπάρχει μέσα σατανισμό στην Σαϊντόλογη, είναι τεκμηριωμένο αυτό, γιατί από εκεί πέρα έχουν βγει όλα. Τώρα, η Σαϊντόλογη είναι ένα νεογνωστικό σύστημα. Τώρα, νεογνωστικό σύστημα σημαίνει ότι διδάσκει όχι δημόσια αλλά σε στάδια, ότι τη γνώση ή την αλήθεια, ανάλογα πώς το ονομάζουν, ή τη θεραπεία, άμα σε προσεγγίσουν επειδή πιστεύει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας ή απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, η καινούργια έκδοση που χρησιμοποιούν, που σου διδάσκει ότι γίνεται σε στάδια. Αλλά βέβαια τα στάδια είναι μελετημένα με τέτοιον τρόπο ώστε αφενός μεν δεν αποφασίζεις σε ποιο στάδιο θα πας αργότερα και πότε, αλλά εκείνοι σου λένε πότε θα πας, εκείνοι αξιολογούν με δικά τους εντελώς κριτήρια που δεν μπορείς εσύ να τα ελέγξεις καθόλου, και ούτε καν σου αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχεις πει εσύ κατά τη διάρκεια είτε των πνευματικών αποκαθάρσεων είτε των σεμιναρίων που λαμβάνεις, άμα θες να λάβεις, ας πούμε, διάφορα σεμινάρια, επειδή είναι η πρώτη βιτρίνα για την ανάπτυξη κάποιων προσωπικών ικανοτήτων, εκείνοι αποφασίζουν πότε θα το λάβεις αυτό και κυρίως το πληρώνεις. Και εδώ θέλω να κάνω μία αντιπαραβολή, να σχολιάσω κάτι που είχαμε συζητήσει παλιότερα με τον πατέρα Κυριακό, ότι έχουν ισχυριστεί ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει ισχυριστεί σε Scientology, είναι κάτι αντίστοιχο με την χριστιανική εξομολόγηση. Αυτό είναι παντελώς ανακριβές, γιατί αφενός μεν στη χριστιανική εξομολόγηση δεν γίνεται καταγραφή έγγραφη και δεν στέλνεται στο εξωτερικό οτιδήποτε λες εσύ σε αυτό, και μετά ο ίδιος ο ιερέας στην εξομολόγηση μπορεί καν να μην ξέρει ποιος είναι αυτός ο οποίος το εξομολογείται. Και αφετέρου, και φυσικά υπάρχει ένα σημαντικό υπόβαθρο και μια ιστορία στη χριστιανική εκκλησία που τεκμηριώνει ακριβώς την πνευματική ανάγκη και την λειτουργία της εξομολόγησης. Ενώ στις Σαϊντόλογες δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που έγραφε βιβλία επιστημονικής φαντασίας, θέλησε να βγάλει χρήματα, το γύρισε στην ψυχοθεραπεία, τελικά τον κυνήγησε ο ιατρικός σύλλογος και αναγκάστηκε να το παίξει ότι είναι θρησκεία, Σαϊντολογία, για να έχει κάλυψη από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δυσκόλευε πάρα πολύ τη δίωξη θρησκειών. Τώρα, επειδή και η Scientology και ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις χρησιμοποιούν ένα μεγάλο πλέγμα παραπλανητικών τεχνικών, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει και να αναγνωρίσει από πριν τι είναι μια τέτοια οργάνωση που ονομάζουμε παραθρησκεία, λατρεία ή σέκτα. Λοιπόν, με τον όρο αυτό γενικό ονομάζουμε μια οργάνωση που χρησιμοποιεί πρώτον, το βασικότερο, τεχνικές ελέγχου του νου. Παράνομα και ανήθικα μέσα ή ανήθικα μέσα για τη στρατολόγηση και διατήρηση οπαδών και μελών, γιατί πιστεύει πολλοί κόσμος ότι υπάρχουν τα μέλη που μπλέκουν στις οργανώσεις αυτές, ότι παρασύρονται και έψαχναν να βρουν μερικά πράγματα και απλώς τσίμπησε η οργάνωση και τους έβγαλε, τους κράτησε. Τα μέλη, οι άνθρωποι που μπαίνουν στις οργανώσεις αυτές στρατολογούνται. Υπάρχει θεσμοθετημένο, υπάρχει μελετημένο, εξαιρετικά αποτελεσματικό πρόγραμμα στρατολόγησης μελών και μάλιστα ειδικά στην Scientology, το λεγόμενο recruiting που γίνεται, η routing, δρομολόγηση μέσα στον οργανισμό, είναι με τέτοιον τρόπο που είναι εξαιρετικά ανηλαιές και μάλιστα είναι εξαιρετικά ρατσιστικό. Σε αυτό θα επιμείνω, γιατί ο αξιωματικός ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη δρομολόγηση προσώπων μέσα στην οργάνωση ονομάζεται body routing officer, δηλαδή αξιωματικός ή αξιωματούχος, πείτε όπως θέλετε, δρομολόγησης σωμάτων, όχι ανθρώπων. Γιατί η Scientology, όποιος είναι έξω από την οργάνωση, τον θεωρεί σώμα, ότι δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο, αλλά μόνο μέσα στην οργάνωση ξυπνάει η πνευματική του φύση, που θα σας πω αργότερα ποια είναι η κοσμοθεωρία της και τι περιλαμβάνει. Λοιπόν, μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι αυτά που θα σας πω παρακάτω. Βέβαια, όσο περισσότερα από αυτά ισχύουν για μία οργάνωση, τόσο βεβαιότερο είναι ότι η οργάνωση αυτή είναι λατρεία ή παραθρησκεία ή σέκτα. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι ο ηγέτης ή ο ιδρυτής είναι αυτοριδιοριζόμενος και αυτόκλητος, όπως με τον Χάμπαρτ. Εκείνος είπε ότι είμαι αυτό που είμαι και συνέχισε. Μέχρι και σωτήρας της ανθρωπότητας. Ο ηγέτης ή ο ιδρυτής, γιατί δεν είναι πάντα ο ηγέτης, δεν είναι πάντα και ο ιδρυτής. Μπορεί να έχει πεθάνει ο ιδρυτής και να έχει αναλάβει κάποιος άλλος. Ο ηγέτης ή ο ιδρυτής έχει το αλάθητο. Δεν επιτρέπεται καν ούτε να πεις κάτι κακό γι' αυτόν. Δεν τίθεται καν να σκεφτείς ότι υπάρχει κάποιο λάθος αυτό που έχει κάνει. Και το κακό με αυτές τις οργανώσεις είναι ότι είναι ακριβώς αυτό το σημείο, ότι και να θέλουν κάποιοι να αλλάξουν κάτι, ειδικά για τη Scientology, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, γιατί από τη στιγμή που δέχεσαι ότι ο ηγέτης έχει κάνει αυτό για εκείνο και είναι η κορυφή, όταν πεθάνει ο ηγέτης, όπως στην περίπτωση του Χάμπαρτ, δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει κάτι, γιατί μόνο εκείνος θα μπορούσε να το αλλάξει. Και δυστυχώς αυτές οι οργανώσεις παραμένουν έτσι μέχρι ότου είτε γίνει μια καταστροφή, όπως αυτό που έγινε με την ΑΟΜ στην Ρικίο του Ασαχάρα, και η ίδια η κυβέρνηση τους κλείσει, είτε δυστυχώς μένουν και μπλέκουν σε διάφορα προγράμματα, κυρίως υπηρεσιών πληροφοριών, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μπορέσουν τουλάχιστον να εξυπηρετήσουν κάποια άλλα συμφέροντα. Βέβαια, αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν θα επιμείνω σε αυτό καθόλου. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ηγέτης, ο ιδρυτής και η ηγετική ομάδα πλουτίζει. Όλα αυτά που υπάρχουν τεράστια ποσά που διακινούνται στις οργανώσεις αυτές, και ένας λόγος που θέλουν να παρουσιάζονται ως οργανώσεις θρησκευτικές είναι επειδή για να μην πληρώνουν φόρους. Απλώς δηλαδή να πλουτίζουν ακόμη περισσότερο. Μετά υπάρχει και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις οργανώσεις αυτές και στα μέλη. Τα μέλη μπορεί να είναι πανφτωχά, να πληρώνονται όσοι δουλεύουν εκεί με γελία ποσά, αν πληρώνονται κιόλας, και τη στιγμή που οι ηγέτες και η ηγετική ομάδα δεν ξέρουν τι έχουν, μπορούν να έχουν απίστευτες περιουσίες. Υπάρχουν οργανώσεις βιτρίνες και παραπλανητική στρατολόγηση. Τώρα, ειδικά για τη Scientology υπάρχουν στον κατάλογο των αιρετικών ομάδων που εκδίδει και η Εκκλησία κάθε χρόνο, νομίζω, υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτηρισμοί οργανώσεων δίπλα με παρένθεση Scientology, ΚΕΦΕ παλιότερα, όταν υπήρχε το ΚΕΦΕ ακόμη. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο, ότι δεν συμφέρει στην οργάνωση να εκτεθεί άμεσα,

διδασκαλίες όσον αφορά την αντίληψη της πραγματικότητας και τον έλεγχο της ηγετικής ομάδας. Υπάρχει ολοκληρωτική κοσμοθεωρία, δηλαδή το σύνδρομο του εμείς και η έξω, δηλαδή αυτό που είχαμε πει ότι σαν τώρας, όποιος είναι μέσα είναι άνθρωπος, είναι όν, αλλά άμα είσαι έξω είσαι σώμα. Τίποτα. Τίποτα από το πνευματικό δεν υπάρχει. Και αφενός μεν, αυτό εξυπηρετεί και την προσέγγιση των οργανώσεων ώστε να αποξενώνεται το μέλος από την οικογένεια και γενικά το φιλικό περιβάλλον και να έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο η οργάνωση πάνω του. Υπάρχει επίσης εσωτερικός έλεγχος και δικαιοσύνη από τα έγγραφα που έχει κατάσχει ο εισαγγελέας ο Ιωάννης Αγγελής το 1995 από τρεις εφόδους που έχουν κάνει και το έχω και στο βιβλίο μου πολλά από αυτά για μισθοφόρηση της νέας τάξης, ότι εκπλήττεται κάποιος ακόμη και με τα δικαστήρια ηθικής που υπήρχαν για απίστευτα μικρά προβλήματα. Δηλαδή μπορεί κάτι να έχει πει κάποιος για κάποιον άλλο και περνάει από δικαστήριο ηθικής. Και φυσικά η εξωτερική δικαιοσύνη δεν λαμβάνεται υπόψη παρά μόνο άμα χρειάζεται για δημόσιες σχέσεις, άμα υπάρχει κάτι και δεν μπορεί να βγουν, ας πούμε, σε κάποιο μέσο ενημέρωσης και να πούνε ότι εμείς περιφρονούμε τη δικαιοσύνη, γιατί δεν θα χτυπούσε κανένα από δημόσιες σχέσεις. Μόνο τότε εντελώς υποκριτικά δέχονται τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχει εσωτερικό σύστημα δικαιοσύνης σε όλους αυτούς. Υπάρχει επίσης κατάχρηση της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης στην κοινωνία που λειτουργεί οργάνωση, κυρίως αυτό για καταδίωξη των επικριτών είτε οικογενειών μελών οι οποίες αντιτίθενται στη συμμετοχή του μέλους της οικογένειας ως μέλους της οργάνωσης και για εκφοβισμό πολλές φορές. Ο μακαριστός ο Παντής Αντώνης Λεβιζόπουλος είχε υποστεί πολλές τέτοιες ίδιες μηνύσεις, όπως όλοι ξέρουμε. Το άλλο που υπάρχει είναι ο σεξουαλικός έλεγχος. Ο σεξουαλικός έλεγχος δεν γίνεται όμως από λόγους ηθικής ή για διάφορους άλλους λόγους κοινωνικούς, όπως όλοι ξέρουμε, αλλά γίνεται για να μπορέσει να ελεγχθεί ακόμη περισσότερο το μέλος. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος έχει σεξουαλικό έλεγχο, από τη στιγμή που κάποιος έχει έλεγχο σε σεξουαλική ζωή σου, έχει έλεγχο σε οτιδήποτε πιο κρυφό μπορεί να έχεις εσύ και σε ελέγχει απόλυτα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό έχει εκτεθεί πάρα πολύ και στο εξωτερικό, ότι η Σεντόνη ειδικά το έχει κάνει μεγάλη κατάχρηση αυτό, γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία των εξομολογήσεων εντός εισαγωγικών που έχουν κάνει παλιά πρώην μέλη, τα οποία έχουν φύγει μετά υψηλό βαθμό μέλη, σε διάφορες δικαστικές αντιμαχίες που είναι σε δίκες μέσα. Και τη στιγμή που μάλιστα η ίδια η Σανατόρος λέει ότι αυτά που μας παρουσιάζει ο εξομολογούμενος, εμείς δεν το λέμε καθόλου. Έχει ακριβώς αντίθετο. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν βγει αυτά στα δικαστήρια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο έλεγχος των εξωτερικών επαφών, που αυτό γίνεται είτε με ατέλειωτες ώρες μελέτης σε ακαδημίες, είτε στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, είτε κυρίως στην περίπτωση της Σανατόλωσης με την αποστολή στο εξωτερικό, στη Δανία ή στο Λος Άντζελες. Και είναι χαρακτηριστικό ειδικά για τη Σανατόλωση ότι τα προγράμματα που έχουν τη μεγαλύτερη, όπως ονομάζει η ίδια, πνευματική σημασία για την πνευματική αποκάθαρση του ανθρώπου, δίνονται στο πλοίο Free Winds, σε ένα πλοίο το οποίο είναι σε μια θάλασσα, έτσι ώστε ακόμη και να θες να φύγεις, πού να πας, γύρω σου είναι θάλασσα. Μετά υπάρχει αποκλειστικό λεξιλόγιο. Εγώ θυμάμαι ένα από τα πράγματα που ήταν στη Σανατόλωση στο Κέφε, στην Πατησίων πάνω, που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν το ογκοδέστατο λεξικό που ήταν δίπλα στην Ακαδημία, που σου έδινε, υποτίθεται, την ερμηνεία της Σανατόρος για διάφορες έννοιες, το οποίο πραγματικά άμα είχες πρόβλημα με το χέρι δεν μπορούσες να το σηκώσεις. Ήταν τεράστιο. Και αυτό δεν γίνεται για κάποιον άλλο λόγο παρά μόνο, βασικό λόγο μάλλον, για να μπορέσει μέσω του ειδικού λεξιλογίου να γίνει μια κατεργασία κατά κάποιο τρόπο της διαδικασίας επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, ώστε να χρησιμοποιείς έννοιες επικοινωνίας και αντίληψης που σου δίνει η ίδια η οργάνωση μέσα. Υπάρχει επίσης καλλιέργεια εχθρών και φόβου για τους εχθρούς, το σύνδρομο του εμείς και οι άλλοι, που έχει επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έτσι ώστε άμα ακούσεις κάτι εναντίον της οργάνωσης να μπορεί η οργάνωση να έχει το θεωρητικό υπόβαθρο, σου πει είναι αυτό που σου λέγαμε τότε, ότι είναι

0: καταπιεστική, καταπιεστικά άτομα, oppressive persons, όπως λέει ειδικά η Scientology, και είναι αυτή η περίπτωση που σου είχαμε πει, οι οποίοι είναι καταστροφή του κόσμου, που ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να σου πούν διάφορα πράγματα. Αλλά υπάρχει καλλιέργεια των εχθρών και του φόβου για τους εχθρούς. Υπάρχει επίσης καταπολέμηση διαρροής μελών. Αφενός μεν με εκβιαστικό τρόπο, να μην μπορέσει κάποιος να σηκωθεί να φύγει, για χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία τα οποία έχει εκμυστηρευτεί. Έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, ένα κλασικό παράδειγμα, ότι άμα θέλει να φύγει κάποιος, να του λένε, ξέρεις, μπορείς να φύγεις, αλλά δεν θα μπορούμε εμείς να ελέγξουμε μετά. Άμα μάθει η σύζυγός εκείνα που είχες πει, δεν θα μπορούμε εμείς να ελέγξουμε μετά τα αποτελέσματα. Οπότε εμέσως πήγαινε σαφώς, σου λένε μη φύγες, γιατί η γυναίκα σου θα μάθει κάτι, για παράδειγμα, που μας είχες πει εσύ. Ένα παράδειγμα τώρα είναι αυτό. Υπάρχει επίσης επισημοποίηση της βίας. Η Σανεντόλωση, κυρίως στη δεκαετία του 70 και του 80, είχε κάνει τέτοια κατάχρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της βίας και της απερίγραπτης επίθεσης οποιοδήποτε ήταν αντίπαλοι τους, που είχε φτάσει μέχρι του σημείου να κάνει διαρρήξεις σε κυβερνητικά κτίρια για να καταστρέψει έγγραφα. Και όταν έγιναν οι δίκες αργότερα και είχε καταδικαστεί η πρώτη σύζυγος του Χάμπαρτ, η περίπτωση αυτή είχε περιγραφεί ως η μεγαλύτερη περίπτωση εσωτερικής ανατρεπτικής δραστηριότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή είναι, ακόμη και οι ίδιοι οι Αμερικανοί είχαν φρίξει με αυτό που είχαν δει. Και επίσης υπάρχει διπλή ηθική. Δηλαδή άλλα ισχύουν για την ηγετική ομάδα και άλλα ισχύουν για τα μέλη. Οι ηγέτες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ τα μέλη έχουν φοβερούς ελέγχους, και κυρίως από θέματα πλουτισμού, χρηματοδότησης και όλα αυτά. Πολύ πολύ συνοπτικά μόνο να πω, τις πιο κρίσιμες περιόδους που κάποιος μπορεί να μπλέξει σε μια τέτοια οργάνωση είναι γενικά οι μεταβατικές περίοδοι. Όταν αλλάζεις δουλειά, όταν χάνεις τη δουλειά σου, όταν πηγαίνεις στο στρατό, όταν είσαι φοιτητής, όταν αλλάζει με κάποιο τρόπο η ζωή σου, και υπάρχουν ειδικοί στρατολόγοι οι οποίοι παρακολουθούν τέτοιου είδους άτομα για να δουν άμα είναι κάποιος σε μια μεταβατική περίοδο και είναι περισσότερο ευάλωτος για να μπορέσει να στρατολογηθεί. Οι μοναχικοί άνθρωποι, βέβαια, είναι για όλους, είναι πάρα πολύ μεγάλος στόχος, σημαντικός στόχος, όχι μόνο για οργανώσεις αυτές, γενικά για πάρα πολλές άλλες ομάδες, και φυσικά υπάρχουν οι ομάδες βιτρίνες. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος από τις ομάδες βιτρίνες. Δεν μπορείς να ξέρεις πότε η οργάνωση στην οποία βρίσκεσαι ποια είναι μέσα. Και ένας άλλος τρόπος που το προωθεί πάρα πολύ η Scientology είναι μέσω ενός φίλου ή του συζύγου. Δεν ανάγκη να γίνεις εσύ, μπορεί να γίνει ο σύζυγος ή η σύζυγος, και μέσω αυτού να μπορέσει να γίνει, να προσελκυστεί και το άλλο μέρος της οικογένειας στην οργάνωση.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το πρώτο μέρος της ομιλίας του κυρίου Αντώνη Μποσνακούδη, δημοσιογράφου, ο οποίος μας μίλησε για τη Σαϊντολογία. Την επόμενη εβδομάδα θα μεταδοθεί το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου που μας βοήθησε στη ρύθμιση του ήχου, και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8.30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό Μοσφιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου, κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Γύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερινός. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 με 11.30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν απεμέ το πνεύμα με νεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκρου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριο, δόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εμέ η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γνώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν και ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχου.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των

Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών.

λέγει. Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως εστιν περιού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήλ, ως έμπροσθεν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είν. Καγώ κίδιν αυτόν, αλλήν αφανερωθεί το ίδιο.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αϊλών Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

των Αγίων ενδόξων θαυματουργών ιαματικών ιατρών αναργύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύω

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8:30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό μας Φιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8:15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 με 11:30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Ως Θεαυγή και Φωτοφορον ήλιον, σε εννοητόν τη Εκκλησία έθετον, ο Δεσπότης καταλάμποντα πιστόντα πλήθη μάρτης ένδοξε, τον βίον γαρ την πίστην και τους άθλους σου, ως μύρον ευωδίες προσεδέξατο, ο μόνος υπάρχον πολύ έλεος.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Φωκά το λουτρόν σμίγματος παντός δέχου, λουτρόν γαρίν αγώνος ου καθαρσίου. Φωκά να δεχθείς ευχαρίστως το λουτρό για κάθε είδος καθαρισμό. Και πράγματι το λουτρόν ήταν για σένα λουτρό αθλήσεως και όχι λουτρό για τον καθαρισμό του σώματός σου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς καταγόταν από την Σινώπη του Πόντου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πάμφυλος και η μητέρα του Μαρία. Εξαπαλώνων ήχων από πολύ μικρή ηλικία, ο Άγιος με την χάρη του Αγίου Πνεύματος επιτελούσε θαύματα και διατήρησε το χάρισμα της θαυματουργίας μέχρι και την τελευταία του αναπνοή. Έτσι λοιπόν και προμηνήθηκε στον Άγιο και το μαρτυρικό του τέλος. Μια περιστερά κάθισε στο κεφάλι του και αφού τοποθέτησε σε αυτό ένα στεφάνι, μίλησε με ανθρώπινη φωνή και είπε «Ποτήριο έχει κεραστεί και πρέπει εσύ να το πιείς». Και πράγματι ο Άγιος Φωκάς αξιώθηκε να πιεί το ποτήριο αυτό επί Τραγιανού 98-117 μετά Χριστόν, τελειωθείς διαξήφους και πυρός. Ας σημειωθεί δε ότι και μετά την προσκύριον εκδημίαν του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού έγιναν από αυτόν πάρα πολλά θαύματα.

καταβαλών των ειδώλων την ματαιότηταν, το ιερό σου λόγο εβεβαίωσας πίστη, καρδίες αστηρίκτους και προς ζωήν ιεράρχα οδήγησας και εναθλήσας νομίμως, μάρτης φωκά του Κυρίου εχρημάτισας.

ακτής των θαυμάτων ακτήσει, πάσαν φωτίζει στην γην, τις εν θαλάσσι πάτερ, βοηθείς καθεκάστην. Νοσήματα διώκεις, πάβεις ψυχής και σαρκός αρρωστήματα, παρακυρίου την χαρήν μάρτης φωκά, ηλιφός, θεομακάριστε.

Η πίστη στο Χριστό, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι το υπερφυσικό? Οι δε απαιτήσεις και οι προτροπές του αρχηγού της πίστεώς μας συχνά είναι υπέρλογες. Να μια τέτοια σύστασή του: αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς συνημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Το τύπτονται είσαι επί την σιαγόνα, πάρεσχε και την άλλην. Οι συστάσεις αυτές είναι πρωτάκουστες στον κόσμο. Κανένας αρχηγός κράτους ή ιδρυτής θρησκείας δεν συνέστησε στους οπαδούς του να αγαπούν τους εχθρούς του. Εχθρική και εκδικητική προς αυτούς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, συμφωνούν όλοι, και ποτέ συγχωρητική και αγαπητική. Η συγχώρηση των εχθρών που ζητεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητες, θα πούν οι πολλοί. Είναι ανεφάρμοστοι και δεν έχουν άδικο. Η συγχώρηση πράγματι είναι ανεφάρμοστη χωρίς την άνωθεν βοήθειαν. Με την βοήθεια όμως του Χριστού, ο οποίος πρώτος αυτός συγχώρεσε τους σταυρωτές του, η συγχώρηση των εχθρών είναι κατορθωτή. Ο Κύριος πάνω στο σταυρό παρακαλεί: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδεση τυπιούσιν». Οι σταυρωτές του εκφράζουν όλη την περιφρόνηση και την κακία εναντίον του, αλλά εκείνος πεθαίνει υπέρ και αντί όλων των ανθρώπων και αυτών ακόμη των σταυρωτών του, υπέρ των οποίων η αβόλιστη αγάπη του βρήκε ελαφρυντικά. Την ίδια μεγαλόψυχη συμπεριφορά έδειξε και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος προς τους λιθοβολητάς του, λέγοντας: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην». Την προς τους εχθρούς αγάπη εκδήλωσαν και άλλοι Άγιοι και μάρτυρες της πίστεώς μας, γνωστοί και άγνωστοι. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Φωκάς. Είναι δε ευτυχής συγκυρία ότι στις 22 Σεπτεμβρίου γίνεται μνήμα και της τιμίας κάρας του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Δύο λοιπόν Άγιοι, Στέφανος και Φωκάς, συναντώνται σήμερα στην εφαρμογή της σπουδαίας όσο και δύσκολης εντολής του Χριστού να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Ο Φωκάς καταγόταν από τη Σινώπη του Πόντου και ως επαγγελματική ασχολία του είχε τα κυπευτικά. Άγνωστος παραμένει ο καιρός που έζησε, πάντως έζησε σε χρόνια που η πίστη στο Χριστό τελούσε υποδιωγμό. Την πίστη διδάχθηκε από τα χρόνια της παιδικής και νεανικής ηλικίας. Σύμφωνα με τις χριστιανικές πεπιθήσεις ήταν και η ζωή του. Αλλά όπως είπαμε, το να ζει κάποιος χριστιανικά σε περίοδο διωγμών εθεωρεί τον έγκλημα κατά της πατρώας ειδωλολατρίας, έγκλημα που επέσυρε την ποινή του θανάτου. Ως τέτοιον έγκλημα καθοσιώσεως καταγγέλθηκε στις κρατικές αρχές και η πίστη του Κυπουρού Φωκά. Εκδίδεται αμέσως διάταγμα συλλήψεως και επιτόπου θανατώσεως του. Οι στρατιώτες που στάλθηκαν για να εκτελέσουν την αποστολή ανάλαβαν την αναζήτηση του Φωκά από χωριό σε χωριό. Φθάνουν κάποτε και στο σπίτι του Φωκά χωρίς να ξέρουν ότι είναι δικό του. Βλέπει τους ξένος ο Φωκάς και ως συνήθως τους προσκαλεί να περάσουν μέσα για να τους φιλοξενήσει, και τους φιλοξενεί με όλη την αγάπη του, αν και διαισθάνθηκε ότι έφτασε το τέλος του. Ενώ εκείνος τους περιποιείται, οι ξένοι τον ρωτούν που βρίσκεται ο Κυπουρός Φωκάς και φανερώνουν το λόγο της αναζητήσεώς του. Ο Φωκάς με ηρεμία και γαλήνη τους απαντά: «Εγώ είμαι». Λυπήθηκαν οι στρατιώτες διότι έπρεπε να φωνεύσουν:
έναν άνθρωπο τόσο φιλόξενο, στοργικό, φιλαληθή, μεγαλόψυχο, αλλά και ευεργέτη τους, πλην δεν μπορούσαν να παραβούν τις διαταγές που έλαβαν, ο Φωκάς δεν έχασε το πρόσχαρο φέρσιμό του. Ζήτησε μόνο την χάρη να του επιτρέψουν να ετοιμάσει την ψυχή του και τον τάφο του. Όταν ετοιμάστηκε, παραδόθηκε σαν αρνή στους φαγείς. Εκείνοι δε με βαριά καρδιά τον αποκεφάλισαν. Υψηλώνοντος παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές, αγάπης και αυτοθυσίας. Αν δεν υπήρχαν παρόμοια προηγούμενα, η εξιστόρηση του βίου του μάρτυρα Φωκά μάλλον με μυθιστόρημα θα έμοιαζε παρά με αληθινή ιστορία. Αλλά η πίστη μας είναι πίστη θαυμάτων, και εκείνο που δεν το χωράει ο νους, το χωράει η πίστη. Ήθε να χαρίζει ο Κύριος μόρια της πίστεως αυτής. Πόση ομοιότητα με την παράδοση του Ιησού στη σπήρα των στρατιωτών και υπηρετών, που με φανάρια και λαμπάδες και όπλα βγήκαν στον κήπο της Γεσθημανή για να το συλλάβουν. «Ποιον ζητάτε?» τους ρώτησε ο Ιησούς. «Ιησούν των Ναζωραίων», απαντούν εκείνοι. «Εγώ είμαι», τους λέει, και συλλαμβάνεται. Η θαραλέα παράδοση του Χριστού φανερώνει ότι με την θέλησή του προχώρησε στο μαρτύριο. Γι' αυτό και η θυσία του έχει υπέρτατη και μοναδική αξία. Είναι εξυλαστήρια θυσία για όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Ο Άγιος Φωκάς αναδείχθηκε άξιος μιμητής του μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Ήθε και η δική μας ζωή να είναι μια εκούσια προσφορά αγάπης προς το Χριστό, που μας αγάπησε αληθινά και έχυσε το αίμα Του για την σωτήρια μας.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού, Επισκόπου Σινόπης, εκβρέφους εγένου του Κυρίου Εραστής Φωκά Παμακάριστε Ιερομάρτης Χριστού, το γαρόπλον του Σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθης την οδόν της σωτηρίας, διείς των αγγέλων συνέστιος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευθείς, όφθης διαπρίσιος. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού.

Πατρίδα του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού Επισκόπου Σινόπης, ήταν η Σινόπη του Εύξηνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφιλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκάν από την παιδική του ηλικία τη φλόγα της αγνής πίστης και την θερμή ευσεβιά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινεν ήταν η θερμή και ειλικρινής αγάπη που είχε προς το Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του, διότι οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί. Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφόν του μένει μέσα στο πνευματικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό σκοτάδι. Ο Άγιος Φωκάς λοιπόν, με την αγάπη που τον διέκρινε, έγινε επίσκοπος Σινόπης και κήρυτε άφοβα το Ευαγγέλιο. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Μαρτύρησε επί Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό του: «Εκβρέφους του πνεύματος οφθείς δοχείων λαμπρών, θαυμάτων επλούτησας την παραυτού δωρεάν, Φωκά ιερότατε, όθεν ιερουργήσας το σωτήριο σίος, έπιες εν αθλήσει το ποτήριον τούτου, ο πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών».

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και η μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυπουρού. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένας κήπος που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από την Σινόπη και η ενασχόληση του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και τους καρπούς τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό, καθώς όμως ήταν πολύ οικονόμος και ολιγαρκής στις ανάγκες του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμενε μόνο σε αυτά. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, κάτω από τη σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του, το φθινόπωρο και τον χειμώνα, κάτω από τη στέγη του σπιτιού του, μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνους που τον έβλεπαν να μελετά ότι η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή της για να μην βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Αλλά ο Κυπουρός Φωκάς ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν όπου μπορούσε συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά τους, και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και απίστους. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυπουρός θανατώθηκε μαρτυρικά, δια αποκεφαλής μου.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Ισαάκ, Μαρτίνου και Νικολάου μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη. Όσιος αυτός γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς, ο δε πατέρας του ήταν Βούλγαρος, αφού έμαθε την ελληνική γλώσσα και τα πρώτα γράμματα, αναχώρησε στο Άγιο Όρο στην Μονή Ζωγράφου, όπου έγινε μοναχός. Η ζωή του ήταν υποδειγματική μέσα στο μοναστήρι και μετά από λίγο καιρό χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν ιερέας. Τότε οι ασκητικοί του αγώνες αυξήθηκαν, αφού έζησε οσιακά, απεβίωσε ειρηνικά την 22 Σεπτεμβρίου του έτους 1323. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων 26 οσιομαρτύρων ζωγραφητών. Οι Άγιοι αυτοί, σύμφωνα με τη διήγηση από τον πύργο του μοναστηριού όπου ήταν κλεισμένοι, ήλεγχαν τους αιρετικούς του παπικού βασιλιά Μιχαήλ Παλαιολόγου και του επίσης παπικού πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βέκχου. Τότε με εντολή του βασιλιά στις 10 Οκτωβρίου έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Τε στον Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αβάς Θεώνας, η αληθινή ελευθερία.
0: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αβάς Θεώνας, η αληθινή ελευθερία βρίσκεται μόνο εκεί που είναι ο Κύριος, καθώς και ο Απόστολος Παύλος λέει, το Πνεύμα είναι ο Κύριος. Και όπου υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Δεν ξέρω αν κατόρθωσα να διασφαλίσω τη σκέψη του Αγίου Αποστόλου, όπως θα μπορούσαν να την ερμηνεύσουν σε βάθος όσοι έχουν εμπειρία αυτών που ο Απόστολος εννοεί. Το μόνο πράγμα που ξέρω πολύ καλά είναι ότι αυτή αποκαλύπτεται πιο καθαρά, ακόμα και χωρίς την εξήγηση κάποιου δασκάλου, σε αυτούς που έχουν κάνει το Ευαγγέλιο ζωή τους. Δηλαδή σε όσους έχουν υποτάξει με την άσκηση των θείων εντολών τον νόμο της αμαρτίας. Αυτοί δεν θα έχουν ανάγκη πλέον να ταλαιπωρούνται προσπαθώντας να κατανοήσουν διανοητικά με συζήτηση και ανθρώπινους λογισμούς αυτό που θα έχουν ήδη γευθεί με την προσωπική τους εμπειρία. Γιατί μερικές φορές κάποιος που νηστεύει αυστηρά έχει σαρκικό πόλεμο σκληρότερο από το συνηθισμένο. Πατήρ Γερμανός, ρίξατε άφθονο φως σε ένα πολύ σκοτεινό θέμα που νομίζω πως είναι άγνωστο σε πάρα πολλούς. Βοηθήστε μας τώρα, παρακαλούμε, να συνεχίσουμε την πρόοδό μας, δίδοντας εξηγήσεις και ξεκαθαρίζοντας και αυτά εδώ τα σημεία. Γιατί τον καιρό που νηστεύουμε αυστηρά νιώθουμε να ξεσηκώνεται μέσα μας ένας βίαιος σαρκικός πόλεμος? Γιατί επίσης μερικές φορές κατά το ξύπνημά μας το πρωί νιώθουμε τόσο αποθαρρυμένοι εξαιτίας των ονειρόξεων που μας έχουν συμβεί και δείχνουμε απροθυμία και έλλειψη παρησία στην προσευχή? Η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση αναβάλλεται για μια άλλη συνομιλία. Αβάς Θεώνας, ο φλογερός πόθος σας που δεν ικανοποιείται με επιφανειακές εξηγήσεις απαιτεί την ολοκληρωμένη και τέλεια γνώση του δρόμου προς την τελειότητα. Ένας τέτοιος ζήλος με προκαλεί να συνεχίσω ακούραστα αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό που σας προβληματίζει είναι η εξωτερική αγνότητα, η εμφανής αυτή περιτομή της σάρκας, αλλά η κρυφή περιτομή της καρδιάς. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι η ολοκληρωμένη τελειότητα δεν συνίσταται σε μια εξωτερική εγκράτεια από σαρκικά πάθη. Γιατί αυτοί μπορούν ακόμη και οι άπιστοι να την πετύχουν, είτε από ανάγκη είτε από υποκρισία. Εσείς ενδιαφέρεστε να μάθετε σχετικά με αυτή την εκούσια και μυστική αγνότητα που έγκυται στην καθαρότητα της καρδιάς, για την οποία ο Απόστολος λέει. Διότι δεν είναι Ιουδαίος εκείνος που απ' έξω φαίνεται Ιουδαίος, ούτε η περιτομή που είναι φανερή στη σάρκα είναι πραγματική περιτομή. Αλλά πραγματικός Ιουδαίος είναι ο αφοσιωμένος στο Θεό με το εσωτερικό του που είναι κρυφό. Και η πραγματική περιτομή είναι η περιτομή της καρδιάς, ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος. Ένας τέτοιος άνθρωπος παίρνει έπαινο όχι από τους ανθρώπους αλλά από το Θεό, από τον μόνο που γνωρίζει τα μυστικά της καρδιάς. Ωστόσο μου είναι αδύνατο να ανταποκριθώ πλήρως στην επιθυμία σας. Το διάστημα της νύχτας που απομένει είναι πάρα πολύ μικρό και δεν θα φτάσει για να εξετάσουμε σε βάθος ένα τόσο δυσνόητο ζήτημα. Μου φαίνεται λοιπόν καλό να αναβάλουμε για την ώρα το θέμα μας, γιατί αυτά είναι πράγματα που δεν θέλουν βιασύνη και απαιτούν καρδιά ελεύθερη από το θόρυβο των λογισμών. Έχοντας λοιπόν αυτά ως προϋπόθεση, θα κληθώ κι εγώ να σας μιλήσω, ώστε κι εσείς να τα δεχτείτε ευκολότερα, αλλά και να τα κατανοήσετε καλύτερα. Η συζήτησή μας αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση της καθαρότητας, για την οποία δεν μπορεί κανείς να διδάξει ούτε να κατανοήσει, αν αυτός δεν έχει εμπειρία της ευαγγελικής τελειότητας. Για να γίνουν κατανοητά όσα θα υποθούν πάνω σε αυτό το θέμα, Δεν αρκούν τα ισχυρά λογικά επιχειρήματα, αλλά απαιτείται προπάντων η μαρτυρία της συνειδήσεως και η αίτητη δύναμη της αλήθειας. Πράγματι, αυτή την επιστήμη της αγνότητας δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τη διδάξει, εκτός και αν την έχει εμπειρικά γνωρίσει και η οποία βέβαια δεν μπορεί να μεταδοθεί παρά μόνο στον ένθερμο εραστή της αλήθειας. Αυτή αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνον που δεν ελπίζει να την αποκτήσει μέσα από μάταιες συζητήσεις, αλλά την αναζητεί με όλες του τις δυνάμεις στη βαθιά κάθαρση του έσω ανθρώπου. Δεύτερη συνομιλία με τον Αβά Θεωνά για τις νυχτερινές φαντασίες. Η δεύτερη συνάντησή μας με τον Αβά Θεωνά και η υποδοχή που μας έκανε. Αβάς Κασιανός. Είχαν περάσει περίπου 7 ημέρες μετά την Πεντηκοστή. Η εορταστική περίοδος είχε πια τελειώσει. Έτσι ένα σούρουπο, αμέσως μετά την ακολουθία του Εσπερινού, επισκεφθήκαμε τον Αβά Θεωνά στο κελί του. Μια ένταση και μια χαρούμενη προσδοκία μας διακατήχε εξαιτίας της αναμονής που μας είχε δημιουργήσει η υπόσχεση του Αβά για μια νέα συνομιλία. Ο γέροντας μας περίμενε ήδη με χαμόγελο και φιλική έκφραση και αφού μας καλωσόρισε πήρε πρώτος το λόγο και είπε: «Αβάς Θεωνάς, είναι άξιο θαυμασμού πόσο φλογερός σας ζήλος σας επέτρεψε να αναβάλλετε για 7 ημέρες τη συζήτηση πάνω στο πρόβλημα που είχατε αναφέρει. Πώς μπορέσατε να παραχωρήσετε σε μένα τον οφειλέδη σας, και μάλιστα χωρίς να σας το έχω ζητήσει, τόση προθεσμία για να ορίσω και πάλι την ημέρα της νέας συνομιλίας μας. Μετά λοιπόν τη διακοπή που με τόση ευγένεια μου επιτρέψατε να κάνω, δεν θα έπρεπε πλέον να καθυστερώ την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσής μου, η οποία άλλωστε μου είναι τόσο ευχάριστη. Γιατί τα πλούτη που προσφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζονται στα χέρια μας. Και αυτό γιατί πλουτίζουν αυτόν που τα δέχεται, χωρίς συγχρόνως να φτωχαίνουν αυτόν που απλόχερα τα προσφέρει. Αυτός που διδάσκει άλλους έχει πράγματι διπλό κέρδος. Και αυτό γιατί πρώτα-πρώτα ωφελεί τον ακροατή, αλλά κυρίως γιατί αυξάνει ο ίδιος μέσα του με την ευεργετική επίδραση του θείου λόγου το ζήλο του για τη ζωή της τελειότητας. Επομένως, ο δικός σας ζήλος γίνεται αφορμή προόδου για μένα και η αδειμονία σας αιτία κατάνοιξης και συντριβής. Η ψυχή μου θα έμενε βυθισμένη σε νάρκη και δεν θα νοιαζόταν για τίποτε από αυτά που εσείς αναζητάτε, αν ο δικός σας ζήλος και η προσδοκία σας για να ακούσετε τη διδαχή δεν την αφύπνισαν ώστε να αναζητήσει τα πνευματικά αγαθά. Ήρθε νομίζω η ώρα να ασχοληθούμε με το πρόβλημα που είχαμε πριν λίγο καιρό αναγκαστικά μεταθέσει, γιατί δεν είχαμε τότε στη διάθεσή μας αρκετό χρόνο. Γιατί μερικές φορές ενώ καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για την εγκράτεια, ο σαρκικός πόλεμος γίνεται πιο βίαιος και πιεστικός. Το θέμα που είχατε θίξει, αν δεν κάνω λάθος, είναι το εξής. Σημαίνει μερικές φορές σε περίοδο χαλάρωσης και αναψυχής να φαίνεται ότι τα κεντρίσματα της σάρκας εξασθενούν. Πολλές φορές πάλι διαπιστώνουμε ότι όταν διπλασιάζουμε την εγκράτεια και το σώμα εξαντλείται και ατονεί, νιώθουμε μεγαλύτερη πίεση από άγριες σαρκικές επιθέσεις μέχρι το σημείο να μολυνόμαστε, όπως είπατε, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι τρεις αιτίες που προκαλούν αυτές τις επιθέσεις. Οι πατέρες μας έχουν αναφέρει για αυτούς τους μολυσμούς ότι υπάρχουν τρεις αιτίες που δημιουργούν ονείροξη. Αυτή προέρχεται πιθανόν από την πολυφαγία, από την έλλειψη νύψης ή από δαιμονική ενέργεια που προσβάλλει τον άνθρωπο με φαντασίες. Έχουμε λοιπόν ως πρώτη αιτία τη γαστριμαργία και τηλεμαργία, δύο πάθη που προκαλούν αυτή την υπεραυθονία των εκκρίσεων. Όταν βλέπουμε την αγνότητά μας να κυλιδώνεται τον καιρό που εγκρατευόμαστε πιο αυστηρά, η αιτία δεν βρίσκεται όπως νομίζετε στις στερήσεις εκείνης της περίοδου, αλλά στις προηγούμενες καταχρήσεις. Αυτό που συγκεντρώθηκε στο μυαλό των οστών από την πολυφαγία θα πρέπει κάποια στιγμή να αποβληθεί φυσιολογικά ή από κάποια πρόκληση ή τουλάχιστον από άγνοια, ακόμα και αν το σώμα λιώνει στην νηστεία. Γι' αυτό δεν πρέπει μόνο να αποφεύγουμε τις εκλεκτικές τροφές, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η εγκράτεια από τις συνηθισμένες καθημερινές τροφές. Δεν πρέπει ούτε και αυτό το ψωμί ή το νερό να τα χορταίνουμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αγνότητα.

0: δεύτερη αιτία αυτής της ακάθαρτης εξέγερσης είναι ότι η ψυχή βρίσκεται άδεια, χωρίς καμιά απασχόληση και καμιά πνευματική άσκηση. Γιατί δεν προσπαθεί πλέον να ζει σύμφωνα με τις υποδείξεις της συνειδήσεώς της. Έτσι, η συνεχής πνευματική νοθρότητα γίνεται μόνιμη κατάσταση και αυτή τυλίγει τον άνθρωπο σαν τη σκουριά μέσα στην αδράνεια. Ίσως πάλι να μην δίνει κανείς πολύ σημασία στην τήρηση του νου από κακούς λογισμούς και να μην επιθυμεί πια την αγνότητα της καρδιάς. Φτάνει δηλαδή τελικά να επικεντρώνει όλη την ουσία της τελειότητας και της αγνότητας στη συντριβή μόνο του εξωτερικού ανθρώπου. Αυτό είναι πλάνη και ραθυμία που οδηγούν στην καταστροφή και έχουν βαριές συνέπειες. Γιατί πληθώρα ανεξέλεγκτων λογισμών εισβάλλει τότε με ασύστολη τόλμη στην βαθία καρδία. Ενώ παράλληλα τα σπέρματα όλων των παλαιών παθών αναζωπυρώνονται έτοιμα για δράση. Όμως, όσο όλα αυτά μένουν κρυμμένα μέσα στις πιο βαθιές πτυχές της ψυχής, οι νηστείες με τις οποίες δαμάζουμε το σώμα, ακόμα και οι πιο αυστηρές, δεν θα εμποδίσουν τις δελεαστικές φαντασίες να έλθουν να ταράξουν τον ύπνο. Αυτά σε ανύποπτο χρόνο θα προκαλέσουν όχι φυσιολογική αλλά εφάμαρτη πτώση και μολυσμό, πράγμα που θα μπορούσε, με τη χάρη του Θεού, να είχε αποφευχθεί ή θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον περιοριστεί. Και αυτό όχι τόσο με την καταπώνηση της σάρκας, όσο με την ύψη της ψυχής και με την αρετή της. Γι' αυτό πάνω απ' όλα έχει μεγάλη σημασία να περιορίζουμε τις περιπλανήσεις του νου, μην τυχόν και η ψυχή εξοικειωθεί με αυτές τις παρεκκλήσεις και κατόπιν κατά τη διάρκεια του ύπνου οδηγηθεί σε σαρκική διέγερση.
1: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8:30 με 1. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό Μοσφιλωτή στις 18:00. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 18:00. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερίνος και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8:15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 με 11:30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Οι εκπομπές μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ερμηνευτικές στην Παλαιά Διαθήκη, με βάση όμως την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας. Αποδίδουμε με απλότητα εξ ερμηνευτικές ομιλίες του Αγίου Χρυσοστόμου αναφερομένα στην κοσμοποιία, στη δημιουργία. Η νέα ομιλία την οποία αποδίδουμε με την εκπομπή, αρχίζουμε με την εκπομπή αυτή, είναι αναφερομένη στην τρίτη μέρα της κοσμοποιίας και λέει εκεί ωραία ο Άγιος Πατήρ ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πολύ ωραία. Λέγεται κόσμος γιατί πράγματι εκοσμήθη. Ο τεχνίτης του κόσμου λέγει και ήλιο και σελήνη και άστρης των ουρανών εκαλόπισε. Στόλισε τον ουρανό και με τον ήλιο και με τη σελήνη και με τα άστρα και τη γη την εστεφάνωσε με άνθη και φυτά και όλη γενικά την κτίση την επίκυλε, την καλόπισε με διάφορα κοσμήματα. Εμείς τώρα που βλέπουμε όλα αυτά τα ωραία του Θεού δημιουργήματα πρέπει μέσα από την καρδιά μας να αναπηδούμε σε ύμνο και δοξολογία στο Θεό και να φωνάζουμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». «Ημάς δε», λέγει ο Χρυσόστομος, «δι πρέπει τον της δημιουργίας λόγων αναλαβώντας», λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή ότι όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε και ζούμε και απολαμβάνουμε είναι δημιουργήματα του Θεού, θαυμάζειν μεν τα γεγεννημένα, να θαυμάζουμε τα ίδια τα δημιουργήματα και από τα αλλά να μην σταματά ο θαυμασμός μας σε αυτά, αλλά από αυτά προσκυνήν τον τεχνίτην να δοξάζουμε και να προσκυνούμε τον Δημιουργό Θεό. Γιατί γι' αυτό εγγράφηκε το κεφάλαιο περί δημιουργίας του κόσμου, τα δύο κεφάλαια περί δημιουργίας του κόσμου στη Γένεση. Εγγράφησαν όχι απλώς για να μάθουμε γνωσιολογικά μερικά πράγματα πώς έγινε η δημιουργία, αλλά να θαυμάζουμε τον ποιήσαντα, να δοξάζουμε τον Δημιουργό Θεό. «Ούγαρε γράφει ταύτα», λέγει ο Χρυσόστομος, «ή να μάθουμε ότι γέγονε μόνον, αλλά και θαυμάσουμε τον ποιήσαντα». Επαναλαμβάνει στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος ότι είπε στην πρώτη ομιλία που τη σειρά αυτής περί κοσμοποιίας. Είχε πει τότε ένα ωραίο ερμηνευτικό κλειδί για τη δημιουργία του κόσμου, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε τα σύλλας των πραγμάτων, την πρώτη τα σύλλας των κτισμάτων παρήγαγε, και αυτό το εκφράζει ο πρώτος στίχος της Γενέσεως, του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως, που λέγει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Αυτόν τον στίχο κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με την οποία ερμηνεία συμφωνούν και σύγχρονοι ερμηνευτές, πρέπει αυτόν τον στίχο λέγω «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», πρέπει να τον ερμηνεύσουμε ότι είναι επικεφαλής του όλου έργου της δημιουργίας, ότι σημαίνει ότι στην αρχή, από την αρχή ο Θεός έκανε
στην ύλη των δημιουργημάτων και στη συνέχεια στας μετέπειτα ημέρας ετακτοποίησε ο Θεός το υλικό που δημιούργησε την πρώτη μέρα. Να διαβάσω όπως το λέγει εδώ ο πατήρ. Ήρητε, αναφέρεται στα προηγούμενα κηρύγματά του, γι' αυτό και λέγει ήρητε, ότι την πρώτη ημέρα δηλαδή, τα σύλλας των κτισμάτων παρήγαγε ο Θεός. Έκανε την ύλη των δημιουργημάτων. Τη Δευτέρα, πως το στερέωμα ηρεωμένης φύσεως των υδάτων συναισθήσατο και τα λοιπά, τας υπολείπους ημέρας έκανε τη δημιουργία των όντων από την ύλη που δημιούργησε ο Θεός την πρώτη ημέρα. Για τη Δευτέρα ημέρα εδώ που επαναλαμβάνει ο Άγιος Ερμηνευτής Πατήρ, επαναλαμβάνει όσα είπε σε προηγούμενο του κήρυγμα και είπαμε και αποδώσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, την προηγούμενη μας εκπομπή. Είδαμε ότι τη Δευτέρα ημέρα ο Θεός έκανε το στερέωμα του ουρανού. Πώς το έκανε το στερέωμα του ουρανού? Από την αραιωμένη φύση των υδάτων, λέγει, που εσκέπαζαν την γη. Και όπως είπε ο Ιερός Πατήρ και επαναλαμβάνει και πάλι εδώ, γι' αυτό ο ουρανός καλείται στερέωμα, επειδή εστερεώθη από την αραιωμένη φύση των υδάτων, από τα άνωθεν της γης ύδατα, αυτά τα ύδατα της αβύσσου που εκάλυπταν την γη, από τα αραιωμένα αυτά ύδατα τα άνω, ο Θεός επίησε το στερέωμα, έπηξε τα ύδατα αυτά, τα εστερέωσε, και δια τούτο ο ουρανός λέγεται στερέωμα. Το στερέωμα, επαναλαμβάνω, εξηρεωμένης φύσεως των υδάτων συναισθήσατο και δια τούτο στερέωμα εκλήθη. Αλλά λέγει ένα άλλο ωραίο χαριτωμένο λόγο ο Χρυσόστομος παρακάτω, ότι έτσι και ο Χριστός λέγει, από την εξηρεωμένη ανθρωπότητα οικουμένη και κεχαυνωμένη, έτσι ερμηνεύει, αποδίδει παρακάτω το εξηρεωμένη που είπε προηγουμένως, την αραιωμένη φύση των υδάτων. Όπως λοιπόν ο Θεός από την αραιωμένη φύση των υδάτων εστερέωσε την αραιωμένη φύση των υδάτων και έκανε το στερέωμα των ουρανών, έτσι ο Χριστός και την κεχαυνωμένη εξηρεωμένη οικουμένη, και ήταν κεχαυνωμένη από την πολύθεο πλάνη της ειδωλολατρίας, συνήγαγε ο Χριστός και επίησε μία πίστη, και την πίστη αυτήν ο Απόστολος Παύλος την καλεί στερέωμα πάλι. Γι' αυτό και λέγει, κατά το στερέωμα της εις των Χριστών πίστεως. Είναι πολύ ωραίος ο παραλληλισμός αυτός, η ερμηνεία αυτή της φράσεως αυτής, του λόγου αυτού του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος καλεί την πίστη στερέωμα και ανατρέχει ο Χρυσόστομος για να ερμηνεύσει καλώς την έκφραση αυτή. Ανατρέχει, λέγω, στη Δευτέρα ημέρα δημιουργίας, όταν δημιουργήθη το στερέωμα εξηρεωμένης φύσεως των υδάτων. Έτσι και από την αραιωμένη και χαυνωμένη ανθρωπότητα, την πεσμένη από την πλάνη της ειδωλολατρίας, εστερέωσε ο Θεός ο Χριστός συνήγαγε, λέγει ο Χριστός, την κεχαυνωμένη ανθρωπότητα, και μία πίστη επίησε, και την πίστη αυτήν, την εις αυτόν, εις τον Χριστόν πίστην, την καλεί ο Παύλος στερέωμα, λέγον, κατά το στερέωμα της εις τον Χριστόν πίστεως.
Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, με την δημιουργία του στερεώματος την Δευτέρα ημέρα εμερίσθη η φύση των υδάτων η άνωθεν της γης. Άνωθεν της γης, είπαμε, γνωρίζουμε, υπήρχαν πολλά ύδατα, αλλά εκούφησε, είπε στο προηγούμενο κηρυγμά του ο Χρυσόστομος, την φύση των υδάτων και έκαμε το ουρανόν από πολλά ύδατα της Αβύσσου και τα άλλα έμειναν κάτω, ώστε λοιπόν εμερίσθη η Άβυσσος και ειν και ήτο το μείναν κάτω είδωρ Άβυσσος, αυτό το είδωρ που έμεινε κάτω πάνω από τη γη. Άβυσσος αυτό ήταν και αυτό Άβυσσος, και το υψωθένα άνω και το είδωρ το άλλο το οποίο επήγει και έγινε ουρανός, και αυτό Άβυσσος, όχι αυτό που επάγει, που επήγει και έγινε ουρανός, αλλά το είδωρ το άνωθεν του ουρανού, και αυτό Άβυσσος, γιατί ο ουρανός έγινε, έκοψε εις το μέσον την φύση των υδάτων. Γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω ύδατος και ύδατος, έστω διαχωρίζον αναμέσων ύδατος και ύδατος. Κάτωθεν του ουρανού νερά η Άβυσσος, η άνωθεν της γης, και άνωθεν του ουρανού πάλι νερά Άβυσσος και αυτά. Λοιπόν, Άβυσσος πάνω από τη γη και Άβυσσος πάνω από τον ουρανόν. Πόθεν τούτο, που το ξέρουμε αυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, γιατί το λέγει ο Δαβίδ, Άβυσσος, Άβυσσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, λέγει ο Δαβίδ. Ωραία και μεγαλόπρεπα. Εμερίσθη λοιπόν η Άβυσσος, λέγει ο Χρυσόστομος, και γένετο στερέωμα, όπως είπαμε. Και απέμεινε η γη, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου ακροατές, και καλυμμένη με τα ύδατα, με την Άβυσσον των υδάτων των πολλών πάλι, αν και εκουφίστησαν τα πολλά ύδατα και άλλα μεν επάγησαν και έγιναν ουρανός στερέωμα, και άλλα υπεράνωθεν του ουρανού η Άβυσσος, η άνωθεν του ουρανού. Για αυτά τα ύδατα, τα άνωθεν της γης, λέγει τώρα ο Θεός, συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού, αυτό είναι το είδωρ το υποκάτω του ουρανού, είναι το άνωθεν της γης. Συναχθήτω το είδωρ αυτό η συναγωγήν μίαν και ουθήτω η ξηρά. Τώρα ένα ερώτημα θέτει ο Χρυσόστομος, πού βρέθηκαν τα κυλώματα αυτά, τα βαθιά, τα πολλά, και συνήχθη εκεί το είδωρ και όφθη η ξηρά. Πολύ απλά και δυνατά απαντά ο Χρυσόστομος το ερώτημα αυτό, λέγοντας ότι ο λόγος του Θεού, ο δημιουργικός λόγος του Θεού, αυτός όταν είπε συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω των ουρανών, αυτός ο λόγος αμέσως έκανε τη γη να σπάσει, να δημιουργήσει κυλώματα και να συναχθεί εκεί το είδωρ και να φανεί η ξηρά. Διαβάζω το λόγο του Ιερού Πατρός. Ότε την γην, λέγει, επίησεν ο Θεός, τότε κατά την πρώτη μέρα της δημιουργίας, ουδέπο ειν τα κυλώματα των ωραίων. Δεν είχε τότε η γη κυλώματα. Αλλά άμα είπε, όταν είπε συναχθήτω το είδωρ, τότε εράγει η γη και κόλπους επίησε. Και συνήχθη εκεί το είδωρ λοιπόν, και πραγματικά όφθη η ξηρά. Ό,τι δε αγαπητοί μου ακροατές αυτή την ερμηνεία πρέπει να δεχθούμε, το μαρτυρεί κατά το Χρυσόστομο πάλι, το μαρτυρούν τα υπάρχοντα
όρη και νησιά, τα οποία γι' αυτό τα άφησε ο Θεός. Δια τούτο κατέλειπεν ο Θεός τας νήσους και τα όρη, λέγει, ή να μάθεις ότι απαρχή συνύπτω Θεού δε λόγος αυτά έριξεν. Τέλος πάντων, ο Θεός με το δημιουργικό του κέλευσμα είπε συναχθήτω το είδωρ, και συνήχθη το είδωρ στα κυλώματα της γης που δημιουργήθηκαν τότε, και γυμνώθη η γη. Η γη έγινε ξηρά λοιπόν, αφού απεσήρθη το πλήθος των υδάτων, το άλοθεν αυτής. Ξηρά εγένετο, επεκλήθη δε γη, λέγει ο Χρυσόστομος. Όπως και το στερέωμα, στερέωμα εγένετο, επεκλήθη δε ουρανός. Η γη τώρα που ήταν πρώτα, που εποτίζεται πρώτα από το πολύ πλήθος των υδάτων, τώρα που απεχώρησαν τα ύδατα, φαινόταν σαν μεθυσμένη, λέγει ωραία ο Χρυσόστομος. Χωρισθέντων τίνιν των υδάτων, προήλθεν η ξηρά, όψιν έχουσα γης με μεθυσμένης. Γιατί νεωστοί υπεχώρησαν τα ύδατα, προλίγου τα ύδατα είχαν αποχωρήσει από αυτήν και πήγαν στα κυλώματα, εκεί που ο Θεός όρισε για αυτά, για τα ύδατα. Και όταν εγυμνώθη η γη, εγυμνώθη από τη φύση των υδάτων, διατάσσει ο Δημιουργός ο Θεός. Βλαστισάτω η γη βοτάνιν χόρτου, σπύρον σπέρμα κατά γένος και καθομοιότητα, και ξύλων κάρπιμων, ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό κατά γένος και καθομοιότητα. Δεν ντρέπεσαι αιρετικέ, λέγει ο Χρυσόστομος. Είπαμε ότι είναι κηρυγματά του αυτά, ομιλίες του αυτές, οι ερμηνευτικές αυτές είναι κηρύγματα του Ιερού Πατρός, που έκανε μία νηστίσιμο περίοδο, όπως είδαμε σε προηγούμενη ομιλία, και σαν ποιμήν που είναι, ενδιαφέρεται για την καθαρά πίστη του λαού, και γι' αυτό διακόπτει τον λόγον του για να κάνει πολεμική προς τους αιρετικούς. Δεν τρέπεσαι αιρετικέ, του λέγει. Εδώ η βοτάνη και τα ξύλα και ο χόρτος γεννούν καθομοιότητα, και ο Θεός γέννησε τον ιόν του ανώμιον. Οι αιρετικοί βλασφημούσαν τον Χριστό, τον ιόν του Θεού, και έλεγαν ότι δεν είναι όμοιος με τον Πατέρα. Εδώ, λέγει, η γη, η βοτάνη του χόρτου γεννά καθομοιότητα, όπως λέγει ο στίχος της γενέσεως, και ο Θεός ανώμιον ιόν εγέννησε. Και όταν πάλι ο Θεός επίησε τα τετράποδα, είπε, εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών, και πετεινά πετώμενα επί της γης κατά γένος. Και λέει πάλι ο Χρυσόστομος στον αιρετικό, τα θηρία, τα ερπετά, τα πετεινά, τα νυχτά, η βοτάνη, ο χόρτος, τα ξύλα, κατά γένος και καθομοιότητα γεννά, και μόνος ο Θεός ανώμιον ιών εγέννησε. Όλα λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, και αυτά τα δημιουργήματα κηρύττουν τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύττουν το ομοούσιον του Χριστού προς τον Θεόν Πατέρα. Τέλος πάντων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή θέλει τα πνευματικά του τέκνα οι χριστιανοί να προσέχουν και σε κάθε λέξη της Αγίας Γραφής, και να κάνουν ερμηνευτικά ερωτήματα και σε κάθε λέξη της Αγίας Γραφής, γι' αυτό κάνει δύο ωραίες παρατηρήσεις εδώ. Δίδε τους δούλους του Θεού, λέγει,
ερωτάντας διαφοράς των λέξεων, πρέπει να παρατηρούμε και τη διαφορά των λέξεων των χρησιμοποιημένων υπό της γραφής. Τι θέλει να πει? Όταν ο Θεός έκανε τα ξύλα, την βοτάνη, τον χόρτον, είπε «βλαστισάτο η γη βοτάνην χόρτου και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών». Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή το ρήμα «βλαστισάτο». Όταν όμως έγιναν τα θηρία, περί αυτών λέγει η Γραφή «εξαγαγέτο η γη τετράποδα και θηρία». Γιατί εκεί στην περίπτωση των φυτών, των δέντρων, χρησιμοποίησε το βλαστισάτο και εδώ στη δημιουργία των ζώων χρησιμοποιεί η Γραφή το εξαγαγέτο? Δίδε, λέγει ο Χρυσόστομος, πρέπει τους δούλους του Θεού, τα παιδιά του Θεού, ερωτάν τας διαφοράς των λέξεων. Ήθελε οι ακροατές του να του κάνουν ερμηνευτικά ερωτήματα, ερώτημα ερμηνευτικό, γιατί αυτή η διαφορά. Ο Χρυσόστομος δίδει την ερμηνεία ότι ο χόρτος και τα βλαστήματα και τα ξύλα και οι καρποί κατενι αυτών βλαστάνουσιν. Κάθε χρόνο βλαστάνουν από τη γη. Γι' αυτό και είπε «βλαστισάτο η γη βοτάνη». Επειδή όλα τα φυτά, τα δέντρα βλαστάνουν κάθε χρόνο, γι' αυτό και είπε, επαναλαμβάνω, «βλαστισάτο η γη βοτάνη». Για τα ζώα όμως λέγει «εξαγαγέτο», «εξαγαγέτο η γη τετράποδα και ζώα», επειδή άπαξ από γης γεννηθέντα, μια φορά προήρθαν αυτά από τη γη και όχι άλλη φορά, αλλά από τον διαδοχόν τίκτονται στο εξής. Γι' αυτό λοιπόν, κατά την ωραία αυτή ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε και διαφορά ρημάτων στη δημιουργία των φυτών και στη δημιουργία των ζώων. Τελείωσε η διακόσμηση της γης, αγαπητοί μου ακροατές, και ερχόμεθα τώρα στην διακόσμηση του ουρανού με τον ήλιο και τους αστέρες. Αλλά ένα ωραίο ερώτημα κάνει εδώ ο Χρυσόστομος και απαντά πολύ ωραία ο ίδιος. Γιατί λέγει της δημιουργίας, της διακοσμήσεως του ουρανού προηγήθηκε η διακόσμηση της γης? Και απαντά, αυτό έγινε από τη σοφία του Θεού, για τη μέλουσα πλάνη της αστρολογίας στην οποία επρόκειτο να πέσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει μετέπειτα τη δημιουργία του ηλίου και των αστέρων. Για να διαβάσω πως το λέγει. Διατί λέγει προγενεστέραν ποιεί την διακόσμηση της γης του ουρανού, και απαντά δια την μέλουσαν ανακύπτην πολύθεων πλάνην περί ήλιον και σελήνην και άστρα. Είπεν ο Θεός λοιπόν την τετάρτη ημέρα γεννηθήτωσαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού. Γιατί δεν έκανε ο Θεός τον ήλιο την πρώτη, τον ήλιο και τη σελήνη την πρώτη ημέρα? Γιατί λέγει ο Χρυσόστομος δεν είχε γίνει ακόμη το στερέωμα την πρώτη ημέρα, και στο στερέωμα στον ουρανό θα κινούνται ο ήλιος και οι αστέρες. Και όχι μόνο γι' αυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά και διότι δεν είχαν ακόμη δημιουργηθεί τα φυτά, οι καρποί που είχαν ανάγκη του ηλίου. Την τρίτη ημέρα βλάστησαν οι καρποί. Αλλά για να μην νομιστεί ότι
με τη φύση του ηλίου ευλάστησαν οι καρποί. Γι' αυτό ο Θεός έκανε μετά τον ήλιον και πρώτα δημιούργησε τους καρπούς, τα δέντρα με τους καρπούς. Από πού έγινε ο ήλιος, το φως του ηλίου και των αστέρων? Έγινε από το φως που έγινε την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Και ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου ακροατές, το λόγο, την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι την πρώτη μέρα έκανε ο Θεός την ύλη των κτισμάτων και στις μετέπειτα ημέρες δημιούργησε με την υπάρχουσα την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα ύλη δημιούργησε την κτίση. Ήρητε γάρ λέγει, ελέγχθη, και εννοεί αυτό το κήρυγμά του που έκανε την πρώτη, το πρώτο κήρυγμά του που είπε αυτή την ερμηνεία, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός επίησε την ύλη των πραγμάτων. Ήρητε γάρ, ότι την πρώτη ημέρα εκ μη όντων επίησε τα πάντα, τες δε άλλες ημέρες, εννοείται εξ όντων, από την ύλη την δημιουργηθήσαν την πρώτη ημέρα. Πόθεν ο ήλιος, πόθεν προήρθε το φως του ηλίου? Εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, απαντά ο Χρυσόστομος, ο το οποίον μετέβαλεν ο Θεός όσοι θέλησεν και εις διαφόρους μετεσκεύασεν όψεις. Εκεί, στην περίπτωση του ηλίου δηλαδή, το μετεσκεύασε η σύλλη του φωτός, όδε τους αστέρας. Ωραία ερμηνεία αυτή. Είναι ερμηνεία που δίδουν και σύγχρονοι ερμηνευτές, το υπάρχουν δηλαδή φως, διάχει το φως στην ατμόσφαιρα από την πρώτη μέρα, συνεκέντρωσε ο Θεός την τετάρτη μέρα και επίησε τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρας. Σταματώ εδώ την ερμηνευτική ομιλία του Ιερού Πατρός, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ και στο υπόλοιπο μέρος της ομιλίας. Θαυμάζουμε όπως πάντα το μεγάλο ερμηνευτή πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και ας πάρουμε σταθερή την απόφαση να μελετούμε τα ιερά του συγγράμματα, όπως και τα συγγράμματα όλων των Αγίων Πατέρων, γιατί εκεί υπάρχει η καθαρά ερμηνεία της Αγίας Γραφής και η ορθή διδασκαλία για την πνευματική μας πορεία. Η Παναγία Δεσποινά μας, η Κυρία Θεοτόκος, ας ευχηθούμε να, και ας παρακαλέσουμε να μας δίνει την ευχή της για να έχουμε επιτυχή αγώνα στην πνευματική μας πορεία, για τον καθαρμό της ψυχής μας από τα πάθη. Αμήν.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Η ανάγκη πνευματικού οδηγού. Με την εξομολόγηση, ο άνθρωπος λυτρώνεται. Γέροντα, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού οι χριστιανοί έκαναν δημόσια εξομολόγηση. Βοηθάει αυτό? Άλλα τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και άλλα τώρα. Σήμερα αυτό δεν βοηθάει. Γιατί, γέροντα? Τότε είχαν πιο πολύ ζήλο. Και πιο πολύ ζήλο είχαν και δεν είχαν αυτά που έχουν σήμερα οι άνθρωποι. Τώρα βλέπεις τα ανδρόγυνα χωρίζουν στα καλά καθούμενα. Δεν είναι όπως παλιά. Έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και πνίγονται από τους λογισμούς και τα πάθη. Πόσοι έρχονται και ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους και ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται. Εκκλησιάζεσαι καθόλου, τους ρωτάω? Όχι, μου λένε. Εξομολογήθηκες καμιά φορά? Όχι. Ήρθα να με κάνεις καλά. Μα πώς? Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου. Να εξομολογείσαι, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς. Να κοινωνάς όταν έχεις ευλογία από τον πνευματικό σου. Και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει κι άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμαστούμε για εκεί? Κοιτάξτε, πάτερ, αυτά που λες, εκκλησίες, άλλη ζωή κλπ, εμένα δεν με απασχολούν. Αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει σε μάγους, σε μέντουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Άντε τώρα. Τους μιλάς για εξομολόγηση, για μέλουσα ζωή και σου λένε αυτά είναι παραμύθια. Και από την άλλη μεριά, βοήθησέ με, παίρνω χάπια. Πώς. Με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά.

και βλέπεις πολύ, ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους, δεν πηγαίνουν στο πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά, αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους. Λένε το ιστορικό τους, τους συμβουλεύονται για τα προβλήματά τους και αν έχουν να περάσουν ένα ποτάμι, τους ρίχνουν μέσα και ή πνίγονται ή βγαίνουν, αλλά πού βγαίνουν. Ενώ αν πάνε να εξομολογηθούν στο πνευματικό, θα περάσουν στην άλλη.

διώχθη από τη γέφυρα, άνετα. Γιατί με το μυστήριο της εξομολογήσεως ενεργεί η χάρις του Θεού και λυτρώνονται. Γέροντα, μερικοί λένε δεν βρίσκουμε καλούς πνευματικούς, γι' αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία εφόσον φοράει πετραχύλι. Τελεί το μυστήριο, έχει τη θεία χάρη. Και όταν διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήρθε εκεί στο καλύβι μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα με το λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. Τι προβλέπεις, μου λέει, για μένα? Να βρεις, του λέω, ένα πνευματικό να εξομολογήσει, για να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια. Δεν υπάρχουν, μου λέει, σήμερα καλοί πνευματικοί. Παλιά υπήρχαν. Έρχονται με καλό λογισμό ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες και κρίμα στα ναύλα. Βλέπω όμως και μια καινούργια τέχνη του διαβόλου. Βάζεις τους ανθρώπους το λογισμό ότι αν κάνουν κάποιο τάμα και το εκπληρώσουν, αν πάνε και κανένα προσκύνημα, είναι εντάξει πνευματικά. Και βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν με λαμπάδες και με τάματα στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα, να τα κρεμάνε, να κάνουν τους μεγάλους σταυρούς, να κλαίνε και λιγάκι και να αρκούνται σε αυτά. Δεν μετανοούν, δεν εξομολογούνται και χαίρεται το ταγκαλάκι.

0: Γέροντα, ένας άνθρωπος που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος? Πώς να είναι αναπαυμένος? Για να νιώσει κανείς ανάπαυση πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση. Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τα σφάλματά του, ταπεινώνεται. Και έτσι ανοίγει την πύλη του ουρανού. Έρχεται πλούσια η χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. Πριν από την εξομολόγηση στην κορυφή του υπάρχει ομίχλη. Βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του. Γιατί όταν ο νους του είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες, δεν βλέπει καθαρά. Με την εξομολόγηση κάνει μια φου, φεύγει ομίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας. Γι' αυτό όσους έρχονται να συζητήσουμε ένα θέμα ή να μου ζητήσουν μια συμβουλή κλπ, αν δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, τους στέλνω πρώτα να εξομολογηθούν και μετά να έρθουν να μιλήσουμε. Μερικοί μου λένε, «Γέροντα, αφού εσύ μπορείς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνω για αυτό το θέμα, πες μου». Και να καταλάβω εγώ τι πρέπει να κάνεις, τους λέω, «Δεν θα καταλάβεις εσύ τι θα σου πω». Γι' αυτό πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς και ύστερα έλα να συζητήσουμε. Γιατί πώς να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο όταν βρίσκεσαι σε άλλη συχνότητα? Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά. Μια μέρα έσκαβα τον κήπο μου για να φυτέψω λίγες ντοματιές. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει, «Τι κάνεις, γέροντα?» «Τι να κάνω», του λέω, «εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», μου λέει, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς χρειάζεται. Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει επίσημα κυπευτικά. Αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες, καχεκτικές. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να διορθώνεται δια του ανθρώπου».
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8:30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό μας Φιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8:15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάου Εσπερινός στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερινός. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 με 11:30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο Κύριος είπε: «Πας ο όνεχτης αληθείας, ακούει μου της φωνής». Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Ο γινόσκοντον Θεόν ακούει ημών, ως ουκ έστιν εκ του Θεού ουκ ακούει ημών». Στα βάθη της καρδιάς μας έχουμε την πεποίθηση ότι τα λόγια αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στα γραπτά του γέροντα. Νομίζουμε ότι εκείνος που έχει νου και σύνεση Θεού για να τον αναγνωρίζει, αυτός θα αισθανθεί στα γραπτά του γέροντα καθαρά την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Τα γραπτά του γέροντα ενός ολιγογράμματου ανθρώπου αποτελούν έκφραση βιωμάτων που του δόθηκαν άνωθεν. Πολλές φορές ο λόγος του μοιάζει στη μορφή με τους ψαλμούς και αυτό είναι φυσικό, γιατί εκπορεύονταν από την αδιάλειπτη προσευχή. Ο ρυθμός των γραπτών του είναι μάλλον βραδύς, κάτι που χαρακτηρίζει τη βαθιά προσευχή. Συνεχώς επανέρχεται στα ίδια θέματα. Ο Θεός και κάθε τι ουράνιο γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος αγαπά απείρως τον άνθρωπο και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα εγκράτειας, σοφροσύνης, πραότητας, ταπεινοφροσύνης. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα ειρήνης, συμπάθειας, αγάπης προς τους εχθρούς. Την ψυχή του γέροντα, το νου του, απασχολούσαν λίγες σκέψεις, αλλά οι σκέψεις αυτές είναι για την ύπαρξη οι πιο βαθιές, είναι το μέτρο των πάντων. Όποιος βιώνει στο βάθος του είναι του τις σκέψεις αυτές, βλέπει μέσα από αυτές, σαν μέσα από μυστικό πνευματικό πρίσμα, ολόκληρο τον κόσμο. 2000 χρόνια κηρύσσεται ακατάπαυστα ο Λόγος του Θεού σε όλες τις γλώσσες και με τις πιο διαφορετικές μορφές. Όμως ο ίδιος ο Κύριος παρέδωσε στον άνθρωπο τη γνώση της αιώνιας Θείας Ζωής μέσα σε λίγες λέξεις. Η ζωή του Θεού υπερβάλλει κάθε μορφή και κάθε είδος. Από τη σφαίρα αυτή του απροσίτου φωτός, η Θεία Ζωή, κινούμενη προς την χτίση, προσφέρεται στην αρχή με τις πιο απλές και πολύ λίγες απαθείς νοερές μορφές. Ύστερα όμως, όταν μεταδίδεται κατά τους ιεραρχικούς βαθμούς, παίρνει όλο και περισσότερο καταφατική μορφή, φθάνοντας ως τα πιο ακατέργαστα και μηδαμινά σχήματα, τα οποία παραμορφώνουν πια τη Θεία πραγματικότητα. Για παράδειγμα, οδηγούν το παιδί στην εικόνα και το διδάσκουν να προσεύχεται στον Θεούλη. Και η εικόνα εκείνη, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι ένας τρόπος ευαγγελισμού ή θεολογίας, αλλά ο ίδιος ο Θεός, που σε Αυτόν προσεύχεται το παιδί. Κατά τη συγκατάβασή του, το φως της θεογνωσίας, από την άπειρη καθαρότητα, φθάνει μέχρι τα τραχιά και συχνά άκοσμα θετικά σχήματα. Κατά την πορεία όμως της αναπτύξεως του ανθρώπου παρατηρείται η αντίθετη κίνηση, δηλαδή από τα κάτω προς τα άνω. Το πνεύμα του ανθρώπου ανεβαίνει από το ακατέργαστο θετικό σχήμα προς την απαθή σκέψη για τον Θεό, αλλά και προς την άφατη θεοκοινωνία πέρα από κάθε σχήμα και μορφή. Δεν έχουμε την πρόθεση να ασχοληθούμε με το ζήτημα της εξελίξεως της ανθρώπινης συνειδήσεως, με το πώς δηλαδή ανέρχεται από τις εμπειρικές έννοιες και τις εικόνες αυτού του κόσμου προς την αντίληψη της Θείας αιώνιας υπάρξεως. Θα σημειώσουμε μόνο ότι η αναπόφευκτη αυτή εξέλιξη δικαιολογεί το γεγονός ότι η περιθεού διδασκαλία προσφέρεται αρχικά στο λαό κυρίως με τη μορφή χριστιανικής ηθικής, κάτι πιο προσιτό στη στοιχειώδη αντίληψη. Πάντως και στη μορφή αυτή, παρά τον υποβιβασμό και την παραμόρφωση ως ένα σημείο της αλήθειας, εν υπάρχει φως πραγματικής θεογνωσίας, έστω και αμυδρό. Αυτό είναι το γάλα που προσφέρεται στους νηπίους εν Χριστώ.

Αν μπορούσαμε να καταφύγουμε σε αναλογίες από την πραγματικότητα που μας περιβάλλει, θα παρομοιάζαμε τη συγκατάβαση αυτή του θείου φωτός με τη δέσμη φωτός ενός προβολέα. Όσο πλησιάζουμε προς την πηγή του φωτός, προς τον προβολέα, τόσο εκτυφλωτικότερο είναι το φως, αλλά μικρότερο το πεδίο φωτισμού. Και αντίθετα, όσο αυξάνει η απόσταση από την πηγή του φωτός, τόσο διευρύνεται το πεδίο φωτισμού, αλλά και πιο αμυδρό και κλασματικότερο γίνεται το φως. Παρέρχονται οι χιλιετίες και στους λαούς, όπως και προηγουμένως, μεταδίδεται ακριβώς το αδύναμο και διακεχημένο αυτό φως της θεογνωσίας μέσα από ένα ατελείωτο πλήθος λόγων και εικόνων. Όσο μακρύτερα από το Θεό βρίσκεται ο άνθρωπος, τόσο πιο διάχυτες είναι οι σκέψεις του, τόσο πιο ακαθόριστα και συγκεχημένα είναι τα πνευματικά του βιώματα. Και αντίθετα, όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο στενότερος, αν επιτρέπεται ο όρος, είναι ο κύκλος των σκέψεών του και τελικά συγκεντρώνεται σε μια απαθή σκέψη που δεν είναι πια σκέψη, αλλά μια ιδιόμορφη νοερή όραση ή νοερή αίσθηση που δεν μπορεί να εκφραστεί γιατί ξεπερνά τα όρια του λόγου. Για να καταλάβει κανείς τον γέροντα Σιλουανό, είναι απαραίτητο να έχει υπόψη όσα υπόθηκαν παραπάνω. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος μιας ιδέας που γέμιζε όλη την ύπαρξή του, μιας ιδέας που ήταν αποτέλεσμα της ακατάληπτης σε αυτόν επιφάνειας του Θεού. Κατά τη μυστική εκείνη εμφάνιση του Κυρίου έμαθε ότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη. Ο γέροντας μαρτυρεί ότι η αγάπη αυτή εκτείνεται οπωσδήποτε και στους εχθρούς και γνωρίζεται μόνο εν πνεύματι Αγίω. Το Άγιο Πνεύμα φανέρωσε σε Αυτόν τον Χριστό τον Θεό Λόγο. Το Άγιο Πνεύμα του δίδαξε την ταπείνωση και την αγάπη προς τους εχθρούς και προς κάθε χτίσμα. Ό,τι αισθάνθηκε τη στιγμή της Θεοφάνειας και ό,τι ακολούθησε αμέσως μετά από αυτήν, τα θεώρησε ο γέροντας ως προϋπόθεση και ένδειξη της θεοκοινωνίας, ως κριτήριο για την αληθινή οδό, ως μέτρο κάθε πνευματικού φαινομένου ή γεγονότος και ως σκοπό των καθημερινών επιδιώξεων και ενεργειών μας. Κατά τις επανειλημμένες επισκέψεις του Αγίου Πνεύματος, μετά πολλά έτη τιτάνιου πνευματικού αγώνα, όλα αυτά έλαβαν για τον γέροντα τη μορφή δογματικής συνειδήσεως. Και όταν πια ανέβαινε στις καθαρές σφαίρες της Άγιας Απάθειας, τότε με αληθινή ταπείνωση θεώρησε καθήκον του να διακηρύξει αυτό που του δόθηκε άνωθεν. Λίγους λόγους έχει, αλλά αυτό ίσως και είναι ένδειξη για την αλήθεια των λόγων του. Λίγους λόγους έχει, αλλά είναι ικανοί να διεισδύσουν στην καρδιά και να αναγεννήσουν την ανθρώπινη ψυχή. Λίγους λόγους έχει, αλλά για αυτούς είναι δυνατόν πολλά να πει κανείς, αν επιχειρήσει να αναλύσει το περιεχόμενό τους και να το κάνει προσιτό, έστω και στη διανοητική αντίληψη των ευρύτερων κύκλων. Διαβάζοντας κανείς τις γραφές του γέροντα, ίσως διερωτηθεί, μήπως είναι ένας από αυτούς που στην ασκητική γλώσσα ονομάζονται πλανεμένοι και στην κοινωνική παραφρονήσαντες, γιατί είναι πραγματικά μεγάλες οι αξιώσεις του για να θεωρηθεί φυσιολογικός. Νομίζουμε ότι και αυτός που δεν τον είδε και δεν τον γνώρισε προσωπικά, αλλά μόνο διάβασε τις σημειώσεις του, άλλοτε ποιητικές, άλλοτε τέλειες σχεδόν στη μορφή, και άλλοτε πάλι έργο ολιγογράμμα του ανθρώπου, μπορεί από την πορεία της σκέψεως ή της δομής των αισθημάτων της καρδιάς του να πιστεί πλήρως ότι τα λόγια αυτά δεν είναι λόγια ψυχικά άρρωστου ανθρώπου. Σε όλη τη δομή του λόγου του προβάλλει πρώτα η πραγματική και βαθιά ταπείνωσή του, που είναι τόσο ουσιαστικά αντίθετη προς την υπερηφάνεια των μεγαλομανών ή προς το γνωστό παθολογικό σύμπλεγμα κατωτερότητας, αυτή την ιδιόμορφη, ακατανόητη στους πολλούς εκδήλωση της υπερηφάνειας. Όσο προσεκτικά και αν παρατηρήσουμε, δεν βλέπουμε ούτε σκιά αυταπάτης ή παθολογικής έξαψης της φαντασίας και όταν ακόμη απευθύνεται προς όλους τους λαούς της γης. Αντίθετα, παντού υπάρχει το βαθύ αίσθημα της αξιοπιστίας της μαρτυρίας του.
Ακούει η καρδιά ότι πραγματικά διδάχθηκε όχι από ανθρώπους, ούτε από βιβλία, αλλά αμέσως από το Πνεύμα του Θεού. Και γι' αυτό η διδασκαλία του είναι τόσο σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Ο Γέροντας ήταν άνθρωπος, όπως είπαμε, μιας ιδέας, αλλά της ωραιότερης και οντολογικός τελειότερης, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, ιδέας την οποία όντως πραγματοποίησε στη ζωή του. Αλήθεια, σε μερικά χωρία των γραφών του μοιάζει στο πνεύμα προς τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Πράγματι, το Άγιο Πνεύμα τον εξομοίωσε προς τον ίδιο τον Χριστό, τον οποίον αξιώθηκε να δει, και έλεγε για αυτή την εξομοίωση με Αυτόν, βασιζόμενος στα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου. «Όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα Αυτόν, καθώς έστειν».

Η κύρια μαρτυρία ολόκληρης της ζωής του είναι ότι η αγάπη προς τους εχθρούς είναι αναγκαία για την επίγνωση των μυστηρίων του Θεού. Βεβαίωνε κατηγορηματικά ότι όποιος δεν έχει αγάπη προς τους εχθρούς δεν γνώρισε ακόμη τον Θεό καθώς διγνώνε. Ήταν αδύνατο να πλανηθεί. Όπου υπήρχε μίσος για τους εχθρούς, εκεί έβλεπε το πρόσωπο της ζωφερής Αβύσσου, όσο και αν προσπαθούσε να συγκαλυφθεί με κάποια μορφή λατρείας στο Θεό ή με κάποιο προφητικό πάθος. Η μαρτυρία ενός τέτοιου ανθρώπου, ο οποίος δεν γνώρισε τον πειρασμό και την πονηρία της σύγχρονης διανοητικής παιδείας, μαρτυρία ενός ανθρώπου που πραγματικά σε όλη τη ζωή του έχινε το αίμα της καρδιάς του στην προσευχή για τους εχθρούς, αλλά και για όλο τον κόσμο. Η μαρτυρία αυτή έχει εξαιρετική δύναμη και σπουδαιότητα. Πολλές φορές σκεφτήκαμε τι θα ήταν άραγε ο γέροντας αν κοντά στις φυσικές εξαιρετικές φυσικές του ικανότητες είχε αποκτήσει και ανώτερη επιστημονική και θεολογική μόρφωση. Άλλοτε νομίσαμε πως ασφαλώς θα γινόταν γίγας με παγκόσμια ακτινοβολία και δόξα, και άλλοτε οδηγηθήκαμε στην αντίθετη σκέψη. Το γεγονός ακριβώς ότι ήταν άνθρωπος αμέσου αντιλήψεως, παρόμοιας με εκείνη των Ευαγγελιστών, κάνει την μαρτυρία του ακαταμάχητα πιστική. Άλλωστε, ουσιαστικά, καμιά ανθρώπινη επιστήμη δεν μπορεί να προσθέσει κάτι στο βάθος και στην αξία της αληθείας για την οποία μαρτυρεί ο γέροντας. Έτσι, όποιος δεν γνώρισε προσωπικά τον γέροντα μπορεί να τον κρίνει από τις γραφές του, και όποιος τον γνώρισε, όποιος γνώρισε την ολοφάνερη απλότητα και ταπείνωσή του, τον πάντα χαρούμενο και πράο χαρακτήρα του, αυτός γνωρίζει ότι ο γέροντας ήταν άνθρωπος υψηλού πνεύματος. Ο λόγος του γέροντα είναι πράος, πολλές φορές γλυκής, που ενεργεί θεραπευτικά στη ψυχή, αλλά για να τον ακολουθήσει κανείς χρειάζεται πύρινη αποφασιστικότητα που να φθάνει ως το μίσος για τον εαυτό του.

Διψάει ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε έως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Επιποθεί η ψυχή μου τον Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Έσπλαχνε, Κύριε, εσύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιός σου. Δώσε σε μένα τον αμαρτωλό την χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η μνήμη της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την εσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου το πνεύμα ταπεινώσεως για να μην χάσω πάλι την χάρη σου και αρχίσω να θρηνώ για αυτήν όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και τον Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι γνώρισε η ψυχή μου τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το μέγαλ του έλεος. Εγύρασα και ετοιμάζουμε για το θάνατο και γράφω την αλήθεια για χάρη του λαού. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι τον Θεό. Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον Παράδεισο, έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Όταν άρχισε όμως να ζητώ συγχώρεση από τον Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση αλλά και το Άγιο Πνεύμα, και έτσι με το Άγιο Πνεύμα γνώρισα τον Θεό. Βλέπεις, αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την εσπλαχνία? Αδερφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στον Θεό? Πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για τον Θεό σε όλους τους ναούς μας και στη ψυχή μας? Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων, και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό. Εμπνεύματι Αγίο, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούν τις προσευχές μας και τις προσφέρουν στον Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το γνωρίζει η ψυχή μου, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι υπερβολικά πράος και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται και ίδια πραία και ταπεινή. Αλλά αν χάσει ο άνθρωπος τη χάρη αυτή, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Έχινε δάκρυα πικρά από τη θλίψη για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και ύστερα την έχασε, πονά για τον Θεό και λέει «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα».

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα «Κύριε, μην τους καταλογήσεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στην Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Θεός αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε έθλιβα. Εσύ όμως Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια, μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε τη ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω Κύριε, ή ποιον ύμνο να σου προσφέρω. Εσύ δίνεις την χάρη σου για να φλέγεται αδιάλειπτα η ψυχή από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε ημέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η μνήμη σου θερμαίνει την ψυχή μου και τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από εσένα. Γι' αυτό συζητώ με δάκρυα και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί η ψυχή μου νύχτα και ημέρα. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνο εσένα. Εσύ με έπλασες, εσύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα. Εσύ συγχωρείς τις αμαρτίες μου και μου δίνεις την χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου αδαμία μετάνοια και την Αγία σου ταπείνωση. Η ψυχή μου πλήττει στην γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας οδηγήσει εκεί που μένει Αυτός, η πανάχραντη μητέρα Του, η οποία Τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία και οι μαθητές και ακολουθοί Του. Εκεί μας καλεί ο Κύριος παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους Οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών Σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και έφεραν επάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να σκηνώσει η ψυχή μου. Τίποτε το ακάθαρτο όμως δεν θα εισέλθει εκεί, όπου εισέρχονται με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος, μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν τον Κύριο εμπνεύματι Αγίο. Νοσταλγεί η ψυχή μου τον Θεό και προσεύχεται ημέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την ψυχή που προσεύχεται και την προσελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που γλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν ότι αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τόσο πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία εκεί όπου εμπνεύματι Αγίου δοξάζεται ο Κύριος για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη η ψυχή και τη μουσική και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν.
Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Είδα επίγειους βασιλείς τη δόξα τους και πολύ το εκτιμούσα. Όταν όμως η ψυχή γνωρίσει τον Κύριο, λίγο θα ενδιαφέρεται για όλη τη δόξα των βασιλέων. Τότε η ψυχή διψά τον Κύριο και ποθεί αχόρταγα νύχτα και ημέρα να δει τον αόρατο, να ψηλαφίσει τον αψηλάφητο. Όταν η ψυχή σου γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα σου δώσει να καταλάβεις εκ πείρας πώς αποκαλύπτει αυτό στη ψυχή τον Κύριο και πόσο γλυκιά είναι αυτή η εμπειρία. Ω ελεήμον Κύριε, φώτισε τους λαούς σου να σε γνωρίσουν, να γνωρίσουν το μεγαλείο της αγάπης σου.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8:30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό μας Φιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Κομόπολη της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 με 11:30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Άννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Δύο Αγίους μας προβάλλει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, που μεταξύ τους έχουν πολλά κοινά σημεία, αν και έζησαν διαφορετικές εποχές. Φέρουν το ίδιο όνομα, Φωκάς, κατήγοντο από την ίδια πόλη, τη Σινώπη του Πόντου, και τέλος και οι δύο μαρτύρησαν για την πίστη τους στο Χριστό. Ο πρώτος ήταν ιεράρχης και ο δεύτερος απλός χριστιανός, κυπουρός στο επάγγελμα. Για αιώνες, τέτοια ημέρα η χριστιανική Σινώπη πανηγυρικά τιμούσε τους δύο συνώνυμους Αγίους της.

0: Ο πρώτος ιερομάρτυρας έζησε στις αρχές του Δευτέρου αιώνα μετά Χριστόν και κατήγετο, όπως σημειώνει ο βιογράφος του, εκπόλεως συνόπης, αρχαίας και περηφανούς ούσης κατά την Μαύρη Θάλασσα. Οι γονείς του, Πάμφυλος και Μαρία, ως ευσεβείς χριστιανοί, μεγάλωσαν και ανέθρεψαν το παιδί τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και καλλιέργησαν μέσα του τον φόβο του Θεού και την αγάπη προς τους ανθρώπους. Όσο μεγάλωνε ο Φωκάς, ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του για τις αρετές του. Αγωνιζόταν παρά την παιδική του ηλικία να ζει σύμφωνα με το λόγο του Θεού μέσα στο ειδωλολατρικό περιβάλλον της συνόπης. Το σπόρο του Ευαγγελίου τον έριξε στην πόλη του ο Απόστολος Ανδρέας, ο πρωτόκλητος μαθητής του Χριστού, και δεν πήγε χαμένος. Είχε ριζώσει στις ψυχές όσο και αν φρικτά δοκιμάστηκε ο πρωτόκλητος από τους ειδωλολάτρες της συνόπης. Στο φως αυτής της αλήθειας ζούσε και μεγάλωνε ο Φωκάς. Και ο Θεός που είδε τη φλόγα της καρδιάς του και την αγνή του προσπάθεια τον τίμησε, αν και παιδί ακόμα, με θεία και ουράνια χαρίσματα. Ο Χριστός μας το λέει ξεκάθαρα: «Ο πιστεύων εις εμέ τα έργα α εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει». Έτσι από μικρός ο Άγιος Φωκάς αξιώθηκε να λάβει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να φυγαδεύει δαίμονες, να θεραπεύει ασθενείς, μα κυρίως να σώζει πλοία που κινδύνευαν να καταποντιστούν από την άγρια θαλασσοταραχή. Χαρακτηριστικό είναι το εξής περιστατικό.
1: Ο πατέρας του, Πάμφυλος, ήταν ναυπηγός. Έτσι ο μικρός Φωκάς έβρισκε την ευκαιρία να πηγαίνει συχνά στην ακροθαλασσιά, όπου θαύμαζε την απεραντοσύνη και το μεγαλείο της θάλασσας. Με τη ματιά του ταξίδευε πάνω στους αφρούς των κυμάτων και από τα βάθη της αγνής καρδιάς του δόξαζε τον Δημιουργό για την ατέρμονη αυτή ομορφιά. Κάποτε σκοτώθηκαν τρεις νέοι στην προσπάθειά τους να βάλουν στο νερό της θάλασσας ένα πλοίο που είχε διαχυμάσει στο λιμάνι. Τη νύχτα αποκαλύφθηκε σε όνειρο στον πλοίαρχο ότι μόνο το παιδί που ονομάζεται Φωκάς θα μπορέσει να σώσει το πλοίο του μαζί και το πλήρωμα. Έψαξαν τότε και βρήκαν τον μικρό Φωκά και τον έφεραν στα πλοία. Ο μικρός με το όνομα του Χριστού έδιωξε το δαιμόνιο που είχε προκαλέσει τις συμφορές. Και ενώ ο μικρός αναπαυόταν στην πλώρη, Άγγελος Κυρίου τον άρπαξε και τον μετέφερε στη γειτονική Αμάσια, όπου έσωσε άλλο πλοίο από ναυάγιο, θεράπευσε ασθενείς και δαιμονισμένους και ανέστησε νεκρούς. Έτσι, αιώνες πριν από τον Άγιο Νικόλαο, προστάτης των θαλασσών ήταν ο Άγιος Φωκάς, ο υιός του ναυπηγού, και κυρίως τον Πόντο, όπου η φουρτουνιασμένη μαύρη θάλασσα συχνά αφάνιζε τα πλοία με το πλήρωμά τους. Γι' αυτό και στην ακολουθία του Αγίου συναντάμε φράσεις της θαλασσινής του προστασίας, όπως «Της εν θαλάσσι, Πάτερ, βοηθείς καθεκάστην, νοσήματα διώκεις, πάβεις ψυχής και σαρκός αρρωστήματα». Επίσης «Λιμήν γαλινότατος πάση γεγονός θαλατεύουσιν» και «Φωκά, μέγας προστάτης της θαλατεύουσι πέλων». Γι' αυτό και η μεγάλη Κομρινή, πάνω από το λιμάνι της Συνόπης, μέσα στα τείχη του γεροχτισμένου κάστρου, ίδρυσαν μοναστήρι με πύργο ψηλό προς τιμήν του Αγίου Φωκά, του προστάτη των ναυτικών, για να ενισχύσει έτσι και την φρούρηση της πόλης, αλλά και το ηθικό των ναυτικών, που πλέοντας τη Μαύρη Θάλασσα έβλεπαν με ελπίδα το φάρο του Αγίου Φωκά. Αυτός ο πύργος σώζεται μέχρι σήμερα στη Συνόπη. Ο επίσκοπος Αμάσιας Αστέριος τον 5ο αιώνα σε πανηγυρικό του λόγο για τον Άγιο Φωκά τονίζει: «Όπου κινδύνευε πλοίο επικαλούνται τον Άγιο Φωκά και αμέσως σωζόταν. Αυτά και άλλα πολλά θαύματα επετέλεσε ο Μακάριος προτού ακόμα συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του».

Κατά τη νεανική του ηλικία, ο θείος Φωκάς, φλεγόμενος από ιεραποστολικό ζήλο, αρχίζει να περιοδεύει σε γειτονικές πόλεις και να κηρύττει το λόγο του Ευαγγελίου. Το κήρυγμά του συνοδεύεται με θαύματα και το αποτέλεσμα ήταν καρποφόρο. Εξάλλου η ίδια η διδασκαλία του ήταν ένα θαύμα, ώστε πολλούς οδήγησε στην αληθινή πίστη και στο φως του Χριστού. Γυρίζοντας στη Σινώπη, μετά την ιεραποστολική του περιοδία, εξελέγει επίσκοπος Σινώπης. Έτσι ο Λίχνος ετέθη επί τη Λιχνία για να φωτίζει όλους. Άφοβα δίδασκε και θαυματουργούσε μέχρι τελευταίας του αναπνοής. Κάποια ημέρα, κατά την είσοδό του στο ναό, μία περιστερά ήρθε και εκάθισε πάνω στην κατάλευκη κεφαλή του. Του φόρεσε ένα στεφάνι και με ανθρώπινη φωνή του είπε: «Κεράστηκες ένα γεμάτο ποτήρι και πρέπει να το πιείς». Ήταν το ποτήρι του μαρτυρίου, για το οποίο είπε ο Χριστός στους μαθητές του: «Το ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε». Πράγματι, ο μαρτυρικός θάνατος είναι το πικρό ποτήρι. Το ήπιε ο Χριστός πρώτος, το ήπιαν και το πίνουν όλοι οι πιστοί του μαθητές που αγωνίζονται για την αλήθεια. Η μεγάλη δράση του Αγίου στην Σινώπη ανησύχησε τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό συνελήφθη και δέσμιος οδηγήθηκε στον έπαρχο Αφρικανό. Αυτός, αφού περιέπεξε την θαραλέα ομολογία του Αγίου Ιεράρχη, όταν θέλησε να τον τιμωρήσει, έγινε ένας μεγάλος σεισμός που τον έριξε κάτω νεκρό. Ο Άγιος, καμπτόμενος από τις παρακλήσεις των στρατιωτών και της γυναίκας του επάρχου, τον ανέστησε και αφέθη ελεύθερος. Σύντομα όμως συνελήφθηκε πάλι και οδηγήθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα της Ρώμης Τραϊανό, που περιόδευε στον Πόντο. Ο Άγιος με παρησία ομολόγησε την πίστη του, γι' αυτό και βασανίστηκε. Τον κρέμασαν και του ξέσχισαν τις σάρκες. Ύστερα τον έριξαν σε ένα αναμένο ασβέστη, από όπου ο Άγιος Φωκάς ομολογούσε τον Χριστό, εγγερμένον εκ νεκρών. Τέλος τον έριξαν σε ένα πολύ δυνατά πυρακτωμένο λουτρό και εκεί ο ιεράρχης της Σινώπης παρέδωσε το πνεύμα του. Ήταν το έτος 101 μετά Χριστόν, όταν ο ιερομάρτης Φωκάς της Σινώπης, ο ποιμένας, λαμπικαρισμένος από το καυτό λουτρό, έσπευσε να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών.

0: συμπολίτης και συνώνυμος του ιερομάρτυρα επισκόπου της Σινόπης, είναι και ο δεύτερος Άγιος Φωκάς, ο Κυπουρός. Έζησε σε μεταγενέστερη εποχή, στις αρχές του 4ου αιώνα. Όλη του η περιουσία ήταν ένας μικρός κήπος γύρω από τη φτωχική του κατοικία που βρισκόταν μπροστά στην πύλη του κάστρου της Σινόπης προς το λιμάνι. Από την νεότητά του καλλιεργούσε με κάθε επιμέλεια το μικρό του κήπο, από τον οποίο εξοικονομούσε τα προστοζήν. Χάρμα οφθαλμών ήταν ο μικρός κήπος του Φωκά για όλες τις εποχές του χρόνου. Πανέμορφα άνθη στόλιζαν τις βραγιές με τα πολλά είδη των λαχανικών αλλά και δέντρα. Καρποφόρα υψώνονταν στο θεσπέσιο αυτό κήπο. Ασφαλώς, ως χριστιανός, ο Κυπουρός Φωκάς ενεθυμείται την ευτυχία του πρώτου ανθρώπου στον εξαίρετο εκείνο κήπο της Εδέμ, στον Παράδεισο. Γι' αυτό και έκανε τον κήπο του έναν μικρό επίγειο παράδεισο που τον θαύμαζαν όλοι οι συμπολίτες του. Όμως ο φιλόπονος αυτός Κυπουρός, ως πιστός χριστιανός, δεν λησμονούσε ότι εκτός του μικρού κήπου του υπήρχε και ο πολυτιμότερος κήπος της ψυχής, ο οποίος και εκείνος είχε ανάγκη προσεκτικής καλλιέργειας. Και πράγματι, δεν το παραμελούσε. Κάτω από τη σκιά των δέντρων, μέσα στην ευωδία των λουλουδιών, εφρενόταν να προσεύχεται ή να μελετά τον Λόγο του Θεού, που του υπενθύμιζε την αξία της ψυχής και τον ένδοξο προορισμό της. Έτσι συνδύαζε άριστα καλλιέργεια γης και ψυχής, πράγμα που έκανε και τον ίδιο δέντρο καρποφόρο, όπως απαιτεί ο Θείος Γεωργός των Ψυχών. Σε εκείνους που τον έβλεπα να εργάζεται και να μελετά, έλεγε: «Η ψυχή μας είναι ένας κήπος που χρειάζεται τη φροντίδα της για να μην βγάζει αγκάθια και τριβόλια». Με άλλα λόγια, ο Κυπουρός Φωκάς, όπου μπορούσε, συντελούσε στον καθαρισμό και στην καλλιέργεια των καρδιών, γιατί ήθελε όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Ολιγαρχής και οικονόμος όπως ήταν, από το μικρό εισόδημα του κήπου του ελάχιστα διέθετε για τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα τα έδινε ελεημοσύνη σε πτωχούς και ξένους, τους οποίους προσπαθούσε να ωφελήσει και πνευματικά.
1: Εξάλλου, η θέση του φτωχικού του δίπλα στην πύλη του κάστρου ήταν κατάλημα για πολλούς ξένους, οι οποίοι έφθαναν στη Σινόπη, την μεγάλη αυτή πόλη του Πόντου, τη Μητρόπολη των Πόλεων της Μαύρης Θάλασσας. Φιλόξενος ο φτωχός Κυπουρός δεχόταν όλους όσους έφθαναν στο κατόφλι του φτωχικού του. Συγκινημένος από τα λόγια του Κυρίου, «Ξένος ήμιν και συνηγάγεται με», έβλεπε στο πρόσωπο κάθε ξένου τον ίδιον τον Χριστό να έχει ανάγκη φιλοξενίας και προστασίας. Καθημερινά λοιπόν κατέβαινε στην παραλία, αναζητούσε τους ξένους που έψαχναν για κατάλημα και με χαρά τους φιλοξενούσε. Με αγάπη ειλικρινή τους διακονούσε και έβρισκε την ευκαιρία ο απλοϊκός Κυπουρός να συζητά μαζί τους, να τους δίνει αρχικά κάθε πληροφορία για τις υποθέσεις τους στη Σινόπη, έπειτα να τους μιλά για την αιώνια αλήθεια.

τη χάρη του Θεού, όπως αποκαλύπτει ο βιογράφος του, πολλούς καλοπροαίρετους κέρδισε στην πίστη του Χριστού. Για τούτη την επιτυχία, η χαρά του ταπεινού Κυπουρού ήταν πολύ μεγάλη. Κάποια μέρα δέχτηκε στο φτωχικό του να φιλοξενήσει μία μικρή ομάδα στρατιωτών. Είχαν έλθει στη Σινόπη για συγκεκριμένη αποστολή. Ο θείος Φωκάς τους περιποιήθηκε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ήθελε να τους αναπαύσει από την μακρινή τους ταλαιπωρία. Στη συζήτηση που είχαν, τους ρώτησε ο θείος Φωκάς πώς θα μπορούσε να τους διευκολύνει κατά την αποστολή τους στη Σινόπη. Τότε εκείνοι το εμπιστεύθηκαν το κρυφό σκοπό της άφηξής τους. Του είπαν ότι είναι απεσταλμένοι με ειδική εντολή να αναζητήσουν κάποιο χριστιανό Φωκά και να τον αποκεφαλίσουν επί τόπου, γιατί είναι επικίνδυνος για την Σινόπη εφόσον παραπλανά τους ανθρώπους και τους κάνει χριστιανούς. Ο φιλόξενος Φωκάς άκουσε την πληροφορία με απάθεια. Μέσα του ένιωσε ιδιαίτερη χαρά, διότι αξιωνόταν να πεθάνει για την πίστη του Χριστού. Δεν τους αποκαλύφθηκε αμέσως. Τους ετοίμασε να αναπαυθούν και ενώ εκείνοι εκοιμώντο, ο Άγιος Φωκάς όλη τη νύχτα προσευχόταν.

το πρωί, ήρεμος, γαλήνιος, αφού ολοκλήρωσε τη φιλοξενία του, στράφηκε προς τους στρατιώτες και τους δήλωσε ότι αυτός είναι ο αναζητούμενος Φωκάς. «Εγώ είμαι ο Φωκάς, όν ζητάτε». Έκπληκτοι τον κοιτάζουν οι στρατιώτες και με λύπη, γιατί αναλογίστηκαν τη θερμή του φιλοξενία και δεν ήθελαν να τον θανατώσουν. Είχαν τόσο συγκλονιστεί, ώστε και ντρέποντο να τον κοιτάξουν στο πρόσωπο. Ο μάρτυρας όμως του Χριστού, Πασίχαρος, τους παρακινούσε να εκτελέσουν την εντολή του ηγεμόνα και μάλιστα του ζητούσε ως χάρη να το κάνουν χωρίς καθυστέρηση, γιατί του δίδουν μεγάλη χαρά. Σε λίγη ώρα, το άψυχο σώμα του Αγίου Φωκά του Κυπουρού ερείπτετο στον τάφο, τον οποίο ο ίδιος άνοιξε κατά τη νύχτα στον κήπο του. Φυτεύθηκε εκεί σώμα ψυχικών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, για να εγερθεί εν καιρό σώμα πνευματικών, για να αναστηθεί όριμος καρπός στον κήπο της Βασιλείας των Ουρανών, όπως ο Χριστός υποσχέθηκε για εκείνους που τον δέχτηκαν κάτω από τη στέγη του σπιτιού τους ως ξένων, ότι θα κληρονομήσουν την ετοιμασμένη Βασιλεία. Αργότερα οι χριστιανοί της Συνόπης πάνω από τον τάφο του ύψωσαν μεγαλόπρωπο ναό για να τιμήσουν την όντως μεγάλη μορφή του πτωχού και άσημου Κυπουρού Αγίου Φωκά, τον οποίον είχαν προστάτη οι Κυπουροί της πόλης.

Οι δύο συνώνυμοι Άγιοι της Συνόπης, ο Ιερομάρτυρας Φωκάς και ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός, με χαρά και αγαλίαση δέχθηκαν το μαρτυρικό τέλος. Με χαρά και αγαλίαση βάδισαν δια του μαρτυρίου προς τον ουρανό για να συναντήσουν τον Χριστό που τόσο αγάπησαν και υπηρέτησαν, υπενθυμίζοντας ότι η ζωή των Αγίων είναι κατόρθωμα πίστεως και θαύμα του Θεού, που δεν κατανοείται αλλά πιστεύεται.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8.30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό Μοσφιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερίνος και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου, κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Γύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερίνος, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το εν κυθύρης θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης, Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 με 11.30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
3: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύτη όδωρ. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενδύσεων αγαλώμενο όσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ουσίδε έρηνο στεγάζον την είδε στυπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση με αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών πηγαίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άπισο ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξοντα που φωνή γροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόλοι καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυλού προζέξονται όνα γριζίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορδραστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του Λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ενό εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σε λάπη πέτρα κατά φυγή τη λαγωγή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότωρο και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκτησαν και σα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και εμπνευγασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, επληρώθη η γη τη κτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό σου μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπρασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντος ότι χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύπτη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις όνος των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

πλησιών, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, και έκραξε μπροσέ, εις ακούσον, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγέ.

Παναγιώργιο, το Λεό και πολύ παρακτό λειτουργή. Και αυτό δηλώσε τον Ισραήλ εκ βασών των ανώμιων αυτού. Ξένος μη φαίνει τη θέα και τον τρόπο, ξένος και της ρήμασι και της μηνύμασι. Ο Ζαχαρίας αντέφησε, εγώ γαρίχθον την σωτηρία λαού ετήσαστε, ουχή δεκομίσαστε πέδα ως συμπροσφωνής, απέναντίας ευρίσκωσε των ετοιμάτων.

Όσο θυμάς καθά προεκπίσαμε επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποινα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώματά Σου.

0: Πολύ στον δούλο σου δέσποτα καθορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες τα ασθενείας ημών, έλεγκεν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας τον αμήν. Πάτερ ημών οντις ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επ' της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άψι μην τα θλήματα ημών, ως και ημείς αθήν φλέτσιμον, και μη σε ενέξει μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι

0: Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και των δόξων χριστιανών στην Αγία του Εκκλησία η Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Δόξα με τον Κύριο, Κύριο Πνεύμα και νύν και Άγιον και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
2: Όσο σε ο Θεός, εμείς είμαι ο Θεός, ο Σκουφός, αληθινός Θεός ημών, της πυρής Παναχράντου και Παναμών Αγίας από τον Υγρός, την Άγιον και νύν και ζωτήρου Σταύρου Προστασίας των Παμελής των Ταξιά.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8:30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό μας Φιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψης του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το ενκυθύρις θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5:30 με 11:30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής.
όσον μπορούμε. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μέχρι στιγμής εσκιαγραφήσαμε μέσα από όσα έχουμε αναφέρει τη θαυμαστή ζωή του γέροντος παπά Χαράλαμπου. Με την προσθήκη του ευλαβούς μοναχού Θεοφυλάχτου από τη νέα σκήτη στη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ και την προτροπή του τελευταίου, αποφασίζει ο μεγάλος γέροντας την δοκιμαστική μετάβαση στην παραθαλάσσια και λιγότερο απαράκλητη από την μικρά Αγία Άννα περιοχή, δηλαδή τη νέα σκήτη. Αφού με πολύ χαρά η κυρίαρχος Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, υπό την στιβαρή διαπείμανση του τότε αημνήστου καθηγουμένου Σεραφείμ, προσέφερε την περιοχή του πύργου με τέσσερα καλυβάκια, κατά το 1953 η όλη συνοδεία μεταφυτεύθηκε στη νέα σκήτη. Στην επταμελή αυτή αδελφότητα προσκολήθηκαν και τρεις άλλοι μοναχοί από τη νέα σκήτη, ούτως ώστε η συνοδεία να καταστεί δεκαμελής. Κατά αυτό το διάστημα προήχθηκε ο νεότερος στην ηλικία αλλά παλαιότερος ως προς τη μοναχική κουράν, μοναχός Εφραίμ σε ιερομόναχο. Ως εκ τούτου, για τις λειτουργικές ανάγκες της αδελφότητας και πάλι λανικοδομήθηκαν δύο εκκλησάκια. Το πρώτο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου παρέμενε και λειτουργούσε ο παπά Εφραίμ. Το δεύτερο αφιερώθηκε στο γενέσιο του Προδρόμου. Εκεί παρέμενε και λειτουργούσε ο παπά Χαράλαμπος. Και πάλι η πνευματική ζωή συνεχίζεται κανονικά. Αγρυπνία, καθημερινή θεία λειτουργία, υπακοή, εργασία, εργόχειρο, αδιάλειπτος ευχή κτλ. Μέχρι τη σωσίας κοιμήσεως του γέροντος Ιωσήφ, η συνοδεία καλλιεργούσε με τον ησυχασμό, όμως κοινοβιακά, κοινών ταμείο, κοινή τράπεζα κτλ. Προτού όμως ο αείμνηστος γέροντας κοιμηθεί, έδωσε ευλογία κάθε ένα από τα τέκνα του να ζει χωριστά και να μπορεί να δημιουργήσει δική του συνοδεία μετά την κοίμησή του. Σαν βιοποριστικό εργόχειρο είχε η συνοδεία τα σφραγίδια, με το οποίο επιδιδόταν όταν περίσσευε χρόνος, διότι και πάλι η ανάγκη τους έφερε να ασχοληθούν με οικοδομικές επισκευές, ανακαινήσεις και άλλα. Η μοναχή Αθανάσιος και Ιωσήφ, ακούραστοι, περιέρχονταν πολλές φορές τις ιερές μονές προς εργασία με αντάλλαγμα διάφορες προμήθειες προς συντήρηση και ανοικοδόμηση. Άλλος ένας αδελφός εκαταπιάστηκε και με την αλήγεια, προμηθεύοντας ψάρια μόνο για τις ανάγκες της αδελφότητας.

Εκεί που ψάρευε κάπου κάπου ο αδελφός αυτός, με καμιά μπεντονιά στους πιο απόκρυπνους θαλασσινούς βράχους της Νέας Κίτης, έτυχε να γνωρίσει ένα γεροντάκι που ήταν στο επάγγελμα ψαράς. Είχε και μία ωραία βαρκούλα, αλλά λόγω γύρατος αδυνατούσε να τη μεταχειριστεί. Ο ψαράς λοιπόν της συνοδείας Παπανή, λίγο ας πούμε λυπήθηκε το γεροντάκι που δεν είχε κανένα να τον κοιτάξει, λίγο ας πούμε ότι ωρέχθηκε για τη βαρκούλα, τι σκέφτηκε. Πάει στο γέροντα Ιωσήφ και τον εκλυπαρεί να γεροκομίσουν το γεροντάκι με μόνο αντάλλαγμα να κερδίσουν τη βαρκούλα που τόσον είχαν ανάγκη. Ο σοφός όμως γέροντας του απαντά: «Λείψει από το ψυχικό να μη σε βρει το κρίμα». Ο άλλος όμως δεν το βάζει και κάτω. «Άντε γέροντα, τι ωραία, θα σας φέρνω και φρέσκα ψαράκια». Τέλος, αφού επιμένει ο υποτακτικός, εξ ανάγκης υποχωρεί ο γέροντας, αλλά του λέει: «Ωραία, να φέρεις το γεροντάκι, όμως θα αναλάβεις και το γεροκόμημα, εντάξει». «Εντάξει, να είναι ευλογημένο». Έτσι και έγινε. Πράγματι και ψαράκια φρέσκα έφερνε εντακτικά ο Παπανή, αλλά και το γεροντάκι ανέλαβε και κοιτούσε με πολλή επιμέλεια. Τι όμως το μετατούτα, δεν περνούν πολλές ημέρες, τον πιάνει τον Παρπαγιάννη μια κατάσχετη διάρρεια, σε βαθμό να μην προλαβαίνει να πάει στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα να λερώνεται και το γεροντάκι και το δωμάτιο. Αυτό όμως επαναλαμβανόταν συχνά και κάθε μέρα. Μέχρι τότε ο Παπανή δεν είχε πρόβλημα. Μόλις όμως ο γέρος άρχισε να λερώνεται, τότε σήκωσε τα χέρια. Τι να κάνει, μόνος του όμως το εζήτησε. Έπρεπε να το σηκώσει. Κι όμως ανθρώπινο είναι. Από τη μικρή εμπειρία μου σε κοινόβιο, μέσα σε μια μεγάλη αδελφότητα, όλοι τους κάτι προσφέρουν. Ο ένας αναπληρώνει τον άλλον. Όμως να καθαρίσω γεροντάκι που λερώνεται, αυτό μπορώ να πω είναι ειδικό χάρισμα. Λίγοι τον μπορούν. Ωστόσο ο Παπανή βρήκε την λύση. Κάλλιο να λείπει και ο Μπαρπαγιάννης και η βάρκα του. Τρέχει στο γέροντα. «Γέροντα, είπαμε να κοιτάζω το γεροντάκι. Όχι όμως και να μας τα κάνει πάνω του κάθε λίγο. Και τι να κάνουμε, παιδί μου». «Γέροντα, σκέφτηκα να το ξαναπάω εκεί που τον βρήκα και ας λείπει και αυτός και η βάρκα του». «Τι είπες, βρε? Εσύ δεν παρακαλούσες να το γεροκομίσεις? Τώρα να το διώξεις? Βλέπεις αυτό το λερωμένο γεροντάκι? Στο πρόσωπό του φιλοξενούμε τον Χριστό. Αν διώξουμε αυτό, σημαίνει διώχνουμε από το σπίτι μας τον Χριστό. Άντε φύγε. Άστο σε μένα και άλλη φορά να μάθεις να μην βάζεις θέλημα». Φεύγει ο Παπανή. Αμέσως ο γέροντας φωνάζει τον παπά Χαράλαμπο: «Παπά, από σήμερα αναλαμβάνεις τον Μπαρπαγιάννη. Να είναι ευλογημένο». Από εκείνη την ημέρα αρχίζουν, λέει ο γέροντας, τα βάσανά μας. «Τον περιλαμβάνω χάριν υπακοής, αλλά δεν μπόρεσα να μην κατακρίνω και λίγο τον παραδελφό μου. Βρε, λέω μέσα μου, τι είναι αυτό, να βγάλει αυτό στον πειρασμό και μετά να το φορτώσει σε μένα? Όμως έβαλα όλα τα δυνατά μου και εξουδετέρωσα αυτόν τον λογισμό. Αντέλεγα μέσα μου: πρόσεξε, Χαράλαμπε, υπηρετάς τον Χριστό. Αν καταφρονήσεις το γεροντάκι αυτό, τον Χριστόν καταφρονείς. Φώναζε όλη νύχτα όσο θέλεις να σε λεήσει. Μέσα σου θα ακούς την απάντηση. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και το άλλον, εφόσον επιείσατε ενή τούτον τον αδελφό μου, τον ελαχίστον εμή επιείσατε. Πρόσεξε, εξετάσεις δίνεις ξανά. Μην τύχει και μείνει στάσιμος». Με κάτι τέτοιους λογισμούς ειρήνευσα και άρχισα να επιμελούμε το έργο μου. Δεν έπλαινα μόνο λερωμένα παντελόνια στίβα κάθε μέρα, και το ίδιο το γεροντάκι και μια γραμμή σαν ταινία από το δωμάτιο μέχρι το αποχωρητήριο. Συχαινόμουν σαν άνθρωπος, έπιανα τη μύτη μου μια-δυο μέρες, μως κατόπιν δυνάμωσε τόσο πολύ μέσα μου η ευχή, αισθανόμουν τόσο μεγάλη χαρά και αγαλίαση, ώστε πράγματι αισθανόμουν ότι υπηρετώ τον Χριστό μου. Αποκορύφωμα αυτής της καταστάσεως ήταν το εξής θαυμαστό. Ενώ στην αρχή κρατούσα και τη μύτη μου από την δυσοσμία, ξαφνικά αισθάνομαι μια έντονη ευωδία, όπως αυτήν ακριβώς που βγαίνει από τα Άγια Λείψανα και πιο χτυπητή. Σας διαβεβαιώ ότι έπλαινα γεμάτα παντελόνια,
με τις χούφτες κρατούσα καθαρσίες και η ευωδία αυτή ήταν τόσο έντονη ώστε εξουδετέρωνε κάθε άλλη νοσμή. Μεθούσα μέσα μου από αυτή την ευωδία. Μόλις μου συνέβη, τρέχω στο γέροντα να το εξομολογηθώ. Σαν απάντηση μου είπε: «Διάβασες τον Ευεργετινόν για εκείνη τη σαλή που σε ένα μοναστήρι όλες οι καλογριές νόμιζαν ότι είναι πράγματι σαλή? Εκτός που την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, τη χτυπούσαν, την βάζαν να καθαρίζει όλο βρωμιές και αποχωρητήρια. Για αυτή τη χάρη είχε και γι' αυτόν ευχαριστιόταν όσο πιο πολύ την καταφρονούσαν. Εσένα σου δώσε ο Θεός αυτό το δώρο, χάρη και μόνη της προθυμίας και της υπακοής. Αλλά για να μην μείνετε στην περιέργεια, θα αναφέρομαι και τι απέγινε ο Μπαρπαγιάννης. Ο γέροντας Ιωσήφ, από την ημέρα που δημιούργησε το γεροντάκι αυτό το πρόβλημα, έπεσε σε θερμή προσευχή και έλεγε: «Κύριε, εσύ μας τον έστειλες, εγώ δεν μπορώ να το διώξω, εσύ δώσε την λύση». Αποτέλεσμα, μετά από αρκετές μέρες, ξεσηκώνεται το γεροντάκι να φύγει. Του λέει: «Ρε παππού, πού θα πας με αυτά τα χάλια? Δεν σας νοιάζει εσάς, θέλω να φύγω. Πάρτε με εκεί που με βρήκατε». Αφού ο γέρος επέμενε με φωνές, κραυγές, λέει ο γέροντας: «Τώρα, παιδιά μου, μπορούμε να τον πάρουμε εκεί που τον βρήκαμε. Δεν φέρουμε ευθύνη, από τον Θεό είναι αυτή η λύση».

Κατά αυτόν τον τρόπο κυλούσε η πνευματική ζωή του μικρού αυτού κοινοβίου, όπου κατά τον Ιωάννη της Κλίμακος ομοιάζει με επίγειον ουρανών. Σε αυτό συντελούσε ασφαλώς η παρουσία και του συγχρόνου Θεοφόρου Γέροντος Ιωσήφ, το οποίο το πέρασμα από το περιβόλι της Παναγίας μας άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη ενός αναστήματος, ενός διδασκάλου, χάριν του οποίου παρά την χαλεπότητα των καιρών μας αναζωοπυρώθηκε η ησυχαστική παράδοση, η οποία ανάγει την ακμή της στους χρόνους των μεγάλων ησυχαστών του 14ου αιώνα και την σχετική παρακμή επί των ημερών της δουλείας. Κι όμως, ο μεγάλος αυτός ησυχαστής του αιώνος μας, αφού ανάλωσε το στράκινο σώμα σε υπερβολικούς αγώνες, ήδη κατεπήγεται προς την ώρα, προς τον ποθούμενο. Ιδιαιτέρως ο θεομητορικός πόθος κατέκαιε τόσο έντονα τα σπλάχνα του γενναίου αθλητού, ώστε γλυκοφυλώντας το θείο εικόνισμα της Παναγίας μας, με πύρινα δάκρυα και διάπειρων πόθων παρακαλεί: «Δεν αντέχω άλλο, μη μ' αφήνεις, μην αργείς, πάρε με σύντομα».

Αυτήν τη μεγάλη μέρα επέλεξε να παραλάβει η Θεοτόκος στις παρθενικές αγκάλες της ως γνήσια μητέρα το τέκνο της. Βρισκόμαστε στην παραμονή του 15 Αυγούστου του 1959. «Ετοιμάζεται», λέει ο παπά Χαράλαμπος, «να κενώσει ο μάγειρας το λιτό φαγητό της ημέρας». Τον προλαβαίνει ο γέροντάς μας και του λέει: «Σήμερα εγώ θα κενώσω. Είναι η τελευταία φορά που θα φάτε από τα χέρια μου».

Την άλλη ημέρα, αφού η κοινώνησε, αναμένει νυφάλια αλλά και με σχετική αγωνία την ώρα της εξόδου. Γνωρίζει ο γέροντας ότι ήδη τα πάντα τετέλεστε. Μένει πλέον να παραδώσει ως παρακαταθήκη στα τέκνα του τις τελευταίες συμβουλές. Καλεί έναν έκαστον ξεχωριστά. Φτάνει η σειρά του παπά Χαράλαμπου. Τον καλεί ιδιαιτέρως και του λέγει: «Παπά Χαράλαμπε, μ' ακούς?» «Σ' ακούω, γέροντα». «Να κόψεις τη μέρημνα». Βάζει μετάνοιο ο παπά Χαράλαμπος και φεύγει. Πριν όμως βγει έξω, ακούει ξανά: «Παπά Χαράλαμπε, έλα μέσα». «Τι θέλεις, γέροντα?» «Να κόψεις τη μέρημνα». Ξανά μετάνοια και φεύγει. Αλλά και πάλι εκ τρίτου: «Παπά Χαράλαμπε, έλα εδώ». «Τι θέλεις, γέροντα?» «Μ' άκουσες τι είπα? Να κόψεις τη μέρημνα». Αυτό έμεινε ανεξίτηλο στον παπά Χαράλαμπο ως παρακαταθήκη σε όλη του την ζωή. Ύστερα από αυτά παρέδωκε ο Άγιος αυτός γέροντας την ψυχή ισχύρας Θεού. Έμεινε πλέον στα τέκνα του το πένθος βαρύ. Με τρίασμα του πένθους η παρουσία του ισάμιλου συνασκητού του, δηλαδή του γέροντος Αρσενίου. Ο γέροντας Αρσένιος, ναι με δεν είχε μεγάλο διδακτικό χάρισμα, είχε όμως το καλό παράδειγμα, το αγωνιστικό φρόνημα, την χάρη να παρηγορεί τους νεότερους και ασθενεστέρους. Και...

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

τα Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Μάρθα και η Μαρία. Καθώς δε πορεύονταν ο Ιησούς, οι μαθητέ και άλλοι, μπήκε σε ένα χωριό και κάποια γυναίκα ονομαζομένη Μάρθα τον δέχθηκε για να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της. Αυτή δε είχε μία αδελφή ονομαζομένη Μαρία, η οποία και κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουε τον λόγο του. Η δε Μάρθα ήταν απασχολημένη σε πολλή φροντίδα για να ετοιμάσει φαγητά. Στάθηκε λοιπόν και είπε, «Κύριε, δεν σε μέλει που η αδελφή μου με άφησε μόνη να φροντίζω. Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο δε Ιησούς της αποκρίθηκε, «Μάρθα, Μάρθα, αγχώνεσαι και αναστατώνεσαι για πολλά φαγητά, ενώ ένα φαγητό χρειάζεται. Η δε Μαρία διάλεξε την εκλεκτή μερίδα που δεν θα αφαιρεθεί από αυτή». Η Κυριακή προσευχή. Όταν δε ο Ιησούς ήταν σε κάποιο τόπο και προσευχόταν, μόλις τελείωσε του είπε κάποιος από τους μαθητάς του, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμεθα, όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητάς του». Τότε τους είπε, «Όταν προσεύχεστε να λέγετε, ουράνιε Πατέρα μας, να δοξάζετε το όνομά σου, να έρχεται η βασιλεία σου, να βασιλεύεις σε μας, να κυβερνάς τη ζωή μας, να γίνεται το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Το ψωμί μας το απαραίτητο για τη ζωή μας δίνε μας καθημερινά και συγχώρησέ μας τις αμαρτίες μας, διότι και εμείς συγχωρούμε σε καθένα ο οποίος έφτεξε σε μας και έτσι είναι απέναντί μας χρεός της, και να μην επιτρέψεις να υποκύψουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Αιτείτε, ζητείτε, κρούετε». Επίσης είπε προς αυτούς, «Ποιος από σας θα έχει ένα φίλο και θα πάει σε αυτόν τα μεσάνυχτα και θα του πει, φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά, επειδή φίλος μου ταξιδιώτης ήλθε σε μένα και δεν έχω τι να του παραθέσω». Και εκείνος από μέσα από το σπίτι απαντώντας θα του είπε, «Μη με ενοχλείς, η θύρα είναι πλέον κλειστή και τα παιδιά μου κοιμώνται μαζί μου, δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω». Σας βεβαιώνω και εάν δεν σηκωθεί να του δώσει επειδή είναι φίλος του, πάντως για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει όσα χρειάζεται. Γι' αυτό εγώ σας λέγω, να ζητείτε και θα σας δοθεί, να αναζητείτε και θα βρείτε, να χτυπάτε τη θύρα και θα σας ανοιχθεί. Ναι, καθένας που ζητεί λαμβάνει, και όποιος αναζητεί βρίσκει, και σ' όποιον χτυπάει τη θύρα θα του ανοιχθεί. Ποιος δε πατέρας από σας, όταν ο υιός του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα, ή όταν του ζητήσει ψάρι, αντί για ψάρι θα του δώσει φίδι, ή όταν του ζητήσει αυγό, θα του δώσει σκορπιό? Αν λοιπόν εσείς, ενώ είστε κακοί, ξέρετε να δίνετε στα τέκνα σας πράγματα καλά, πόσο μάλλον ο πατέρας σας, ο ουράνιος, θα δώσει πνεύμα αγαθό σε αυτούς που το ζητούν. Πώς ο Ιησούς βγάζει τα δαιμόνια. Έβγαζε δε ο Ιησούς ένα δαιμόνιο που ήταν άλαλο, και όταν βγήκε το δαιμόνιο ο άλαλος μίλησε και θαύμαζαν τα πλήθη. Αλλά μερικοί από αυτούς είπαν, «Με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια». Άλλοι δε προκαλώντας ζητούσαν από αυτόν σημείο θαύμα από τον ουρανό. Αλλά αυτός γνωρίζοντας πώς σκέπτονται τους είπε, «Κάθε βασίλειο που χωρίστηκε σε αντιμαχόμενα μέρη καταστρέφεται, και οικογένεια που διαιρέθηκε και πολεμεί τον εαυτό της καταραίει.
Αν δε και ο Σατανάς διαιρέθηκε σε αντιμαχόμενα μέρη, τότε πώς δύναται να σταθεί το βασίλειό του? Διότι λέγεται ότι με τη δύναμη του Βεελζεβούλ βγάζω τα δαιμόνια. Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, οι μαθητές σας με τίνος τη δύναμη τα βγάζουν? Γι' αυτό αυτοί θα σας καταδικάσουν. Αλλά αν εγώ με τη δύναμη του Θεού βγάζω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Όταν ο ισχυρός πάνοπλος φυλάτει το σπίτι του, τα υπάρχοντά του είναι ασφαλισμένα. Αλλά όταν ο ισχυρότερός του έλθει εναντίον του και τον νικήσει, του αρπάζει την πανοπλία στην οποία στηριζόταν και διαμοιράζει τα υπάρχοντά του ως λάφυρα. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου, και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει. Υποτροπή δαιμονισμού σε χειρότερη μορφή. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ανίδρους τόπους και ζητεί ανάπαυση, και επειδή δεν βρίσκει λέγει «Θα επιστρέψω στο σπίτι μου από που βγήκα», και όταν έλθει το βρίσκει σαρωμένο και ευτρεπισμένο, έτοιμο να δεχθεί επίσκεψη. Τότε πηγαίνει και παραλαμβάνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερά του και μπαίνουν και κατοικούν εκεί, και έτσι η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται χειρότερη από την πρώτη. Μακαρισμός της μητέρας του Χριστού και των ακροατών και εφαρμοστών του Θείου Λόγου. Ενώ δε ο Ιησούς έλεγε αυτά, μία γυναίκα από το πλήθος ύψωσε φωνή και του είπε «Ευτυχισμένη η κοιλία που σε βάστασε και η μαστή που θύλασες». Αυτός δε είπε «Ναι, αλλά και ευτυχισμένοι όσοι ακούουν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Το σημείο του Ιωνά. Καθώς δε συναθρίζονταν μεγαλύτερα πλήθη, άρχισε να λέγει «Αυτή η γενεά είναι πονηρή γενεά, ζητεί σημείο θαύμα, αλλά σημείο δεν θα της δοθεί παρά το σημείο του Ιωνά του προφήτου». Όπως δηλαδή ο Ιωνάς με τη θαυματουργική διάσωσή του έγινε σημείο για τους Νινεβίτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου με την Ανάστασή του θα γίνει σημείο για αυτή τη γενεά. Βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί κατά την κρίση με τους ανθρώπους αυτής της γενεάς και θα τους καταδικάσει, διότι ήλθε από τα πέρατα της γης να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, και ιδού εδώ είναι ανώτερο από το Σολομώντα. Άνθρωποι της Νινεβή θα αναστηθούν κατά την κρίση μαζί με αυτή τη γενεά και θα την καταδικάσουν, διότι μετενόησαν εξαιτίας του κηρύγματος του Ιωνά, και ιδού εδώ είναι ανώτερο από το

κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία στα Περβόλια, στον Ιερό Ναό του Αγίου Σιλουανού, Τετάρτη βράδυ, 8.30 με 1. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης κοντά στο χωριό μας Φιλωτή στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Παρασκευή θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά στις 6 μετά μεσημβρίαν. Εορτάζει και πανηγυρίζει η Αθιένου στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Κομόπολης της Αθιένου εορτάζει πανηγυρικά τον Πολιούχο και προστάτη της Άγιο Φωκά στον ομώνυμο Ιερό Ναό του. Στις 6 το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και στις 7 περιφορά της εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου με την συνοδεία τιμητικού στρατιωτικού αποσπάσματος από εφέδρους καταδρομής στους δρόμους της Κομοπόλεως. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς θα παιανίζει η φιλαρμονική του πολιτιστικού ομίλου Ομόνια Ραδίπου. Του Εσπερινού και της περιφοράς θα προείσταται ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Γρηγόριος, πλαισιούμενος από το Ιερατείο της πόλης. Κύρω στις 8 και 15 το βράδυ θα γίνει η παράκληση και τα εγκόμια στον Άγιο Φωκά. Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου η Θεία Λειτουργία την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Η Θεία Λειτουργία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου του Πατρός Αυτής. Ακόμη η Θεία Λειτουργία και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, αύριο 3η 22 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά ο Εσπερινός, στις 6 το απόγευμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος στη Λάρνακα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 6 το απόγευμα ο Εσπερίνος. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Μεγαλομάρτυρος Θέκλης και εις Αποστόλου και το ενκυθύρις θαύμα της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Σάββατο πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία, η μετάσταση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Εσπερινός του Σαββάτου στις 6 το απόγευμα. Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026 από το Ίδρυμα Χριστίνα Αλφα Αποστόλου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5.30 με 11.30 το βράδυ στον Δημοτικό Κήπο Λάρνακας. Παιχνίδι, φαγητό, διασκέδαση, είσοδος ελεύθερη.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Ως θεαυγή και φωτοφόρον ήλιον, σε εννοητόν τη Εκκλησία έθετον, ο Δεσπότης καταλάμποντα πιστόντα πλήθη μάρτης ένδοξε, τον βίον γαρ την πίστην και τους άθλους σου, ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο, ο μόνος υπάρχον πολύ έλεος.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού. Φωκά το λουτρόν σμίγματος παντός δέχου, λουτρόν γαρίν αγώνος ου καθαρσίου. Φωκά να δεχθείς ευχαρίστως το λουτρό για κάθε είδος καθαρισμό. Και πράγματι το λουτρόν ήταν για σένα λουτρό αθλήσεως και όχι λουτρό για τον καθαρισμό του σώματός σου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς καταγόταν από την Σινώπη του Πόντου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πάμφυλος και η μητέρα του Μαρία. Εξαπαλώνων ήχων από πολύ μικρή ηλικία, ο Άγιος με την χάρη του Αγίου Πνεύματος επιτελούσε θαύματα και διατήρησε το χάρισμα της θαυματουργίας μέχρι και την τελευταία του αναπνοή. Έτσι λοιπόν και προμηνήθηκε στον Άγιο και το μαρτυρικό του τέλος. Μια περιστερά κάθισε στο κεφάλι του και αφού τοποθέτησε σε αυτό ένα στεφάνι, μίλησε με ανθρώπινη φωνή και είπε «Ποτήριο έχει κεραστεί και πρέπει εσύ να το πιείς». Και πράγματι ο Άγιος Φωκάς αξιώθηκε να πιεί το ποτήριο αυτό επί Τραγιανού 98-117 μετά Χριστόν, τελειωθείς διαξήφους και πυρός. Ας σημειωθεί δε ότι και μετά την προσκύριον εκδημίαν του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Θαυματουργού έγιναν από αυτόν πάρα πολλά θαύματα.

καταβαλών των ειδώλων την ματαιότητα, το ιερό σου λόγο εβεβαίωσας πίστη, καρδίες αστηρίκτους και προς ζωήν ιεράρχα οδήγησας και εναθλήσας νομίμως, μάρτης φωκά του Κυρίου εχρημάτισας.

Τες των θαυμάτων ακτήσει, πάσαν φωτίζει στην γην. Τις εν θαλάσσι πάτερ, βοηθείς καθεκάστην. Νοσήματα διώκεις, πάβεις ψυχής και σαρκός αρρωστήματα. Παρακυρίου την χαρήν μάρτης φωκά, ηλυφός Θεομακάριστε.

Η πίστη στο Χριστό, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι το υπερφυσικό. Οι δε απαιτήσεις και οι προτροπές του αρχηγού της πίστεώς μας συχνά είναι υπέρλογες. Να μια τέτοια σύστασή του: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς». Το τύπτονται είσαι επί την σιαγόνα, πάρεσχε και την άλλην. Οι συστάσεις αυτές είναι πρωτάκουστες στον κόσμο. Κανένας αρχηγός κράτους ή ιδρυτής θρησκείας δεν συνέστησε στους οπαδούς του να αγαπούν τους εχθρούς του. Εχθρική και εκδικητική προς αυτούς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, συμφωνούν όλοι, και ποτέ συγχωρητική και αγαπητική. Η συγχώρηση των εχθρών που ζητεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητες, θα πούν οι πολλοί. Είναι ανεφάρμοστοι και δεν έχουν άδικο. Η συγχώρηση πράγματι είναι ανεφάρμοστη χωρίς την άνωθεν βοήθειαν. Με την βοήθειαν όμως του Χριστού, ο οποίος πρώτος αυτός συγχώρεσε τους σταυρωτές του, η συγχώρηση των εχθρών είναι κατορθωτή. Ο Κύριος πάνω στο σταυρό παρακαλεί: «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδες η τυπιούσιν». Οι σταυρωτές του εκφράζουν όλη την περιφρόνηση και την κακία εναντίον του, αλλά εκείνος πεθαίνει υπέρ και αντί όλων των ανθρώπων και αυτών ακόμη των σταυρωτών του, υπέρ των οποίων η αβόλιστη αγάπη του βρήκε ελαφρυντικά. Την ίδια μεγαλόψυχη συμπεριφορά έδειξε και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος προς τους λιθοβολητάς του, λέγοντας: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην». Την προς τους εχθρούς αγάπη εκδήλωσαν και άλλοι Άγιοι και μάρτυρες της πίστεώς μας, γνωστοί και άγνωστοι. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Φωκάς. Είναι δε ευτυχής συγκυρία ότι στις 22 Σεπτεμβρίου γίνεται μνήμα και της τιμίας κάρας του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Δύο λοιπόν Άγιοι, Στέφανος και Φωκάς, συναντώνται σήμερα στην εφαρμογή της σπουδαίας όσο και δύσκολης εντολής του Χριστού να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Ο Φωκάς καταγόταν από τη Σινώπη του Πόντου και ως επαγγελματική ασχολία του είχε τα κυπευτικά. Άγνωστος παραμένει ο καιρός που έζησε, πάντως έζησε σε χρόνια που η πίστη στο Χριστό τελούσε υποδιωγμό. Την πίστη διδάχθηκε από τα χρόνια της παιδικής και νεανικής ηλικίας. Σύμφωνα με τις χριστιανικές πεποιθήσεις ήταν και η ζωή του. Αλλά όπως είπαμε, το να ζει κάποιος χριστιανικά σε περίοδο διωγμών εθεωρεί τον έγκλημα κατά της πατρώας ειδωλολατρίας, έγκλημα που επέσυρε την ποινή του θανάτου. Ως τέτοιον έγκλημα καθοσιώσεως καταγγέλθηκε στις κρατικές αρχές και η πίστη του Κυπουρού Φωκά. Εκδίδεται αμέσως διάταγμα συλλήψεως και επιτόπου θανατώσεως του. Οι στρατιώτες που στάλθηκαν για να εκτελέσουν την αποστολή ανάλαβαν την αναζήτηση του Φωκά από χωριό σε χωριό. Φθάνουν κάποτε και στο σπίτι του Φωκά, χωρίς να ξέρουν ότι είναι δικό του. Βλέπει τους ξένους ο Φωκάς και ως συνήθως τους προσκαλεί να περάσουν μέσα για να τους φιλοξενήσει, και τους φιλοξενεί με όλη την αγάπη του, αν και διαισθάνθηκε ότι έφτασε το τέλος του. Ενώ εκείνος τους περιποιείται, οι ξένοι τον ρωτούν που βρίσκεται ο Κυπουρός Φωκάς και φανερώνουν τον λόγο της αναζητήσεώς του. Ο Φωκάς με ηρεμία και γαλήνη τους απαντά: «Εγώ είμαι». Λυπήθηκαν οι στρατιώτες διότι έπρεπε να φωνεύσουν:
έναν άνθρωπο τόσο φιλόξενο, στοργικό, φιλαληθή, μεγαλόψυχο, αλλά και ευεργέτη τους, πλην δεν μπορούσαν να παραβούν τις διαταγές που έλαβαν, ο Φωκάς δεν έχασε το πρόσχαρο φέρσιμό του. Ζήτησε μόνο την χάρη να του επιτρέψουν να ετοιμάσει την ψυχή του και τον τάφο του. Όταν ετοιμάστηκε, παραδόθηκε σαν αρνή στους φαγείς. Εκείνοι δε με βαριά καρδιά τον αποκεφάλισαν. Υψηλώνοντος παράδειγμα, αγαπητοί ακροατές, αγάπης και αυτοθυσίας. Αν δεν υπήρχαν παρόμοια προηγούμενα, η εξιστόρηση του βίου του μάρτυρα Φωκά μάλλον με μυθιστόρημα θα έμοιαζε παρά με αληθινή ιστορία. Αλλά η πίστη μας είναι πίστη θαυμάτων, και εκείνον που δεν το χωράει ο νους, το χωράει η πίστη. Ήθε να χαρίζει ο Κύριος μόρια της πίστεως αυτής. Πόση ομοιότητα με την παράδοση του Ιησού στη σπήρα των στρατιωτών και υπηρετών, που με φανάρια και λαμπάδες και όπλα βγήκαν στον κήπο της Γεστημανή για να το συλλάβουν. «Ποιον ζητάτε?» τους ρώτησε ο Ιησούς. «Ιησούν των Ναζωραίων», απαντούν εκείνοι. «Εγώ είμαι», τους λέει, και συλλαμβάνεται. Η θαραλέα παράδοση του Χριστού φανερώνει ότι με την θέλησή του προχώρησε στο μαρτύριο. Γι' αυτό και η θυσία του έχει υπέρτατη και μοναδική αξία. Είναι εξυλαστήρια θυσία για όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Ο Άγιος Φωκάς αναδείχθηκε άξιος μιμητής του μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Ήθε και η δική μας ζωή να είναι μια εκούσια προσφορά αγάπης προς το Χριστό, που μας αγάπησε αληθινά και έχυσε το αίμα Του για την σωτήρια μας.

την οδόν της σωτηρίας, διείς των αγγέλων συνέστιος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευθείς, όφθης διαπρίσιος. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού.

Πατρίδα του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκάτου Θαυματουργού Επισκόπου Σινόπης, ήταν η Σινόπη του Εύξηνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφυλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκάν από την παιδική του ηλικία τη φλόγα της αγνής πίστης και την θερμή ευσεβιά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινή αγάπη που είχε προς το Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του, διότι οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί. Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφόν του μένει μέσα στο πνευματικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό σκοτάδι. Ο Άγιος Φωκάς λοιπόν, με την αγάπη που τον διέκρινε, έγινε επίσκοπος Σινόπης και κήρυτε άφοβα το Ευαγγέλιο. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Μαρτύρησε επί Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιό του: «Εκβρέφους του πνεύματος οφθείς δοχείων λαμπρών, θαυμάτων επλούτησας την παραυτού δωρεάν, Φωκά ιερότατε, όθεν ιερουργήσας το σωτήριο σίος, έπιεσε να θλίσει το ποτήριον τούτου, ο πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών».

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και η μνήμη του Αγίου Φωκάτου Κυπουρού. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένας κήπος που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από την Σινόπη και η ενασχόληση του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και τους καρπούς τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό, καθώς όμως ήταν πολύ οικονόμος και ολιγαρχής στις ανάγκες του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμενε μόνο σε αυτά. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, κάτω από τη σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του, το φθηνό

Κόπορο και τον χειμώνα κάτω από τη στέγη του σπιτιού του μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνους που τον έβλεπα να μελετά ότι η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή της για να μην βγάζει αγκάθια και τριβόλια. Αλλά ο Κυπουρός Φωκάς ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν όπου μπορούσε συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά τους, και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα έλεγε συγχρόνως και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδους. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και απίστους. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυπουρός θανατώθηκε μαρτυρικά, δια αποκεφαλής μου.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Ισαάκ, Μαρτίνου και Νικολάου μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη. Όσιος αυτός γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς, ο δε πατέρας του ήταν Βούλγαρος, αφού έμαθε την ελληνική γλώσσα και τα πρώτα γράμματα, αναχώρησε στο Άγιο Όρος, στην Μονή Ζωγράφου, όπου έγινε μοναχός. Η ζωή του ήταν υποδειγματική μέσα στο μοναστήρι και μετά από λίγο καιρό χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν ιερέας. Τότε οι ασκητικοί του αγώνες αυξήθηκαν, αφού έζησε οσιακά, απεβίωσε ειρηνικά την 22 Σεπτεμβρίου του έτους 1323. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων 26 οσιομαρτύρων ζωγραφητών. Οι Άγιοι αυτοί, σύμφωνα με τη διήγηση από τον πύργο του μοναστηριού όπου ήταν κλεισμένοι, ήλεγχαν τους αιρετικούς του παπικού βασιλιά Μιχαήλ Παλαιολόγου και του επίσης παπικού πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βέκχου. Τότε με εντολή του βασιλιά στις 10 Οκτωβρίου έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος γνωρίζει ποια χαρά τους έδωσε και οι ψυχές τους ζούσαν αυτή τη χαρά. Η πρώτη τους χαρά ήταν ότι γνώρισαν τον αληθινό Κύριο Ιησού Χριστό. Δεύτερη χαρά ότι τον αγάπησαν. Τρίτη ότι γνώρισαν την αιώνια ουράνια ζωή. Και τέταρτη χαρά ότι ποθούσαν τη σωτηρία του κόσμου όπως τη δική τους. Και τέλος χαίρονταν γιατί γνώρισαν το Άγιο Πνεύμα και είδαν πώς ενεργεί αυτό μέσα τους. Οι Απόστολοι περιόδευαν τη γη και κήρυταν στο λαό το λόγο για τον Κύριο και για τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι ψυχές τους όμως ποθούσαν και διψούσαν να δουν τον αγαπημένο Κύριο και γι' αυτό δεν φοβούνταν το θάνατο, αλλά τον συναντούσαν με χαρά. Και αν ήθελαν να ζουν στη γη, ήταν μόνο για χάρη του λαού που τον αγαπούσαν. Οι Απόστολοι αγαπούσαν τον Κύριο και γι' αυτό δεν φοβούνταν κανένα πάθημα. Αγαπούσαν τον Κύριο, αγαπούσαν και το λαό. Και η αγάπη αυτή έδιωχνε κάθε φόβο από μέσα τους. Δεν φοβούνταν ούτε μαρτύριο ούτε θάνατο. Γι' αυτό και ο Κύριος τους απέστειλε στον κόσμο να φωτίσουν τους ανθρώπους. Και ως τώρα υπάρχουν μοναχοί που δοκιμάζουν την αγάπη του Θεού και την επιδιώκουν νύχτα και ημέρα και αυτοί βοηθούν τον κόσμο με την προσευχή και τα συγγράμματά τους. Αυτή όμως η μέρημνα ανήκει κυρίως στους ποιμένες της Εκκλησίας, στους οποίους δόθηκε τόσο μεγάλη χάρη, ώστε όλος ο κόσμος θα ξαφνιαζόταν αν μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν το μεγαλείο αυτής της χάριτος. Ο Κύριος όμως την έκρυψε για να μην υπερηφανεύονται οι λειτουργοί του, αλλά να σώζονται με την ταπείνωση. Ο Κύριος καλεί τους επισκόπους να ποιμάνουν το ποιμνιό του και τους δίνει δωρεάν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, όπως λέει η Γραφή, τοποθέτησε επισκόπους στην Εκκλησία και αυτοί εν πνεύματι Αγίο έχουν την εξουσία του δεσμήν και λύειν αμαρτίες. Και εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου, που αυτός τα αγάπησε μέχρι τέλους και μας έδωσε Αγίους ποιμένες. Αυτοί, ως διάδοχοι των Αποστόλων και κατά τη χάρη που τους δόθηκε, μας οδηγούν στο Χριστό. Αυτοί μας διδάσκουν τη μετάνοια. Αυτοί μας διδάσκουν να τηρούμε τις εντολές του Κυρίου. Αυτοί κηρύττουν σε εμάς το Λόγο του Θεού για να γνωρίσουμε τον Κύριο. Αυτοί μας κατευθύνουν να ανεβούμε στο ύψος του ταπεινού πνεύματος του Χριστού. Αυτοί συγκεντρώνουν στην αυλή της Εκκλησίας τα θλιμμένα και σκορπισμένα πρόβατα του Χριστού για να βρουν οι ψυχές τους ανάπαυση εν το Θεό. Αυτοί προσεύχονται για μας τον Κύριο για να σωθούμε όλοι μας. Μπορούν ως φίλοι του Χριστού να εξευμενήσουν τον Κύριο ζητώντας για τους ζωντανούς την ταπείνωση και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για τους νεκρούς την άφεση των αμαρτιών και για την Εκκλησία την ειρήνη και την ελευθερία. Αυτοί γνώρισαν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και όπως και οι άγγελοι βλέπουν νοερό στο Θεό. Αυτοί έχουν τη δύναμη να αποσπάσουν και τον δικό μας νου από τη γη και να τον προσηλώσουν στον Κύριο. Αυτοί θλίβονται όταν βλέπουν ότι εμείς προσβάλλουμε το Θεό και έτσι παρεμποδίζουμε το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας. Αυτούς βαρύνουν οι θλίψεις όλης της γης και οι ψυχές τους έλκονται από την αγάπη του Θεού και αυτοί προσεύχονται αδιάλειπτα για να βρούμε παρηγοριά στις θλίψεις μας και να έρθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Για την ταπείνωσή τους και την αγάπη τους για το λαό τους αγαπά ο Κύριος. Υπομένουν μεγάλους σκόπους και άθληση και γι' αυτό αποκτούν τον πλούτο της συνέσεως των Αγίων, των οποίων μιμούνται το βίο. Ο Κύριος μας αγάπησε τόσο, ώστε έπαθε για μας το Σταυρό. Και τα πάθη του ήταν τόσο μεγάλα που δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε, γιατί αγαπούμε λίγο τον Κύριο. Το ίδιο πάσχουν και οι πνευματικοί μας ποιμένες για μας, έστω κι αν εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τις περισσότερες φορές τις στενοχώριες τους. Και όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη του ποιμένα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η θλίψη του. Και εμείς, τα πρόβατα, οφείλουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό και να αγαπούμε και να τιμούμε τους ποιμένες μας. Παραμείνουμε αδελφοί υπάκουοι στους ποιμένες μας και τότε θα έρθει η γενική ειρήνη και ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα θα μείνει μαζί με όλους μας.
Μεγάλο πρόσωπο είναι ο ιερέας, ο λειτουργός του Αγίου Θυσιαστηρίου του Θεού. Όποιος τον προσβάλλει, προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα που ζει σε αυτόν. Και τι να πούμε για τον Επίσκοπο. Στους Επισκόπους δόθηκε η μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί τοποθετήθηκαν επάνω από όλους και ανεβαίνουν σαν αετοί στα ύψη και από εκεί ατενίζουν το ατελεύτητο διάστημα και επιμένουν με θεολογική γνώση την πίμνη του

Πνεύμα, όπως είπαμε, τοποθέτησε επισκόπους στην Εκκλησία για να επιμένουν το ποίμνιο του Κυρίου. Και αν το θυμούνταν αυτό οι άνθρωποι, θα αγαπούσαν με μεγάλη αγάπη τους ποιμένες και η ψυχή τους θα χαίρονταν και με την εμφάνιση ενός μόνο ποιμένα. Όποιος έχει μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτός γνωρίζει για τι πράγμα μιλώ. Ένας ταπεινός και πράος άνθρωπος περπατούσε με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Στο δρόμο του συνάντησαν έναν αρχιερέα που περνούσε επάνω στην άμαξά του. Και όταν ο χωρικός με ευλάβεια υποκλήθηκε προς αυτόν, τότε είδε τον αρχιερέα που τον ευλογούσε να περιβάλλεται από το πύρ της χάριτος. Θα ρωτήσει όμως κάποιος, αφού το Άγιο Πνεύμα τοποθέτησε τους επισκόπους και τους καθοδηγεί, γιατί λοιπόν δεν έχουμε ειρήνη και δεν προοδεύουμε? Διότι δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά την εξουσία που εγκατέστησε ο Θεός και γι' αυτό γινόμαστε ανυπάκουοι. Αν όμως παραδεινόμασταν στο θέλημα του Θεού, τότε γρήγορα θα προοδεύαμε, γιατί ο Κύριος αγαπά την ταπεινή, υπάκουη ψυχή και τη χειραγωγεί ο ίδιος, ενώ περιμένει την ανυπάκουη με υπομονή και έλεος, ώσπου να διορθωθεί. Ο Κύριος διδάσκει σοφά την ψυχή με τη χάρη του, σαν καλός δάσκαλος ή κατά σάρκα πατέρας. Αλλά και ο πατέρας φάλει καμιά φορά, ενώ ο Κύριος είναι πάντοτε αληθινός. Και ο δάσκαλος δεν γνωρίζει τα πάντα, ενώ ο Κύριος είναι παντογνώστης.

οι συμφορές έρχονται σε μας γιατί δεν ρωτάμε τους πνευματικούς πατέρες που είναι ταγμένοι να μας καθοδηγούν. Και στους ιεράρχες και πνευματικούς γιατί δεν ρωτούν τον Κύριο πώς πρέπει να ενεργήσουν. Αν ο Αδάμ ρωτούσε τον Κύριο όταν η Εύα του έδωσε να γευθεί τον καρπό, τότε ο Κύριος θα τον φώτιζε και ο Αδάμ δεν θα αμάρτανε. Θα το πω και για τον εαυτό μου. Όλα τα αμαρτήματά μου και τα λάθη μου έγιναν γιατί την ώρα του πειρασμού και της ανάγκης δεν επικαλέστηκα τον Κύριο. Τώρα όμως έμαθα να οικετεύω την αγαθότητα του Θεού και ο Κύριος με τις ευχές του πνευματικού με φυλάγει. Το ίδιο και οι αρχιερείς, αν και έχουν το δώρο του Αγίου Πνεύματος, όμως δεν εννοούν σωστά τα πάντα και γι' αυτό οφείλουν την ώρα της ανάγκης να ζητούν φώτιση από τον Κύριο. Αυτοί όμως ακολουθούν τη δική τους γνώμη και έτσι προσβάλλουν την ευσπλαχνία του Θεού και σκορπίζουν σύγχυση. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ έλεγε ότι όταν μιλούσε από το νου του συνέβαιναν σφάλματα και τα σφάλματα μπορεί να είναι ασήμαντα, μπορεί όμως να είναι και σοβαρά. Έτσι όλοι μας πρέπει να μάθουμε το δρόμο που οδηγεί στην επίγνωση του θελήματος του Θεού. Αν όμως δεν κοπιάσουμε για να το μάθουμε αυτό, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό το δρόμο. Ο Κύριος είπε, «Επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμε σε και δοξάσεις με». Ο Κύριος φωτίζει με το Άγιο Πνεύμα τον άνθρωπο και χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει σωστά τίποτε. Πριν από την έλευση του Αγίου Πνεύματος και οι Απόστολοι ούτε ισχυροί ούτε σοφοί ήταν και γι' αυτό ο Κύριος τους έλεγε «Έως πότε ανέξομαι ημών».

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς μου δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και υγείασε τα ασθενείες ημών, ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμεραν και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός. Κατά το μέγα έλεον σου και κατά το πλήθος των εκθυριμών σου εξάρυψον το όνομα μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες με μήτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιών αλευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσον δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψον. Καρδίαν καθαρά να κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βοής επίσης επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέρισας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκή ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξειδωνός. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Πότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ότι εν ισοσύν επί το θυσιαστήριον σμόσφους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψαν. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επισή. Πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθείτο ο Κύριος, οι αγαπώντες των σιτηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησιν την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδαστα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη πάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη του πρωί το έλεος, ό,τι ποιησή ήρθισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόνεν υπαρεύσουμε, ό,τι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν. Δίδαξαν με του ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως στην ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου μη.
2: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ού της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προστεχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρίτη αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητο θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα, χαίρετο φως αρρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξεσα.
2: Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προσύλληψην δι' επιρρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνον άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξ

του πλάτη τέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διετού το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα, τι σύσεν ανθρωπίσιος έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των τουβίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές επίητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν, χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν, χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων,

χαίρε νύμφοι ανύμφευτε, ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι συν βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίεσιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίες, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθη τον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσιντας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και αστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία, Κύριε, πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σαντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενδίας κάθαρον, και ρίσει ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστας και εις την επίγνωση της απροσίδου σου δόξης. Ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχθυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτοφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρύξιμε των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών ακριώσονταν, γιατί των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστη την επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δάξε μου την εκρύπαραν χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σύσμες ηττίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίες απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεράνδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσαντο, επί σύ χαίρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδον σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, διτιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεπούσα, την όντως του τόκων σε μεγαρύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτή ημάς και ελεήσει ημάς. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμομαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίων εντόξου προφήτε προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εντόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσε.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Συνεχίζουμε το

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, Συνοικισμός Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα, Εορτή της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας της Θαυματούργου, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα, ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 7 παρατέταρτο το πρωί, Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπολέως Κητίου Πατρός Παϊσίου Θεοδόρου. Το εσπέρας στις 6:30 θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Αγία Θέκλα. Κατά την διάρκεια της πανηγύρεως θα τεθεί για προσκύνηση το χαριτόβρητο λείψανο της Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Θέκλας. Στο προαύλιο του ναού θα λειτουργεί φιλανθρωπική αγορά από την Φιλόπτωχον Αδελφότητα. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 3 το απόγευμα. Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και η Αναγέννηση του Άι Γιάννη με αφορμή την εορτή της Μεταστάσεως του ηγαπημένου και επιστηθείου μαθητού του Κυρίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου σας προσκαλούν στην πανηγυρή τους. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σάββατο 6:30 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική αγορά της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και μουσικοχορευτική εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακος Ανδρέα Βύρα. Είσοδος ελεύθερη.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όπου και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα θα έχουμε προσκεκλημένο μας τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, για να μας μιλήσει για το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, τη μεγαλύτερη των αρετών, την αγάπη. Την αγάπη που πρέπει να έχουμε τόσο προς το Θεό, όσο και προς τους συνανθρώπους μας. Δεν θα χρονοτριβήσουμε με τα δικά μας φτωχά λόγια, θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε όσα έχουμε επιλέξει από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τη σημερινή μας εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά άλλη μια φορά που διατηρείτε αυτή την επικοινωνία ζωντανή, αφού ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τις παρατηρήσεις τους, ώστε να μπορούμε και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι, θα περάσουμε αμέσως να ακούσουμε τον χρυσορίμωνα Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να μας μιλάει και πάλι για την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί, ακόμα και σήμερα, που πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι βέβαια Θεός, αλλά δεν τον αγαπούν. Και ούτε κάνουν εκείνα που κάνουν όσοι πραγματικά τον αγαπούν. Αλλά πώς είναι δυνατόν να τον αγαπούν, όταν αντί για αυτόν προτιμούν όλα τα άλλα? Τα χρήματα, τη μοίρα, την ημαρμένη, τις νομικές διακρίσεις, τις μαντίες, τους ιονισμούς. Όταν ζούμε για να τον βρίζουμε, πες μου, ποια αγάπη έχουμε για αυτόν? Αν κανείς έχει θερμό και αγαπητό φίλο, έστω και έτσι ας αγαπά τον Χριστό. Έστω και έτσι ας αγαπά εκείνον που έδωσε τον Υιό του για τους εχθρούς, τη στιγμή που εμείς δεν είχαμε να επιδείξουμε κανένα κατόρθωμα. Τι λέγω, δεν είχαμε να επιδείξουμε κανένα κατόρθωμα. Διαπράξαμε μάλιστα μεγάλα κακά και αποτολμήσαμε πράγματα ατόλμητα για το τίποτε. Και αυτός βέβαια, μετά από μύριες ευεργεσίες και φροντίδες, δεν μας απέρριψε ούτε και έτσι. Αλλά τότε ακριβώς που τον αδικήσαμε στο μεγαλύτερο βαθμό, τότε έδωσε τον Υιό του. Εμείς όμως, μετά από τόσα που τύχαμε και αφού γίναμε φίλοι και αξιωθήκαμε όλα τα αγαθά δια αυτού, δεν τον αγαπήσαμε ούτε σαν φίλο. Και ποια ελπίδα θα έχουμε? Ίσως φρύτετε ακούγοντας τον λόγο αυτό, αλλά μακάρι να φρύτατε μπροστά στα ίδια τα πράγματα. Και πώς λέγει, δεν θα αγαπήσουμε το Θεό ούτε έτσι όπως αγαπούμε τους φίλους? Πώς? Εγώ θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω. Και εύχομαι βέβαια να φανεί ότι δεν λέγω τίποτε, αλλά ότι παραλυρώ. Φοβάμαι όμως μήπως τα λόγια μου θα είναι σύμφωνα με τα πράγματα. Πρόσεχε λοιπόν. Για τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, πολλοί πολλές φορές προτίμησαν και να ζημιωθούν. Για χάρη του Χριστού όμως, όχι μόνο δεν ανέχεται κανένας να ζημιωθεί, αλλά δεν ανέχεται και να αρκεστεί καν σε αυτά που έχει. Για χάρη του φίλου, πολλές φορές μας έβρισαν και δεχθήκαμε και μίση. Για τον Χριστό όμως κανένας δεν δέχεται μίσος. Αλλά λέγει, ανώφελα να αγαπάς, άσκοπα όμως να μην μισείς. Τον φίλο που πεινάει, ποτέ δεν θα τον παραβλέψουμε. Τον Χριστό όμως, που μας πλησιάζει κάθε μέρα, όχι για κάτι το μεγάλο, αλλά μόνο για ψωμί, ούτε τον πλησιάζουμε. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ρευόμαστε δυσοδεία, που σκάζουμε από την πολυφαγία, που παραγεμίζουμε τις κοιλιές μας, που αποπνέουμε το χθεσινό κρασί και ζούμε τόσο απολαυστικά. Και άλλοι βέβαια παραδίνονται σε πόρνες, άλλοι πάλι σε παράσιτους, άλλοι σε κόλακες, άλλοι σε τέρατα και ανόητους και νάνους, καθώς όν αυτά τα αμαρτήματα της φύσεως οδηγούν σε ευχαρίστηση. Και τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, ποτέ δεν τους φθονούμε, ούτε στεναχωριόμαστε για την ευτυχία τους. Στην περίπτωση όμως του Χριστού και αυτό το παθαίνουμε. Και μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι περισσότερη δύναμη έχει η φιλία παρά ο φόβος του Θεού. Διότι ο ύπουλος και φθονερός άνθρωπος
περισσότερο ντρέπεται τους ανθρώπους παρά το Θεό. Πώς συμβαίνει αυτό? Θα σας το πω εγώ. Μολονότι βλέπει ο Θεός τα απόκρυφα της καρδιάς, εν τούτης ο άνθρωπος δεν σταματά τις δολοπλοκίες. Αν όμως άνθρωπος δει άνθρωπο, τα χάνει και κοκκινίζει από ντροπή. Και γιατί λέγω αυτό? Πηγαίνουμε σε φίλο που βρίσκεται σε κατάσταση κακή και αν καθυστερήσουμε λίγο, φοβόμαστε μήπως κατηγορηθούμε. Τον Χριστό όμως, που πολλές φορές πέθανε στα δεσμά, ούτε καν τον επισκεφθήκαμε. Και στους πιστούς φίλους πηγαίνουμε όχι επειδή είναι πιστοί, αλλά επειδή είναι φίλοι.

βλέπεις ότι τίποτε δεν γίνεται από φόβο Θεού, ούτε από αγάπη για Αυτόν, αλλά από φιλία και από συνήθεια. Όταν βλέπουμε φίλο να ξενιτεύεται, κλαίμε, στενάζουμε. Αν μάλιστα τον δούμε να πεθαίνει, κλαίμε σπαραχτικά. Αν και γνωρίζουμε ότι δεν θα χωριστεί για πάντα από μας, αλλά θα τον λάβουμε στην Ανάσταση. Για τον Χριστό όμως, που χωρίζεται από μας κάθε μέρα, ή καλύτερα, τον Χριστό που τον διώχνουμε κάθε μέρα από κοντά μας, δεν πονούμε. Και ούτε νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι τρομερό τη στιγμή που τον αδικούμε, που τον λυπούμε, που τον εξοργίζουμε, που κάνουμε πράγματα που δεν αρέσουν σε Αυτόν. Αλλά και αυτό ακόμα δεν θα ήταν τόσο φρικτό αν δεν τον συμπεριφερόμασταν σαν φίλο. Διότι εγώ θα σας δείξω ότι του συμπεριφερόμαστε ως εχθρό. Πώς? Ο Παύλος λέγει ότι το σαρκικό φρόνημα είναι εχθρικό προς το Θεό. Εμείς βέβαια αυτό πάντοτε το περιφέρουμε. Τον Χριστό όμως που πάντοτε θέλει να μας βοηθά και που έρχεται στις θύρες μας, τον διώχνουμε. Διότι οι πονηρές πράξεις αυτό κάνουν. Και γινόμαστε αιτία κάθε μέρα να βρίζεται εξαιτίας της πλεονεξίας μας και των αρπακτικών μας διαθέσεων. Τιμάται κάποιος επειδή ευδοκιμεί και κηρύττοντας τον λόγο του και ωφελώντας την Εκκλησία? Και αυτόν εμείς τον φθονούμε, διότι εργάζεται τα του Θεού. Και νομίζουμε βέβαια ότι φθονούμε εκείνον. Ο φθόνος όμως μεταβαίνει στο Χριστό. Όχι, λέγει, αλλά θέλουμε η ωφέλεια να προέλθει από εμάς και όχι από άλλους. Όχι για το Χριστό, αλλά για μας. Γιατί αν ενδιαφερόμασταν για το Χριστό, θα μας ήταν αδιάφορο αν η ωφέλεια αυτή προέρχεται από άλλους ή από εμάς. Διότι πες μου, αν κάποιος γιατρός είχε παιδί που επρόκειτο να τυφλωθεί και ο ίδιος βέβαια δεν μπορούσε να το θεραπεύσει, μπορούσε όμως να βρει άλλον που θα είχε τη δύναμη να το θεραπεύσει, άρα για αυτόν θα τον έδιωχνε? Καθόλου. Αλλά αυτό θα του έλεγε: είτε από μένα είτε από σένα, αρκεί να γίνει η θεραπεία. Γιατί άραγε? Γιατί βλέπει του παιδιού το συμφέρον και όχι το δικό του. Έτσι κι εμείς, αν βλέπαμε το συμφέρον του Χριστού, θα λέγαμε: ας γίνει αυτό που είναι ωφέλιμο, είτε από εμάς είτε από κάποιον άλλον. Είτε αληθεία είτε προφάση, λέγει η Γραφή, Χριστός καταγγέλλεται. Όλα αυτά προέρχονται από τη φιλοδοξία. Άρα δεν είναι αυτά έργα εχθρών και πολεμίων? Είναι δυνατό, και πάρα πολύ δυνατό εάν θέλεις. Εάν τον αγαπήσεις επειδή σε επαινεί, δεν υπάρχει πια η χάρη σε σένα. Διότι αυτό το έκαμες όχι για τον Κύριο, αλλά για την καλή σου φήμη. Σε έβλαψε κάποιος, ευεργέτησέ τον. Αν ωφελήσεις κάποιον που σε ωφέλησε, δεν έχεις κάνει τίποτε σπουδαίο. Αδικήθηκες και ζημιώθηκες μήπως σε πολύ μεγάλο βαθμό? Φρόντισε να ανταποδώσεις τα αντίθετα. Έτσι σας παρακαλώ να διευθετούμε τα όσα έχουν σχέση με μας. Ας πάψουμε να αδικούμε και να μισούμε τους εχθρούς. Αυτός προτρέπει να αγαπούμε τους εχθρούς. Εμείς όμως καταδιώκουμε και αυτόν που τους αγαπάει. Μη γέννητο, λέγει.

αλλά δεν θα ντραπούμε εμείς που μερικοί τόσο τρελάθηκαν για τα χρήματα, ενώ εμείς για το Θεό δεν δείχνουμε ούτε το ελάχιστο μέρος της αγάπης? Μήπως ο Θεός είναι ατιμότερος από τα χρήματα? Διότι για τα χρήματα βέβαια οι άνθρωποι υπομένουν και αγρυπνίες και αποδημίες και κινδύνους αλλεπάλληλους και μίσος και επιβουλές και τα πάντα. Ενώ εμείς για το Θεό δεν ανεχόμαστε να προφέρουμε ούτε μικρή λέξη, ούτε να δεχθούμε απέχθεια. Αλλά αν χρειαζόταν να βοηθήσουμε κάποιον από τους καταπονουμένους, απομακρύνοντας τις έχθρες και τους κινδύνους των δυναστευόντων, θα προδίδαμε τον αδικημένο. Και ενώ πήραμε δύναμη από το Θεό ώστε να βοηθούμε, την χάνουμε, επειδή δεν θέλουμε να μισηθούμε, ούτε να γίνουμε δυσάρεστοι. Και αμέσως αυτό προβάλλουν οι πολλοί, λέγοντας «άσκοπα αγάπα, άσκοπα μη μισήσε». Δηλαδή το να μισήσε είναι άσκοπο. Μα τι είναι καλύτερο από αυτό το μίσος? Διότι από την αγάπη για το Θεό, πολύ καλύτερο είναι το μίσος που υπομένουμε για τον Θεό. Όταν δηλαδή αγαπιόμαστε εξαιτίας του Θεού, εμείς είμαστε οφειλέτες της τιμής. Όταν όμως μισούμαστε εξαιτίας του,

Αυτός τότε είναι ο φιλέτης του μισθού για μας. Όσο κι αν αγαπήσουν το χρυσό οι φιλοχρήματοι, δεν γνωρίζουν μέτρο στην αγάπη. Ενώ εμείς, κι αν κάνουμε κάτι μικρό, νομίζουμε ότι κάναμε το παν. Όπως αγαπούν εκείνοι το χρυσό, εμείς δεν αγαπούμε το Θεό. Ούτε κατά το ελάχιστο μέρος. Πολλή είναι η κατηγορία για εκείνους, επειδή τόση μανία έχουν για το χρυσό. Αλλά είναι πολύ και η δική μας η καταδίκη, διότι δεν έχουμε τόση μανιώδη αγάπη για το Θεό. Αλλά όση τιμή απονέμουν εκείνοι στο χώμα, διότι χώμα είναι ο μεταλλικός χρυσός, τόση τιμή δεν απονέμουμε εμείς στο δεσπότη των πάντων. Ας δούμε τη μανία τους και ας ντραπούμε. Τι κι αν δεν είμαστε κυριευμένοι από τη μανία για το χρυσό, αλλά δεν προσευχόμαστε με προθυμία προς το Θεό. Διότι εδώ βέβαια οι άνθρωποι περιφρονούν γυναίκα και παιδιά και περιουσία και την ίδια τη σωτηρία τους. Και όλα αυτά χωρίς να γνωρίζουν ότι αυξάνουν την περιουσία τους. Γιατί πολλές φορές, στο μέσο των ελπίδων, αφού άφησαν την ψυχή, έφυγαν από τη ζωή, κοπιάσαν δεσάσκοπα. Ενώ εμείς, αν και γνωρίζουμε ότι θα πετύχουμε το ποθούμενο αν αγαπήσουμε αυτόν όπως πρέπει να τον αγαπήσουμε, ούτε έτσι τον αγαπάμε. Αλλά όλα τα καταψύξαμε. Και την αγάπη προς το πλησίον και την αγάπη προς το Θεό. Εξαιτίας αυτού πάγωσε η αγάπη προς το Θεό. Επειδή πάγωσε και η αγάπη προς το πλησίον. Διότι δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που δεν γνωρίζει να αγαπά να έχει κάποιο γενναίο και ανδρείο φρόνημα. Γιατί το υπόβαθρο όλων των αγαθών δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγάπη. Εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη, λέγει ο Κύριός μας. Διότι όπως ακριβώς η φωτιά, όταν πέσει σε ξύλα, συνήθως όλα τα καθαρίζει, έτσι και η θερμότητα της αγάπης. Οπουδήποτε κι αν πέσει, όλα όσα καταστρέφουν το θείο σπόρο τα εξαλείφει και τα διαλύει και προετοιμάζει τη γη για να δεχτεί καθαρή τα σπέρματα. Όπου υπάρχει αγάπη, όλα τα κακά εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει εκεί η φιλαργυρία που είναι η ρίζα των κακών. Δεν υπάρχει η υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει αλαζονία. Διότι πώς θα μπορούσε κανείς να φερθεί αλαζονικά προς τον φίλο. Τίποτε λοιπόν δεν κάνει κάποιον τόσο ταπεινό όσο η αγάπη. Υπηρετούμε τους φίλους όπως οι δούλοι και δεν ντρεπόμαστε. Αλλά και ευγνωμοσύνη χρωστάμε σε αυτούς για αυτή τη δουλεία. Δεν λυπούμαστε τα χρήματα, αλλά πολλές φορές ούτε και τα σώματα. Κάποιος και ρυψοκινδύνευσε ακόμα για τον αγαπόμενο. Φθόνος δεν υπάρχει, ούτε κακολογία, όπου υπάρχει γνήσια αγάπη. Διότι όχι μόνο δεν κατηγορούμε τους φίλους, αλλά αποστομώνουμε και αυτούς που τους κατηγορούν. Όλα είναι γαλήνια και ήμερα. Δεν φαίνεται ούτε ίχνος μάχης και φιλονικίας. Όλα είναι γεμάτα ειρήνη. Διότι λέγει, εκπλήρωσης του νόμου είναι η αγάπη. Τίποτα το αηδές δεν υπάρχει σε αυτήν. Πώς? Επειδή όλα τα αμαρτήματα, η πλεονεξία, η αρπαγή, ο φθόνος, η κακολογία, η αλαζονία, η επιορκία, το ψεύδος, όλα αυτά καταλύονται όταν υπάρχει αγάπη. Διότι επιορκούν οι επιορκοί επειδή θέλουν να αρπάξουν. Κανένας όμως δεν θέλει να αρπάξει από τον αγαπόμενο, αλλά και τα δικά του δίνει σε εκείνον που αγαπά. Και βέβαια, πολύ περισσότερο αισθανόμαστε χαρά γι' αυτό, παρά να πάρουμε από αυτόν.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και παρακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή μαθητείας στους πατέρες, θέμα της οποίας είναι και σήμερα η κεφαλαιώδης αρετή της αγάπης, μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από λόγους του Αγίου διαβάζουμε από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων τόμος πρώτος, με θεματολογία την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, μία έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Λέει λοιπόν σε ένα άλλο σημείο ενός λόγου του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Τα γνωρίζετε αυτά όσοι αποκτήσατε φίλους. Δεν εννοώ φίλους αυτούς που είναι κατόνομα, ούτε τους καταπλή προσφώνηση. Αλλά αν κάποιος αγάπησε όπως πρέπει να αγαπά, αν κάποιος συνδέθηκε στενά με κάποιον. Αν μερικοί δεν γνωρίζουν τέτοιες φιλίες, ας τις μάθουν από εκείνους που γνωρίζουν. Τώρα θα σας διηγηθώ μια θαυμαστή φιλία από τις γραφές. Ο υιός του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, αγάπησε τον Δαβίδ και συνεδέθη, λέγει, η ψυχή ούτως, ώστε θρηνώντας τον να λέγει: «Η αγάπη σου για μένα ήταν θαυμάσια, καλύτερη και από την αγάπη των γυναικών». Τι λοιπόν, άραγε εκείνος τον θόνησε? Καθόλου, αν και είχε λόγο να φθονεί. Πώς? Επειδή από τα ίδια τα πράγματα έβλεπε η βασιλεία να έρχεται σε αυτόν. Κι όμως δεν έπαθε τίποτα τέτοιο. Δεν είπε: «Αυτός είναι και θα μου στηρίσει την πατρική βασιλεία». Αλλά μαζί του προετοίμαζε για αυτόν την εξουσία. Και δεν λείπονταν τον πατέρα του για τον φίλο. Αλλά ας μην τον θεωρεί κανείς πατροκτόνο. Διότι δεν αδικούσε τον πατέρα, αλλά γνώριζε τις επιβουλές και τις αδικίες. Πολύ περισσότερο τον λυπόταν παρά τον αδικούσε. Δεν τον άφησε να προχωρήσει σε άδικο φόνο. Θέλησε και να πεθάνει πολλές φορές γι' αυτόν. Δεν τον κατηγόρησε, αλλά και τον πατέρα καταπράινε. Δεν τον φθόνησε, αλλά και προετοίμασε την εξουσία για τον Δαβίδ. Δεν του έδωσε μόνο χρήματα, αλλά και τη σωτηρία. Τι λέγω χρήματα, και τη ζωή του έδωσε γι' αυτόν. Δεν σεβάστηκε αυτόν που τον γέννησε για χάρη του φίλου, επειδή αυτός επιχειρούσε άδικα πράγματα, ενώ εκείνος τίποτα τέτοιο δεν επέτρεπε στον εαυτό του. Εκεί δηλαδή η φιλία ήταν με το δίκαιο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωνάθαν. Ας δούμε όμως και τον Δαβίδ. Δεν του δόθηκε χρόνος για να ανταποδώσει τις αμοιβές, διότι έφυγε εκείνος πριν ο Δαβίδ αναλάβει την εξουσία. Και πριν ακόμα έρθει στη βασιλεία ο ευεργετημένος, χάθηκε ο ευεργέτης. Τι λοιπόν, ας δούμε με ποιους τρόπους κατέστη δυνατό και επιτρεπτό στο δίκαιο να δείξει τη φιλία του προς αυτόν. «Ιωνάθαν, ήσουν ο πιο καλός μου φίλος. Για σένα πόσο πόνο στην καρδιά. Άρα για αυτό μόνο? Δεν είναι μικρό και αυτό. Πλην όμως και τον γιο εκείνου και τον εγγονό του πολλές φορές τον έσωσε από κινδύνους, φέροντας τη μνήμη του την ευγνωμοσύνη που αισθενόταν προς τον πατέρα. Και φερόταν σαν να διατηρούσε και διαφύλατε τα εγγόνια κάποιου γιού του. Τέτοια αγάπη εγώ θέλω να έχετε όλοι, και προς τους ζωντανούς και προς τους πεθαμένους. Κάθε αγαθό έργο είναι καρπός της αγάπης», λέγει σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Γι' αυτό και ο λόγος για αυτήν είναι πολύ μεγάλος. Αφού ο Χριστός λέγει: «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Ο δε Παύλος φωνάζει: «Σε κανένα να μην οφείλετε τίποτε παρά το να αγαπάτε αλλήλους». Και δεν ανέφερε απλώς την αγάπη, αλλά ότι οφείλουν να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Διότι όπως συμβαίνει με το σώμα, που οφείλουμε πάντοτε σε αυτό την τροφή και πάντοτε τη δίνουμε, διότι σε όλη τη ζωή μας συνεχίζεται αυτό το χρέος, το ίδιο διδάσκει να κάνουμε και για την αγάπη. Μάλλον πολύ περισσότερο για αυτήν. Διότι και στην αιώνια ζωή οδηγεί και παραμένει μαζί με αυτούς που την έχουν. Διότι λέγει: «Παραμένουν τα τρία αυτά, πίστης, ελπής, αγάπη.
Μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη. Και δεν τη διδασκόμαστε μόνο με λόγια, αλλά και με τα διάφορα γεγονότα. Και πρώτα-πρώτα την διδασκόμαστε από τον τρόπο της δικής μας δημιουργίας. Διότι αφού δημιούργησε έναν άνθρωπο ο Θεός, πρόσταξε να γίνουν από αυτόν όλοι για να θεωρούμε ο ένας τον άλλον σαν ένα και να φροντίζουμε να ζούμε μεταξύ μας με αγάπη. Έπειτα, και από την ανταλλαγή των διάφορων αγαθών φρόντισε σοφά ώστε να υπάρχει η αγάπη μεταξύ μας. Και με ποιον τρόπο? Άκουγε. Αφού γέμισε την οικουμένη από πολλά αγαθά, σε κάθε χώρα πάλι ξεχωριστά έδωσε ιδιαίτερη καταλληλότητα καρπών, ώστε ότι πορούντες μεταξύ μας για τις διάφορες ανάγκες μας και δίνοντας τους άλλους από αυτά που μας περισσεύουν και παίρνοντας από αυτά που μας λείπουν, να αγαπάμε τον ομογενή μας άνθρωπο. Αυτό το έχει κάνει και σε κάθε άνθρωπο χωριστά, διότι δεν επέτρεψε να τα γνωρίζουν όλα όλοι οι άνθρωποι, αλλά σε άλλον έδωσε την ιατρική γνώση, σε άλλον την αρχιτεκτονική και σε άλλον άλλη γνώση, ώστε έχοντας ανάγκη ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.

Και στα πνευματικά πάλι, το ίδιο μπορεί να δει κανείς ότι συμβαίνει. Όπως λέγει ο Παύλος, ότι στον ένα δίνεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον προφητεία, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων, σε άλλον είδη γλωσσολαγιάς, σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την αγάπη. Γι' αυτό και την τοποθέτησε πρώτη απ' όλα, λέγοντας: «Αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη όμως δεν έχω, έγινα χαλκός που δίνει ήχους ή κύμβαλο που βγάζει κρότους. Και αν έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μεταθέτω βουνά, αγάπη όμως δεν έχω, δεν είμαι τίποτε». Και δεν στάθηκε μόνο σε αυτό, αλλά και αυτός λέγει: «Ο θάνατος για την ευσέβεια δεν έχει κανένα κέρδος αν δεν υπάρχει αγάπη». Και δεν είπε άδικα τόσα για αυτήν, διότι γνώριζε καλά, διότι ήταν γεωργός των εντολών του Θεού, ότι αν η αγάπη είναι ριζωμένη στερεά, βλαστάνει ο καρπός όλων των αγαθών. Διότι το ου μοιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή συγκεφαλαιώνονται σε αυτόν τον λόγο, στην εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Και γιατί πρέπει να μιλώ για τα μικρά και να σωπαίνω για τα μεγάλα? Από αγάπη ήλθε σε εμάς ο αγαπητός Υιός του Θεού και έγινε ομόσκηνος και ομοδίωτος με τους ανθρώπους, ώστε αφού καταργήσει την πολύθεη πλάνη και δείξει την αληθινή θεογνωσία, να διδάξει την αγάπη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Καθώς μαρτυρεί ο Ιωάννης, λέγοντας: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Από αυτήν κατακαιόμενος ο Παύλος άφησε την ουράνια φωνή που έλεγε: «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα». Αφού καταφρόνησε όλα αυτά σαν τυποτένια, πρόσθεσε τα κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά, διότι λέγει: «Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κάποια άλλη δημιουργία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την οποίαν έδειξε δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας». Γι' αυτό δεν μπορούσε τίποτα να χωρίσει τον μακάριο εκείνο, ο οποίος πυρπολούνταν από την αγάπη. Ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε η θάλασσα, ούτε τα βασίλεια που βρίσκονται στους ουρανούς, ούτε τα κολαστήρια που βρίσκονται στον Άδη. Διότι όλα αυτά τα παράβλεπε για τον Χριστό. Αν όμως θέλουμε να εξετάσουμε και τους άλλους Αγίους, θα τους βρούμε να είναι ευάρεστοι στο Θεό εξαιτίας της αγάπης τους. Η αγάπη σου παρουσιάζει τον πλησίον όπως τον εαυτό σου και σε διδάσκει να χαίρεσαι για τα καλά εκείνου όπως ακριβώς για τα δικά σου και να ανέχεσαι τα ελαττώματά του όπως τα δικά σου. Η αγάπη κάνει τους πολλούς σαν να έχουν ένα σώμα και τις ψυχές τους δοχεία του Αγίου Πνεύματος, διότι όχι σε αυτούς που είναι διηρημένοι μεταξύ τους, αλλά στους ενωμένους ψυχικά επαναπάβεται το πνεύμα της ειρήνης. Η αγάπη κάνει κοινά σε όλους τα υπάρχοντα του καθενός, όπως λέγει το βιβλίο των Πράξεων: «Όσοι είχαν πιστέψει ήσαν ομόφρονες και ομόψυχοι, και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν σε αυτούς όλα κοινά».

0: Με αυτά τα τελευταία μεστά πατερική σοφίας λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, καθώς ο χρόνος μας έχει πια περάσει. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμα μία φορά εκ βάθους καρδίας που είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά και για αυτή τη μαθητεία στους πατέρες. Και βέβαια, με τη χάρη του Θεού, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρεών.

Θεσσαλονίας, επισκέψεως χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασχύς και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μισαφία μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις αναζητήσεις μας αυτές, αγαπητοί ακροατές, αυτή την περίοδο αναζητούμε την ακολουθία του Εσπερινού. Είχαμε πει στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση πως όταν ψάλετε το Θεοτοκείο γίνεται η είσοδος του Εσπερινού. Η λιτανευτική δηλαδή επίσημη είσοδος του Ιερατείου στο Άγιο Βήμα. Τότε γίνεται το άνοιγμα των Εσπερινών φώτων. Ο Χριστός είναι το φως που έλαμψε στους εσχάτους καιρούς κατά τα σκότη της ιδωλολατρείας και χάρισε το φωτισμό στην ενσκότικη σκιά καθημένη ανθρωπότητα. Αυτός είναι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών του Χριστού δεν θα περιπατήσει στα σκότη, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Το διεκήρυξε ο ίδιος ο Κύριος. Ακριβώς δε από αυτούς τους λόγους του Κυρίου ενεπνεύστηκε ο ποιητής του αρχαίου ύμνου που ψάλεται κατά την ώρα αυτή του τόσο γνωστού «Φως Ιλαρών». Ήδη ο Μέγας Βασίλειος γνώριζε αυτόν τον ύμνο και τον ονόμαζε «Αρχαία Φωνή». Αρχαία και για την εποχή του, τον 4ο αιώνα. Τον έψαλαν και τότε οι χριστιανοί την ώρα που υποδέχονται το εσπερινό φως. Οι πιστοί που ήσαν συνηθισμένοι περί την ηλίου δύση, ανοίγοντος το ηλαρό Άγιο Φως της Αγίας Δόξης του Αθανάτου, ουρανίου και μακαρίου Θεού Πατρός, τον Ιησού Χριστό, και υμνούσαν το τρισήλιο φως της Τριαδικής Θεότητος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Υμνούσαν το Ζωοδότη Χριστό, τον Υιό του Θεού, το φως, το εκφωτός, που είναι άξιος να δοξολογείται από τον κόσμο πάντοτε, σε κάθε στιγμή και ώρα, με φωνές χαράς και ευφροσύνης. Την είσοδο των ιερέων στο Άγιο Βήμα ακολουθεί η ψαλμουδία του προκειμένου. Προκείμενο είναι στίχος ψαλμού που κατά τον αρχαίο τρόπο της ψαλμωδίας των ψαλμών εψάλετο πρώτου ψαλμού, έκητο πρώτου ψαλμού και επαναλαμβάνεται μετά από κάθε στίχο του. Κατ' άλλη ερμηνεία προκείμενο ονομάζεται ολόκληρος ο ψαλμός γιατί εψάλετο έκητο πρώτων αναγνωσμάτων. Οποιαδήποτε όμως κι αν είναι η προέλευση του ονόματός των, στο σημείο αυτό της ακολουθίας του Εσπερινού εψάλλοντο τα προκείμενα, η ψαλμή αυτή, σήμερα δε μόνον ο κέριος στίχος, το αρχικό προκείμενο. Κάθε μέρα, αγαπητοί ακροατές της εβδομάδος, έχει το δικό της προκείμενο, διαλεγμένο προφανώς γιατί οι συντάκτες των ακολουθιών μας διέκριναν κάποια σχέση του ψαλμού ή του στίχου του προκειμένου προς το θέμα της ημέρας. Γιατί κάθε μέρα έχει το ιδιαίτερο εορτολογικό της θέμα, ανεξάρτητα από το λειτουργικό έτος και τα ειδικά θέματα των επιμέρους εορτών. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ραδιοφωνική μας ενότητα ολοκληρώθηκε. Θα συνεχίσουμε με τα θέματα, τα εορτολογικά της κάθε μέρας της εβδομάδος, στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αγαπητοί ακροατές, οι τριαδικοί κανόνες που διαβάζονται στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής είναι υμνολογικά αριστουργήματα τα οποία δοξολογικά αναφέρονται στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λειτουργεί σε όλες τις εκφάνσεις της τριαδολογικά. Ας θυμηθούμε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να συνταυτιστεί και να συμπορευθεί με καμιά άλλη ομολογία χριστιανική και πολύ περισσότερο με καμιά άλλη θρησκεία, έστω και μόνο θεϊστική, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μόνο θεϊστική, αλλά τριαδολογική. Ας θυμηθούμε επίσης ότι στο τέμενος του Ομάρ, δηλαδή στο μουσουλμανικό τέμενος, υπάρχει μια μεγάλη επιγραφή αντιστρατευόμενη στην τριαδολογική μας πίστη. Και αυτή ακριβώς η μεγάλη επιγραφή που βρίσκεται έξω από το τέμενος του Ομάρ και πάνω στον εμπρόστιο τοίχο του αναφέρει: «Μάθε μουσουλμάνε ότι ο Θεός δεν έχει παιδί». Η δική μας χριστιανική και ορθόδοξη ομολογία είναι τριαδολογική, ξεκινάει από το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο ζούσαν πραγματικά, πνευματικά και χαρισματικά και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, χωρίς με ακρίβεια να έχουν διατυπώσει φραστικά το τριαδικό δόγμα. Στη συνέχεια όμως, όταν χρειάστηκε, το διατύπωσαν και με τις καλύτερες ελληνικές φράσεις, με αρχή τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος διατύπωσε το τριαδικό δόγμα, τρία πρόσωπα, μία ουσία, και στη συνέχεια μέσα στις οικουμενικές συνόδους, όποτε χρειαζόταν πληρέστερη, ακριβέστερη και σαφέστερη διατύπωση, γινόταν και για το πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και έχουμε καταλήξει εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν. Ακριβώς αυτή τη βεβαιότητα και αυτή την πίστη την πραγματική την εκφράζουμε με πιο άμεσο και πιο δυνατό και πιο συγκεκριμένο τρόπο κάθε Κυριακή πρωί στο Μεσονυκτικό. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο Κυριακή το πρωί και στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυκτικού και ιδιαίτερα στην έβδομη οδή. Διαβάζουμε το πρώτο τροπάριό της: «Τα στεταγμένας επ' ουρανίους φύσης και νουεράς τάξης, ορθοδόξος πάντες ηγηγενής, εκμιμούμενοι δοξάζομεν μίαν θεότητα εν τρισήν ισουργής υποστάσεσιν». Το τροπάριο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που δηλώνει με τόση σαφήνεια και τόση απλότητα την πίστη μας, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας στην Παναγία Τριάδα, διαβάζεται ή ψέλνεται δύο φορές. Επειδή εκτός από την τριαδολογική του σημασία έχει και χριστολογική. Τα δύο μεγάλα δόγματα, το τριαδικό και το χριστολογικό, ενωμένα σε ένα τόσο απλό, δυναμικό και χαρισματικό τροπάριο. Μέσα λοιπόν στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την παρουσία των Αγίων Αγγέλων
και παράλληλα τη δική μας την παρουσία και τη δική μας στάση, στάση των Αγίων Αγγέλων, δοξολογική, και στάση των ανθρώπων, δοξολογική, προς τη μία θεότητα, εν τρισήν υποστάσεσιν, με τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ισουργείς όμως, λέει, υποστάσεσιν, που είναι ισότιμα, ισοδύναμα, ισοστάσια. Οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι έχουν το διακόνημα και τη λειτουργία την δοξολογική, και επομένως κάθε φορά που εμείς πάνω στη γη τελούμε το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και επειδή, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος Αρωπαγίτης, η Θεία Λειτουργία που τελούμε επί της γης είναι εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, κάθε φορά που κάνουμε εμείς εδώ στη γη τη Θεία Λειτουργία, την αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι γίνεται εδώ σε μας κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στον ουρανό, και με την ευλογία και την άδεια του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, έρχονται στην λειτουργία μας και διακονούν τους λειτουργούς ιερείς ή τον λειτουργό ιερέα. Και παράλληλα και ταυτόχρονα, ευρισκόμενοι μέσα στο πλήθος των λαϊκών, διεγείρουν κάθε λαϊκό μέλος, κάθε πιστό άνθρωπο, τον διεγείρουν με καλούς λογισμούς και με ιερά αισθήματα στο να συμμετάσχει όσο γίνεται συνεπέστερα, καταλληλότερα και προθυμότερα σε αυτήν την ουράνια πλέον κατάσταση, σε αυτή τη Θεία Λειτουργία μέσα στην οποία χαρισματικά και θαυματολογικά ενώνεται η γη με τον ουρανό, ενώνεται η επίγεια δοξολογία του Τριαδικού Θεού με την ουράνια. Σε αυτό το τροπάριο, όπως και σε πολλά άλλα τροπάρια της εβδόμης οδής, η Εκκλησία μας θεωρεί αναγκαίο να μας υπενθυμίσει την παρουσία, την αόρατη παρουσία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, έτσι ώστε να μην νιώθουμε μόνοι μας, αλλά να θυμόμαστε ότι έχουμε ισχυρούς προστάτες αλλά και πνευματικούς συμβούλους και βοηθούς ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρεθούμε δίπλα μας. Πόσο πραγματικά σημαντικό θα ήταν και πόσο ψυχοφέλιμο αλλά γενικότερο ωφέλιμο είναι για τη ζωή μας όταν θυμόμαστε ότι δίπλα μας, όπου και αν βρεθούμε, στέκεται ο άγγελος φυλακάς μας και προστάτης μας, ο πνευματικός μας σύμβουλος, ο βοηθός μας. Όλη αυτή η πνευματική τοποθέτηση, η εν Χριστώ και Αγία Τριάδη τοποθέτηση του τροπαρίου αυτού, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι συναποτελούμε μία Αγία Ενότητα, Άγιοι Άγγελοι και εμείς οι αγωνιζόμενοι μέσα στην Εκκλησία Χριστιανή, και ως μία ενότητα, την ενότητα της Εκκλησίας, επίγεια και ουράνια, συνδοξάζουμε και συνδοξολογούμε την Παναγία Τριάδα.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο τροπάριο της 7ης οδής του 4ου ήχου και του Τριαδικού Κανόνους. Ρήσεις Αγίων Προφητών σε πάλι συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών προεδήλωσαν ανέκφραστών Θεών και Κύριων θεαρχικές εντρησήν υποστάσεσιν. Παρακολουθούμε ότι και το προηγούμενο τροπάριο, το πρώτο, το οποίο δευτερώνεται, και αυτό που στην ουσία είναι το τρίτο, έχουν την ίδια κατάληξη περίπου, εντρησήν υποστάσεσιν. Το ίδιο και το τροπάριο αυτό καταλήγει με την ίδια φράση. Και επομένως τα δύο πρώτα τροπάρια ενώνονται νοηματικά και θεολογικά με αυτήν την κατάληξη, η οποία βέβαια τονίζει και επισφραγίζει την λατρεία και τη βεβαιότητα των πιστών της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, στην Παναγία Τριάδα, η οποία ακριβώς μιλάει για τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις δηλαδή, σε μια θεότητα. Στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την πρόγνωση και την προφητεία των Αγίων Προφητών πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της Παναγίας Τριάδος. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θεοφώτιστοι άντρες, γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μιλούσαν μόνο για τα παρόντα, δεν εννοούσαν μόνο τα παρόντα της Εκκλησίας τους, αλλά ο νους τους ήταν εκτεταμένος στο μέλλον και στην αποκάλυψη, την πλήρη αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Βέβαια και μετά την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε από το στόμα του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την ζωή των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αγαπητική και πλήρη ενομονία και συνεργασία και συμφωνία σχέση μεταξύ τους, και επομένως γνωρίζουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε και ότι ήθελε ο εν τριάδι Θεός μέσα από το στόμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας ως Θεανθρώπου, να γνωρίζουμε για την Παναγία Τριάδα. Όμως αυτή τη γνώση σπερματική και μικρή και προορατική την έδωσε και τη χάρισε ο Τριαδικός Θεός και στους Αγίους Προφήτας 600 ή 800 χρόνια προ της ελεύσεώς του, προ της θεανθρωποποίησεώς του, επιτυχής, προ της σαρκώσεώς του. Γι' αυτό λοιπόν οι ρήσεις των Αγίων Προφητών με τα διάφορα σύμβολα που έχουν καταγράψει στις δικές τους προφητείες βοήθησαν το ανθρώπινο γένος μέσα στο χώρο της αρχαιγόνου εκκλησίας μας, της Παλαιάς Διαθήκης, να έχουν μια πρόγνωση, να έχουν μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία δόθηκε και στους Αγίους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δια του κηρύγματός τους και των γραπτών τους μέσα σε όλο το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, στο εκλεκτό λίμα του Ισραηλιτικού λαού. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, τόσο αυτή η προ-Χριστού Εκκλησία ήταν προειδιασμένη
με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πολύ περισσότερο όμως εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία, θεωρούμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο ως τρεις υποστάσεις εν μία θεότητη, και επίσης πιστεύουμε ότι η ουσία του Θεού που βρίσκεται στα τρία πρόσωπα, δηλαδή η θεότητα του Πατρός, η θεότητα του Υιού και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, για μας είναι ακατανόητες και επομένως είναι ανέκφραστες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τούτο μόνον καταληπτών όσον αφορά τη θεότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τούτο μόνο καταληπτών η ακαταληψία αυτών, η ακαταληψία αυτού του Θεού και η ακαταληψία της θεότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε είναι οι άκτιστες ενέργειές τους και άφθονες, αυθονοπάροχες, καταπέμπει ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο σε μας αυτή τη χάρη της άκτιστης ενέργειας, όπως εκπέμπει ο ζωογόνος ήλιος και ολοφώτινος της ακτίνας του σε μας και μας δίνει ζωή, μας φωτίζει και μας θερμαίνει. Αυτή ακριβώς η υπέροχη προοπτική της τριαδικής θεολογίας έχει εγκατασπαρθεί μέσα σε όλο το χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Τα κείμενά μας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά κυρίως τα λειτουργικά μας κείμενα, τα υμνολογικά μας κείμενα, είναι γεμάτα από την άκτιστη χάρη της τριαδικότητος του Θεού και της άκρας φιλανθρωπίας του, που ως άνθρωπος σαρκούμενος ήρθε για να μας βοηθήσει να αλλάξει την φθαρής αφήση μας, να την θεανθρωποποιήσει και να την χριστοποιήσει, όπως αρχικά στην προαιώνια βουλή του είχε αυτό το σκοπό. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοτοκείο, που κλείνει και επισφραγίζει την 7η οδή. Ο κατ' ουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός όφθη στις ανθρώπεις, άνθρωπος εξαγνής, θεομήτωρος, των άνθρωπων ανακαλούμενος, προς μετουσίαν της εις θεότητος. Το τέλος αυτού του τροπαρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί εκφράζει και το σκοπό της δικής μας ζωής. Δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο ή από άλλους μικροοργανισμούς, όπως διάφορες δήθεν επιστημονικές θεωρίες υποστηρίζουν, αλλά είμαστε βγαλμένοι από τα χέρια του Θεού, είμαστε εικόνες Του και πορευόμαστε από το κατ' εικόνα, από την αρχική δημιουργία του Θεού ως εικόνων Του, προς το καθομοίωσιν. Πορευόμαστε προς μετουσίαν της θεότητός Του, στο να αποκτήσουμε την καταχάριν κοινωνία της χαριτός Του μαζί Του. Πριν όμως από αυτό το αισιόδοξο τέλος και τον υπέρτατο σκοπό της δικής μας ζωής, είναι καταγεγραμμένη η πορεία ακριβώς αυτής της ανθρωπίνης ζωής και όλης της ανθρωπότητος. Γιατί μας αναφέρει το τροπάριο αυτό ότι όλη η πορεία η ανθρώπινη περνάει μέσα από το πρόσωπο, από την προσωπικότητα
της Αγνής Θεομήτωρος, της κυρίας Θεοτόκου, η οποία κυρία Θεοτόκος με την απόλυτη καθαρότητά της, με την απόλυτη αγνία

ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο θεώνεται, χριστοποιείται και θεανθρωποποιείται και η δική μας η μεταπτωτική φύση όλων των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν όλοι μας, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, τη δυνατότητα, εντασσόμενοι, βαπτιζόμενοι και πιστεύοντες στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να μετάσχουμε αυτής της υπέρτατης και υπέροχης διαδικασίας, ώστε μέσα από την καταχάρη πορεία αυτής της ζωής να φτάσουμε στην μετουσία της θεότητος του Κυρίου μας, στην καταχάρη μέθεξη, να μην είναι η ζωή μας μια ζωή ρουτίνας και γυρασμού, αλλά μια ζωή πορείας από την παρούσα ρέουσα και φθαρτή γη προς την αιωνία πατρίδα μας, που είναι η ζωή μας μαζί με την Παναγία Τριάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιού που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

0: ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Όσες φορές ανοίγω το Ευαγγέλιο, φίλοι και φίλες εκπομπής, και διαβάζω μια-δυο σελίδες του, και σας το συνιστώ πολύ θερμά να το κάνετε καθημερινώς κι εσείς, γιατί έτσι σιγά σιγά και προσεκτικά πλησιάζουμε πιο σίγουρα στην αλήθεια του. Βλέπω λοιπόν να γίνεται άμεσα ή έμεσα λόγος για την πονηρία και για την ανάγκη καταπολεμήσεώς της. Διότι όταν μπαίνει μέσα μας η πονηρία με τους πολλούς και άθλιους τρόπους των δαιμόνων, πάντοτε μας γεμίζει με σκοτάδι πνευματικό, με σύγχυση και με αβουλία, ώστε να μας πρόξει στην ανομία και την αδικία. Έτσι και χθες που διάβασα δυο σελίδες από τις πράξεις των Αποστόλων, το αναφέρω σαν παράδειγμα. Διάβασα λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο την δεύτερη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπου μας προτρέπει στην μετάνοια και στην αλλαγή ζωής, δηλαδή στην αποφυγή της πονηρίας. Γιατί αυτό είναι τελικώς το μήνυμα της πίστεως, η αποφυγή της πονηρίας και της επιστροφής στον Θεό. Η ομιλία αυτή του Αποστόλου Πέτρου, σας το θυμίζω, έγινε μετά την θεραπεία του εκγενετής χολού, δηλαδή του κουτσού ανθρώπου, όταν εκείνος ζήτησε την ελεημοσύνη του Αποστόλου και εκείνος του είπε: «Δεν έχω χρήματα για να σε βοηθήσω, θα σου δώσω όμως αυτό που έχω, και αυτό που έχω είναι η χάρη του Χριστού. Στο όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού, σήκω όρθιος και περπάτησε». Αυτό και έγινε. Ο εκγενετής κουτσός σηκώθηκε αμέσως όρθιος με την υπερθαύμαστη δύναμη του Χριστού και όλοι έμειναν κατάπληκτοι από το μεγάλο αυτό θαύμα. Και όταν μαζεύτηκαν όλοι για να δουν το απίστευτο αυτό γεγονός, ο Απόστολος Πέτρος βρήκε την ευκαιρία να τους πει: «Τι θαυμάζετε για την θεραπεία του ανθρώπου αυτού και γιατί μας βλέπετε τόσο παραξενεμένοι? Δεν είναι δική μας η θαυματουργική δύναμη, αλλά του Χριστού που εσείς τον σταυρώσατε». Και αφού τους είπε αρκετά για την ενσάρκωση και την λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου, κατέληξε στον λόγον ότι ο Θεός απέστειλε το παιδί του τον Θεάνθρωπο Χριστό για να ευλογεί τους ανθρώπους, εφόσον και οι άνθρωποι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απομακρυνθούν ο καθένας μας βεβαίως από τις πονηρίες μας. «Εν το αποστρέφει νέκαστος από των πονηριών ημών». Αυτός είναι ο λόγος, η ακριβής διατύπωση του Ευαγγελικού Κειμένου. Να αποστρεφόμαστε, να απομακρυνόμαστε δηλαδή ο καθένας μας από τις πονηρίες μας. Αυτή η αποκαλυπτική φράση του Ευαγγελίου φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η απομάκρυσή μας από τις πονηρίες είναι το πρώτο χρέος του πιστού για να λαμβάνει τις ευλογίες εξύψους, και δεύτερον, ότι όλοι μας έχουμε λίγη ή πολύ πονηρία μέσα μας, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε και την θεωρούμε ως εξυπνάδα και ικανότητα του μυαλού μας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης και να ψάξουμε καλά μέσα μας για να εντοπίσουμε πού και πώς έχει κατασκηνώσει μέσα μας, το εσωτερικό μας, η δαιμονική πονηρία. Ας κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτη Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τον λόγο.

Εκεί όμως όπου με πάσαν σαφήνεια μας αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού δεν είναι μόνον η τήρηση του Μωσαϊκού Δεκαλόγου, οι γνωστές εντολές ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως είναι και πρωτίστως η πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας και όχι προς αίμα και σάρκα. Όποιος λοιπόν έχει πίστη στο Χριστό και τον αγαπά ολοκαρδίως, έχει χρέος πριν απ' όλα να μάχεται και να παλεύει ασυμβίβαστα προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, που δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες και τις πονηρίες τους, τις οποίες διοχετεύουν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά με τις επιθυμίες του εγωισμού και με πολλούς άλλους δόλιους τρόπους. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένας αγώνας τυπικός, εξωτερικός, περιστασιακός, αλλά συνεχής και ουσιαστικός και ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της πονηρίας. Να μην συμβιβαστούμε ποτέ με την πονηρία και να μην σκύψουμε το κεφάλι και τη θέλησή μας στην εξουσία των δαιμόνων που κυριαρχεί στην εποχή μας. Το ίδιο κάνουν και οι σημερινοί μεγαλόσχημοι κοσμοκράτορες, οι οποίοι θέλουν να υποτάξουν την οικουμένη ολόκληρη στα δικά τους κελεύσματα. Εμείς οι χριστιανοί όμως δεν έχουμε άλλον αρχηγό παρά μόνο τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ με τους άθεους και άπιστους αρνητές του Θεανθρώπου.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, όλο το Ευαγγέλιο μας μιλά και μας εξηγεί ότι απονείρευτη η ζωή, σαν για αυτήν που νιώθουν και ζουν τα μικρά παιδιά, είναι η προϋπόθεση για να πάμε κοντά στο Θεό και είμαστε από τώρα συνεχώς ευτυχισμένοι κοντά Του. Είναι αυτό που ονομάζει στο Ευαγγέλιο που ο Ευαγγελιστής Βασιλεία των Ουρανών. Μας το εδήλωσε καθαρά ο ίδιος ο Χριστός. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλώνω ότι αν δεν αλλάξετε τακτική στη ζωή σας και φρόνημα στην ψυχή σας, δεν γίνετε ταπεινοί και απονείρευτοι σαν τα μικρά παιδιά. Δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για να πλησιάσουμε στο Θεό και την αιώνια σωτηρία. Και ο Θεάνθρωπος, αμέσως μετά από αυτή την αλήθεια που μας αποκάλυψε και συνεχίζει να αποκαλύπτει σε όλους μας, τονίζει εμφαντικά ότι ως της ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Μας λέγει ότι η ταπείνωση αποτελεί τον πρώτον και τον τρόπον κατά πολεμήσεως της πονηρίας, γιατί σκιά δαιμονική της υπερηφανίας είναι η πονηρία.

Εμπρός λοιπόν, όσον έχουμε καιρό ακόμα, ας ξαναγίνουμε παιδιά και ας προχωρήσουμε απονήρευτα στην ζωή που μας μένει. Πολλοί άνθρωποι, για να μην πούμε οι περισσότεροι, προσπαθούν και μάχονται να κερδίσουν πιο πολλά χρήματα και υλικά αγαθά, περισσότερη κοσμική δόξα και προβολή, περισσότερες υλικές απολαύσεις, μολονότι δεν μπορούν τίποτε από αυτά να τα πάρουν μαζί τους όταν θα εγκαταλείψουν μια μέρα τον γήινο κόσμο. Και όμως χάνουν το χρόνο και τις δυνάμεις τους στην ματαιότητα και λένε συχνά ως δικαιολογία για το μάταιο αυτό κυνηγητό ότι έχουν ανάγκη και χρειάζονται όλα αυτά για να ζήσουν αυτοί και η οικογένειά τους. Φυσικά δεν μιλούμε για τους φτωχούς και τους οικονομικά μέτριους που εργάζονται για τον επιούσιο άρτο, δηλαδή τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, αλλά για αυτούς που έχουν αρκετά και ζητούν ακόμα περισσότερα. Το Ευαγγέλιο απαντά σε αυτούς και στις δικαιολογίες τους και τους λέει: «Είδε γαρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων», δηλαδή τις τροφές και τα ρούχα και το σπίτι και όλα τα απαραίτητα του βίου σε αυτήν τη γη. Γι' αυτό και μας συμβουλεύει με άπειρη αγάπη και στοργή: «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Με άλλα λόγια, πρώτα πρέπει να φροντίζουμε για την απονήρευτη ζωή για να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό και τότε Εκείνος θα φροντίσει για όλα τα απαραίτητα για μας.

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλα πολλά κείμενα και λόγους του Ευαγγελίου για την πονηρία και την θανάσιμη επίδρασή της πάνω στη ζωή του καθενός μας και στην παρούσα αλλά και στη μέλλουσα πορεία μας. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλές διδασκαλίες για την αντιμετώπιση και την κατανίκηση της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να μελετούμε καθημερινώς το Ευαγγέλιο, έστω και λίγο-λίγο, μια-δυο σελίδες κάθε φορά, για να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε σωστά ότι ο πρώτος και μέγας κίνδυνος αυτής της ζωής είναι η πονηρία. Πρέπει να ξέρουμε από ποια ασθένεια πάσχουμε για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε. Δεν μπορεί να πάσχει το πόδι σου και να θεραπεύεις το χέρι σου. Διότι οι πνευματικές ασθένειες δεν είναι όπως οι σωματικές, για να μας δείχνει ο πόνος σε ποιο σημείο και από πού προέρχεται ο πόνος και από τι υποφέρουμε τελικώς. Το Ευαγγέλιο μας βοηθά να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, που είναι η πονηρία η κρυμμένη, όσον και διάχυτη, και να βρούμε την θεραπεία της, πάλι με τους τρόπους τους οποίους μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, που είναι θησαυρισμένος στις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Μιλήσαμε για αρρώστιες και για την χειρότερη από αυτές που είναι η πονηρία. Ας μη φανεί παράξενος αυτός ο λόγος ότι αυτή είναι η χειρότερη ασθένεια. Διότι όλες οι άλλες ασθένειες, από τις πιο απλές και μικρές έως τις πιο σύνθετες και πιο μεγάλες, όπως είναι ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS κλπ, σκοτώνουν μόνο το σώμα, το οποίο μια μέρα θα χωριστεί από την ψυχή μας με τον βιολογικό λεγόμενο θάνατο. Η πονηρία όμως μπορεί να σκοτώσει την ψυχή μαζί με το σώμα, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος μας συμβουλεύει και σε αυτό το θέμα και μας λέει να μην φοβόμαστε ποτέ τις θανατηφόρες ασθένειες, ούτε και τους άθεους εξουσιαστές, λέγοντας τα εξής: «Λέγω δε ημίν της φίλης μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και με τα ταύτα μη εχόντων περισσότερον τι ποιήσε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήν έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν τούτον φοβήθητε». Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για την πονηρία και την υποδούλωσή μας στον δημιουργό της πονηρίας, τον αρχαίκακο και μισάνθρωπο διάβολο. Από αυτόν πρέπει να φυλαγόμαστε και από το δηλητήριο της πονηρίας που σταλάζει συνεχώς στη ζωή μας αυτή.

Η θεραπεία του πιστού από την πονηρία δεν είναι ο σαν της θεραπείας που κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Διότι το σώμα μπορεί με μια σωστή θεραπεία να ξαναβρει οριστικά την υγεία του. Η ψυχή όμως πρέπει να πολεμά καθημερινώς και χωρίς υποχωρήσεις για να έχει την πνευματική υγεία της τίμιας και απονήρευτης ζωής. Γιατί μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη και ακόμα την ίδια μέρα να ξεκινά σωστά την πορεία της και το απόγευμα της ίδιας μέρας να λυγίσει και να υποχωρήσει στα ελκυστικά προσκλητήρια της πονηρίας. Χρειάζεται η αδιάκοπη πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας που προαναφέραμε από την Καινή Διαθήκη και ο πόλεμος αυτός πρέπει να είναι διαρκής και ολομέτωπος. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή και οριστική στάση αρνήσεως κάθε πονηρίας και τεντωμένη την προσοχή μας στις παγίδες των δαιμόνων όταν μιλούμε, όταν πράττουμε και προπαντός όταν αποφασίζουμε. Ο κίνδυνος πονηρίας, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ορατός και εμφανής. Αναμειγνύεται με τις άλλες καλές σκέψεις και μας παρασύρει εκεί που θέλει. Γι' αυτό προσοχή και πάλι προσοχή και πάντοτε προσοχή.

Βλέπω και πάλι το ρολόι του χώρου που βρίσκομαι μπροστά στο μικρόφωνο να μου θυμίζει ότι πλησιάζει πάλι το τέλος του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Μοιάζει σαν ένας μικρός θάνατος του λόγου. Μακάρι αυτό το γεγονός να μας θυμίζει και την πορεία που κάνουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το τέλος το αναπόφευκτο. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να μελετάτε καθημερινώς το Ευαγγέλιο και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.

0: ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Σπανουδάκη.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι κοντά σας, μόνο και μόνο για να οδηγηθούμε μαζί στον Μεγάλο Απόστολο Παύλο, που είναι ο χειραγωγός μας εις Χριστόν. Χαίρομαι διότι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές και παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να έχετε ανοιχτή και την Καινή σας Διαθήκη.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, σε μια καινούργια προσπάθεια να παρουσιάσουμε τον Απόστολο Παύλο με την Εκκλησία της Κορίνθου. Πώς την είδησε, πώς την έφτιαξε, πώς έγραψε τις δύο επιστολές προς την Κόρινθο και είμαστε στο εισαγωγικό σημείωμα της παρουσίας του Παύλου στην Κόρινθο. Όπως ξέρουμε, στους Κορινθίους έγραψε δύο επιστολές ο Απόστολος Παύλος. Έγραψε την πρώτη επιστολή και τη δευτέρα επιστολή. Η πρώτη μάλιστα επιστολή που θα αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του Ιερού Χριστόμου να την εγκολποθούμε. Η πρώτη επιστολή αποτελεί τη λύση όλων των εκκλησιαστικών προβλημάτων. Θα έλεγα ότι χρωστάμε πάρα πολλά στους ατάκτους εκείνους χριστιανούς της Κορίνθου που δημιούργησαν πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια και πολλές τρικλοποδιές στην κηρυκτική πορεία του Απόστολου Παύλου. Χρωστάμε διότι έγιναν αφορμή στον Παύλο να γράψει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή όπου λύνονται σχεδόν όλα τα προβλήματα. Τι πρόβλημα θέλετε? Οικογενειακό? Πρόβλημα γάμου? Πρόβλημα παρθενίας? Πρόβλημα θεολογικό? Πρόβλημα του προσώπου του Ιησού Χριστού? Πρόβλημα οικονομίας? Πρόβλημα λατρείας? Πρόβλημα θείας ευχαριστίας? Πρόβλημα αποστολικότητας? Πρόβλημα συνεργασίας των Αποστόλων? Πρόβλημα κηρύγματος? Πρόβλημα αγάπης? Πρόβλημα Αναστάσεως? Πρόβλημα χαρισμάτων? Όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα στους αιώνες στον εκκλησιαστικό χώρο, όλα τα προβλήματα λύνονται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Έτσι λοιπόν θα αξιωθούμε να δούμε πάλι τις δύο προς Κορινθίους επιστολές. Την πρώτη, όπως είπα, που την έγραψε για να λύσει όλα τα προβλήματα που εμφανίστηκαν από την αταξία, την ποικίλια αταξία μερικών χριστιανών της Κορίνθου, και η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή που τελικά είναι και η προσωπική επιστολή του Μεγάλου Παύλου. Για να καταλάβει το μεγαλείο του Παύλου θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω λίγο δύο εγκόμια του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος Χρυσόστομος όχι απλώς αγαπάει τον Παύλο αλλά ζει με τον Παύλο, ερμηνεύει τον Παύλο, κουβεντιάζει με τον Παύλο. Κάποτε είπε στην προσευχή του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Κύριε, θέλω να έρθω στη Βασιλεία Σου, αξίωσέ με, με το έλεος Σου. Για πολλούς λόγους θέλω να έρθω στη Βασιλεία Σου, στον Παράδεισο. Επίτρεψέ μου όμως, Κύριε, να πω και ένα προσωπικό μου λόγο, για να δω το πρόσωπο του Παύλου. Πώς είναι αυτός ο Παύλος?» Αυτόν τον Παύλο τον εγκομιάζει επανειλημμένα ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και τον ερμηνεύει. Είναι ο μεγάλος ερμηνευτής, άλλωστε όλες τις επιστολές του Παύλου τις ερμήνευσε ο Ιερός Χρυσόστομος και τις 14, και θα μου επιτρέψετε, προτού να προχωρήσω για την παρουσία του Παύλου στην Κόρινθο, να θυμίσω ένα από τα εγκόμια του Μεγάλου Χρυσοστόμου για τον Απόστολο Παύλο. «Παύλος, ο πολλά κοπιά σας και μερία τρόπεα κατά του διαβόλου στήσας, ο εν σώματι την οικουμένη πεζεύσας, ο γην και θάλαταν και αέρα περιδραμών, ο καθάπερ υπόπτερός της την οικουμένη περιελθών, ο λιθαστής, ο φωνευθής, ο τυπτηθής, ο πάντα δια το όνομα του Θεού παθών, ο ουρανία φωνή κληθής, άνωθεν ώρα ούτως τη λέγει». Δηλαδή, ο Παύλος, Παύλος που τόσο κοπίασε, που έστησε ο Παύλος αμέτρητα τρόπαια κατά του διαβόλου, ο Παύλος που διέσχισε με το σώμα του ολόκληρη την οικουμένη, ο Παύλος που έτρεξε τη γη και τη θάλασσα, ο Παύλος που σαν φτερωτός άγγελος πέταξε σε όλη την οικουμένη, ο Παύλος που λιθοβολήθηκε πολλές φορές, ο Παύλος που χτυπήθηκε φωνικά από τους εχθρούς της πίστεως, ο Παύλος που τα πάντα υπέστη για το όνομα του Θεού, αυτός ο Παύλος κλήθηκε στο έργο του Θεού με ουράνια φωνή. Αυτός ο Παύλος θα τον προσέξετε σε τι μας λέει. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, ο Χρυσόστομος: «Ποιαν φωνήν έριξεν ο Παύλος? Ελάβουμεν χάριν φυσήν από του Θεού, αλλά καγώ εκοπίασα και συνεισήνεγκα, και η χάρις αυτού ήσε με, και νη ούκε γεννήθη, αλλά και περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα και συνεισήνεγκα».
Δηλαδή, προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πήραμε τη χάρη από το Θεό, αλλά μαζί με τη χάρη και εγώ κοπίασα και πρόσφερα ό,τι μπορούσα στη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού που μου δόθηκε δεν πήγε χαμένη. Περισσότερο από όλους κουράστηκα και προσέφερα. Γνωρίζουμε λοιπόν το μέγεθος της χάρητος αυτού. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος. Είδαμεν της χάρητος το μέγεθος. Ελάβομεν της χάρητος την δύναμη. Αλλού καργών με έβρε, φανερά τα παρέ μου η συνεχθέντα. Ούτωσουν και εμείς. Τα σχήρας προς ελεημοσύνη διδάξομεν. Ή να συνεισενέγκομεν μικρόν τι. Κλάψομεν επί τη αμαρτία. Θρηνήσομεν επί τη ανομία. Ή να δόξομεν μικρόν τι συνεισφέρειν. Δηλαδή, γνωρίζω καλά το μέγεθος της χάριτος που λάβαμε. Αλλά αυτή η χάρις δεν έμεινε αργό. Είναι φανερά τα όσα συνέβαλα και εγώ, λέει ο Παύλος. Έτσι λοιπόν και εμείς, λέει ο Χρυσόστομος, ας μάθουμε τα χέρια μας να κάνουν ελεημοσύνη, τα μάτια μας να κλάψουν για την αμαρτία μας, να θρηνήσει η ψυχή μας για την ανομία μας, για να δείξουμε ότι προσφέρουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο στη μεγάλη δωρεά του Θεού που λέγεται χάρις. Βρίσκει, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα ωραιότερα επίθετα, τις ωραιότερες εικόνες για να εξυμνήσει τον μεγάλο Παύλο. Άλλωστε, ο Χρυσόστομος δεν ξέρει τίποτα άλλο παρά μόνο την Αγία Γραφή και θέλει την Αγία Γραφή σε όλο το βάθος και το πλάτος να την ερμηνεύσει. Και γι' αυτό παίρνει τον Απόστολο Παύλο και τον ερμηνεύει και τον εξηγεί και αποτελεί ο Ιερός Χρυσόστομος τον καλύτερο εξηγητή της Καινής Διαθήκης και μάλιστα των επιστολών του Απόστολου Παύλου. Αυτόν τον Παύλο λοιπόν παρακολουθούμε στις εκπομπές αυτές και είδαμε τον Παύλο και τον βλέπουμε τον Παύλο συγκεκριμένα στην Κόρινθο. Κουράζεται πολύ ο Απόστολος Παύλος το έργο μέσα στην Κόρινθο και το έργο του αυτό δεν θα μείνει έτσι. Έμεινε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και μετά συνέχισαν το έργο αυτό γνήσιοι συνεργοί του όπως ο Απολλός. Βρέθηκαν όμως και τα ζυζάνια των ψευδαδέλφων και έτσι γράφει «Εγώ εφύτευσα». Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξανε. Ύστερα από την αποστολή της πρώτης επιστολής, της πρώτης στους Κορινθίους, περίμενε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο να δει τα αποτελέσματα. Μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής του 57 μετά Χριστόν γύρισε ο Τιμόθεος από την Κόρινθο. Οι ειδήσεις του όμως δεν ήσαν όλες ευχάριστες για τη συμπεριφορά εκείνων που δημιουργούσαν μηχανογραφίες μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάντα θα συμβαίνουν αυτά. Θα υπάρχουν οι Άγιοι και οι Μάρτυρες που ζουν τον Χριστό και θα υπάρχουν και οι εκμεταλλευτές και οι διαγύρτες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους και να εκμεταλλεύονται τους πιστούς. Η πρώτη και μεγάλη επιστολή του Αποστόλου ήταν ένα δυνατό χτύπημα εναντίον όλων αυτών των διαστρεβλωτών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκάστηκαν και οι αντίπαλοι του να σιωπήσουν. Λύθηκαν πολλά προβλήματα, παρέμειναν όμως και άλλοι τα πολλά. Αυτό έκανε τον μεγάλο πατέρα μας τον Παύλο τον Απόστολο να αποφασίσει να στείλει στην Κόρινθο τον Τίτο με καινούργια εξουσιοδότηση. Στο 11ο κεφάλαιο της Δευτέρας του Κορινθίους επιστολής υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος εκείνους τους χριστιανούς εντός εισαγωγικών που δυστυχώς ανέχονταν και σήμερα ανέχονται ψευδαδέλφους και ψευδαποστόλους. Δεν δίνουν προσοχή στο γνήσιο κήρυγμα του Ιησού Χριστού, αλλά προσέχουν περισσότερο εκείνους τους ψευδαδέλφους, εκείνους που γαργαλίζουν τα αυτιά, εκείνους που δήθεν ικανοποιούν εσχατολογικές περιέργειες, εκείνους που εκμεταλλεύονταν, εκείνους που στείνουν και έστειναν παγίδες πνευματικές στο έργο του Θεού, εκείνους που ήθελαν να κατατροπώσουν και να παραβιάσουν την ελευθερία της εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό ο Παύλος στέλνει τον Τίτο και ξεκίνησε ο Τίτος με την εντολή να γυρίσει πίσω περνώντας από τη Μακεδονία και την Τροάδα όπου θα συναντούσε και τον Παύλο. Τα γεγονότα όμως ανάγκασαν τον Παύλο να φύγει από την Έφεσο για τη Μακεδονία προκειμένου να συναντήσει εκεί τον Τίτο. Κάπου λοιπόν στους Φιλίππους
πρέπει να έγινε η μεγάλη συνάντηση των δύο ανδρών. Ο Τίτος έφερνε αυτή τη φορά ευχάριστες ειδήσεις. Η πρώτη επιστολή είχε προκαλέσει σεισμό. Έκανε θαυμαστά αποτελέσματα, χωρίς να σημαίνει ότι έλυσε και όλα τα προβλήματα. Συγκλονίστηκαν οι περισσότεροι χριστιανοί της Κορίνθου. Σεβάστηκαν το μεγάλο διδάσκαλο. Σοβαρεύτηκαν και με δάκρυα ζήτησαν το έλεος του Θεού. Έτσι, απομονώθηκαν εκείνοι που δημιουργούσαν προβλήματα, ακόμα και το πρόβλημα του αιμομίκτη, που ύστερα από απόφαση της εκκλησιαστικής πλειονοψηφίας είχε αποκλειστεί από την Εκκλησία. Και αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Έτσι λύνονται με τη χάρη του Θεού τα προβλήματα. Όταν ο εργάτης του Ευαγγελίου, όπως ήταν ο Παύλος, δεν είναι απλώς γνήσιος κήρυγας, αλλά είναι και αταλάνευτος στην αρχή του, αλλά και πιστικός στα επιχειρήματά του και προμαντός, χαριτωμένος με τη χάρη του Θεού και ενισχυμένος από τον ουρανό.

παρουσιάζουμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή, που γενικό τίτλο έχει «Γνωριμία με τον Παύλο, τον Απόστολο», παρουσιάζουμε τρόπον τεινά μια σύντομη εισαγωγή στις δύο προς Κορινθίους επιστολές του Μεγάλου Αποστόλου. Η πρώτη επιστολή, είπαμε, είναι η λύση των περισσότερων κοινωνικών, πνευματικών, θεολογικών, εκκλησιαστικών, λατρευτικών, οικονομικών προβλημάτων. Θα έφτανε μόνο αυτή η επιστολή εάν οι χριστιανοί τη γνώριζαν και την εφάρμοζαν, και αν αυτή η επιστολή γινόταν κανόνα ζωής σε όλη την εκκλησία, σε όλο τον τόπο μας, θα έλεγα, για να λύσει όλα τα προβλήματα. Δυστυχώς ούτε καν τη γνωρίζουμε την επιστολή, ούτε καν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Αποστόλου Παύλου, έστω τουλάχιστον στον χώρο της λατρείας, στον χώρο του εκκλησιαστικής συνάξεως. Εάν λατρεύαμε τον Ιησού Χριστό όπως ο Παύλος θέλει στο 11ο κεφάλαιο, στο 14ο κεφάλαιο, στο 15ο κεφάλαιο, κυρίως όμως στο 14ο κεφάλαιο, τότε θα ήταν ζωντανή η λατρεία μας και θα είχαμε ελκύσει όλους τους χριστιανούς και θα είμαστε όλοι συναγμένοι μέσα στην Εκκλησία και επομένως θα ζούσαμε εν Χριστώ Ιησού. Όμως πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που κάνουν ανυπακοή στο Λόγο του Θεού. Παρόλα αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος με την πρώτη μεγάλη επιστολή, παρόλα αυτά που είναι 16 κεφάλαια η πρώτη επιστολή, δεν λύθηκαν όλα τα θέματα. Ήταν λοιπόν ανάγκη να γράψει ο Απόστολος Παύλος και δεύτερη επιστολή, τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Εκεί όχι μόνο επαινεί τους Κορινθίους που ξερίζουν το πρωτόγνωρο κακό, όπως ήταν ο αιμομίκτης, αλλά προσπάθησαν να ξεριζώσουν και τα άλλα κακά. Τους εγκομιάζει. Τα αγκάθια του εγωισμού που αυξάνονταν μαζί με τα άνθη της ταπεινώσεως έχουν ξεριζωθεί τώρα και τους εγκομιάζει. Όμως επειδή υπήρχαν προβλήματα στην εκκλησία της Κορίνθου, αναγκάζεται να γράψει. Γιατί η θρησκευτική ίηση, αγαπητοί ακροατές, και θρησκευτική ίηση λέγεται ο θρησκευτικός εγωισμός, ότι τα ξέρουμε όλα ενώ δεν ξέρουμε τίποτε. Αυτή η θρησκευτική ίηση είχε οδηγήσει μικρόψυχους χριστιανούς να σηκώνουν δικές τους σημαίες, να αποσχίζονται από την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας και το χειρότερο, εξαπατούσαν τους αφελείς ότι αυτοί τάχα και μόνο ανήκουν στο κόμμα του Ιησού Χριστού, ξεχνώντας και αυτοί και μερικοί σημερινοί ότι η Εκκλησία δεν είναι κόμμα με δύο μη, αλλά είναι σώμα Χριστού, ούτε είναι κόμμα με ωμέγα, δηλαδή δεν έχει πέσει σε κόμμα η Εκκλησία, δεν είναι πιθανάτια η Εκκλησία, είναι η ζωντανή Εκκλησία, είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού που δεν έχει κανείς δικαίωμα να το σχίζει και να δημιουργεί σχίσματα στην Εκκλησία. Αναγκάζεται λοιπόν να τους επισημάνει την ενότητα της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος και να τους πει «Ήτις πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλι να φεαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και εμείς Χριστού». Μη θέλετε να ιδιοποιηθείτε το Χριστό και να λέτε μόνο εμείς είμαστε του Χριστού. Όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού. Η θρησκευτική ίηση έφτανε μερικούς στο σημείο να υποτιμούν ακόμα και το διδάσκαλό τους, τον πατέρα τους, εκείνον που τους γέννησε εν Χριστώ Ιησού, τον Μεγάλο Παύλο. «Και ποιος τάχα είναι αυτός ο Παύλος», λέγανε ηρωνικά. «Σιγά μην του δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή». «Ε βέβαια, όταν γράφει κάτι λέει, όταν όμως μιλάει προφορικά δεν λέει τίποτε». Αυτό υπονοεί ο ίδιος ο Παύλος όταν λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους, «Εμέν επιστολέ βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος, σιγά μη δώσουμε σημασία σε έναν Παύλο». Μήπως και σήμερα υπάρχει αυτή η υποτίμηση? Αν υποθέσουμε ότι παρουσιαστούν σε δύο χώρους εκκλησιαστικούς, σε δύο ναούς μεγάλους, από μια μεριά ο Παύλος, ο ίδιος ο Παύλος, για να ερμηνεύσει ας πούμε την προς Ρωμαίους επιστολή ή την προς Εβραίους, που είναι από τις ωραιότερες και δυσκολότερες επιστολές, και στον άλλο ναό παρουσιαστεί κάποιος που κατέβηκε ότι έχει χάρισμα προορατικό και κρατάει και στα χέρια του κάποια λειψανοθήκη από λείψανα ενός Αγίου όντως μάρτυρος. Σας ερωτώ, πού θα πάει ο πολλής κόσμος? Στον Απόστολο Παύλο, που είναι θεόπνευστος, που ερμηνεύει
την επιστολή της σωτηρίας και δικαιώσεως, λέει προς Ρωμαίους, και ερμηνεύει και την προς Εβραίους την επιστολή του μεγάλου αρχιερέα Ιησού Χριστού. Να είστε σίγουροι ότι ελάχιστα πάνε στον Παύλο. Οι περισσότεροι θα πάνε από περιέργεια θρησκευτική σε αυτόν που νομίζουν ότι έχει χάρισμα προορατικό, για τους ενδιαφέρει μόνο η μελλοντολογία και η περιέργεια και όχι η ενέργεια της αγάπης, την οποία ο Απόστολος Παύλος οθούσε τους ανθρώπους. Είχαν φτάσει στο σημείο από θρησκευτικό εγωισμό και τότε να αμφισβητούν το αποστολικό κύρος ενός Παύλου. Λοιπόν, όλα τα ανεχόταν ο Παύλος. Η βαθιά ταπεινωσή του τον έφτανε στο σημείο να θεωρεί τον εαυτό του πρώτον αμαρτωλό. Η βαθιά ταπεινωσή του έφτανε ώστε να θυσιάζει όλα τα προσωπικά του δικαιώματα. Ένα όμως ούτε το ανέχτηκε, ούτε μπορούσε να το ανεχτεί. Ποιο? Δεν μπορούσε να ανεχτεί να το αμφισβητήσουν τη σφραγίδα της αποστολικής του γνησιότητας. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με προδοσία της πνευματικής του πατρότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους και για όλους ακόμα, όπως θα δούμε όταν θα φτάσουμε στο οικείο σημείο της ερμηνείας των δύο επιστολών, για όλα αυτά, για όλους αυτούς τους λόγους αναγκάστηκε να γράψει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή και να παρουσιάσει και προσωπικές πτυχές της ζωής του. Ένα είδος αυτοβιογραφίας δηλαδή. Γι' αυτό διαφέρει εμφανώς η Δευτέρα επιστολή προς τους Κορινθίους και από την πρώτη επιστολή και από τις άλλες επιστολές. Θα λέει κανείς είναι η προσωπική του επιστολή, και έχουν δίκιο να την ονομάσουν έτσι. Ίσως η προσφυλήμωνα θα μπορούσε να διεκδικήσει επίσης τον αυτό χαρακτήρα.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι μία τρόποντινά εισαγωγή στις δύο επιστολές που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Κορίνθου. Εκεί βλέπει κανείς τον Παύλο να παρουσιάζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, αλλά βλέπει και τον Παύλο στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή να μιλάει, να αναγκάζεται να μιλήσει και για τον εαυτό του. Γέγονα άφρον καυχόμενος, ημείς με αναγκάσετε. Με αναγκάσετε να σας πω πράγματα που δεν θα τα έλεγα για τη ζωή μου. Μια φυσικότητα βλέπει κανείς στην επιστολή, αλλά και μια ζωηρότητα. Μια χαρά, αλλά και μια κατήφια. Μια αγωνία, αλλά και μια ελπίδα. Μια πεποίθηση, αλλά και μια αδημονία. Μια οργή, αλλά και μια στοργή. Τελικά θα έλεγα ότι εκείνο που σε εμάς αρμόζει είναι να θαυμάσουμε τον Παύλο. Παύλος, πόσα δε λέει αυτό το όνομα Παύλος. Αν η αγάπη είναι το πλατύτερο στον κόσμο, τότε ο Παύλος είναι η πιο πλατιά ανθρώπινη καρδιά, γιατί αγαπούσε αχόρταγα το Χριστό, πλουσιοπάροχα τους ανθρώπους. Αν ο ουρανός είναι το αμέτρητο διάστημα, τότε ο Παύλος είναι αμέτρητος, όχι τόσο γιατί αξιώθηκε ζώντας να γίνει ουράνιος, να κατακτήσει το διάστημα, αλλά κυρίως διότι με στην καρδιά του έκλεινε τον ουρανό, που έγινε επίγειος, και τους επίγειους που έπασχε να τους κάνει ουράνιους. Πάντε την εκκλησία την αληθινή, την ορθοδοξία, τη συγκινούσε το όνομα Παύλος. Το πρόσωπο του Παύλου, το έργο του Παύλου, η θεολογία του Παύλου, τα κείμενα του Παύλου, το μαρτύριο του Παύλου. Αλίμονο στη λειτουργούσα εκκλησία που δεν έχει κορυφαίο χειραγωγό της τον Απόστολο Παύλο. Αλίμονο στους ιερωμένους που δεν έχουν ανακαλύψει το θησαυρό που λέγεται Παύλος. Χωρίς Παύλο, ίσως άθελά τους οι κληρικοί κατατάσσουν τον εαυτό τους στους ιερωμένους μιας θρησκείας, όχι στους ιερουργούς του Ευαγγελίου, στους διακόνους της Καινής Διαθήκης, στους λειτουργούς του μυστηρίου του Ιησού Χριστού. Και αλίμονο στους Ορθοδόξους που αγνοούν τον Απόστολο Παύλο, διότι τη θρησκευτική τους προσοχή ή μάλλον περιέργεια την έχουν τραβήξει υποκατάστατα της λατρείας του Θεού. Το όνομα Παύλος είναι σήμα κατά τεθέν της εγκυρότητας του χριστιανικού μηνύματος. Γι' αυτό θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή πάλι με ένα από τα πολλά αναρρύθμιτα εγκόμια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τον Απόστολο Παύλο. Λέει χαρακτηριστικά: Παύλος ο ταπεινοφρονών, Παύλος ο διδάσκαλος της οικουμένης, Παύλος ο ρήτορο πνευματικός, Παύλος το σκεύος της εκλογής, Παύλος ο λιμήν ο ακίμαντος, Παύλος ο πύργος ο ασάλευτος, Παύλος ο κυκλών εν σώματι βραχή την οικουμένην, Παύλος ο υπόπτερος άγγελος, ο περιδραμών των κόσμων όλων, Παύλος ο πένης και πλούσιος, τούτο αληθώς ταπεινοφροσύνη, το ταπεινούστε εν

βάση και αυτών καλήν ελάχιστον, ενόησον τις ειν ολέγον ταύτα τα ρήματα. Παύλος ο ουρανοπολίτης, Παύλος ο το σώμα απλός περικείμενος, Παύλος ο επίγειος άγγελος, Παύλος ο επουράνιος άνθρωπος, Παύλος ο στήλος των εκκλησιών. Ο μεν ήλιος τα σώψης φωτίζει, ο δε Παύλος εις αυτάς αναπτερήτας αψίδας των ουρανών. Την ψυχήν και υψηλωτέραν του ηλίου απεργάζεται και ανωτέραν της σελήνης, τη αυτή η δύναμη της αρετής κατά Παύλων, άγγελων των άνθρωπων ποιή, την ψυχήν αναπτερεί εις ουρανών, ταύτην την αρετήν διδάσκει μας ο Παύλος. Σπουδάσομεν ζηλωτέ αυτού γενέσαι της αρετής. Ας μεταφράσουμε μερικά από αυτά. Θαύμαζε τον Παύλο, τον Παύλο που είναι ταπεινός, τον Παύλο που είναι διδάσκαλος της Οικουμένης, τον Παύλο που είναι ο κήρυκας, ο πνευματικός και ο ρήτορ, τον Παύλο που είναι το σκεύος της εκλογής, τον Παύλο που είναι το λιμάνι του Ακίμαντο και ο πύργος ο ασάλευτος, τον Παύλο που στο μικροκαμωμένο σώμα του περικύκλωνε την Οικουμένη ολόκληρη, τον Παύλο που σαν φτερός άγγελος πετούσε παντού. Πρόσεχε τον Παύλο, χριστιανέ μου, τον Παύλο που τόσο ταπεινός είναι, και τι ήταν ο απλός και φιλόσοφος, ο πνευματοκίνητος. Τον Παύλο πρόσεχε που ήταν και φτωχός και πλούσιος, φτωχός στα υλικά, πλούσιος στα χαρίσματα. Τον Παύλο που είναι ουρανοπολίτης, τον Παύλο που απλώς περιβαλλόταν σώμα ενώ ήταν πνεύμα. Ο Παύλος, τον Παύλο να θαυμάζεις που είναι στήλος των εκκλησιών, τον Παύλο που είναι ο επίγειος άγγελος, τον Παύλο που είναι ο ουράνιος άνθρωπος. Αισθάνομαι χαρά, λέει ο Ιεροσόστομος, όταν το σκέπτομαι τον Παύλο και βλέπω την ομορφιά της αρετής στο πρόσωπό του. Πιστεύω ότι οι άγγελοι δεν τραγούδησαν τόσο όμορφα το Θεό με τις κιθάρες τους όταν έφτιαχνε τον ήλιο και τα άστρα, όσο τον τραγούδησαν όταν εμφάνισε στη γη τον ήλιο τον πνευματικό που λέγεται Παύλος. Πόσο τον αγαπάει η αλήθεια ο Χρυσόστομος τον Παύλο, και συνεχίζει και λέει: τα μάτια μας δεν τα ευχαριστεί τόσο πολύ ο ήλιος που ανατέλει και σκορπά τις ακτίνες του, όσο τη διάνοιά μας την καταφωτίζει το πρόσωπο του Παύλου. Ο ήλιος φωτίζει τα μάτια μας απλώς. Ο Παύλος ανυψώνει στις ίδιες τις αψίδες του ουρανού την ύπαρξή μας. Ο Παύλος κάνει την ψυχή μας ψηλότερη από την κορφή των ωραίων, ψηλότερη ακόμα και από τον ήλιο. Ο Παύλος τοποθετεί πιο πάνω από τη σελήνη τον εαυτό μας. Ο Παύλος τόσο μεγάλη δύναμη είχε με την αρετή του, ώστε αστράφτη μπροστά μας αυτόν τον άνθρωπο. Ο Παύλος τον κάνει άγγελο και ανεβάζει την ψυχή στον ουρανό. Και τελειώνει ο Χρυσόστομος και τελειώνω και εγώ τη σημερινή εισαγωγική εκπομπή μας για τον Παύλο. Την αρετή αυτή μας την διδάσκει ο Παύλος. Ας φροντίσουμε λοιπόν να γίνουμε μιμητές της αρετής του Παύλου. Τον Παύλο να θαυμάζουμε, τον Παύλο να ακολουθούμε, τον Παύλο να μιμούμεθα, και δια του Παύλου χειραγωγούμενοι να φτάνουμε στον Ιησού Χριστό, στο σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα είχατε την όρεξη να ακούσετε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Χαίρετε, να είστε καλά.

Σήμερα θα ταξιδέψουμε αιώνες πριν, στην περίοδο που το Άγιον Όρος ήταν ένας τόπος άσκησης, χωρίς μοναστήρια, για να μάθουμε το ρόλο που διαδραμάτισε στην απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες την εποχή του Νικηφόρου Φωκά. Το κείμενο του Κωνσταντίνου Χολέβα, που το βρίσκουμε δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα αντίβαρο.gr με τον τίτλο «Μορφές της Ρωμιοσύνης, Νικηφόρος Φωκάς και Άγιος Αθανάσιος ο Αφωνίτης», μαθαίνουμε σχετικά με τον βίο και τις σχέσεις των δύο αυτών ανδρών.

Υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η πίστη μας εδιώχθησαν από τους κρατούντες και ανέδειξαν πλήθος μαρτύρων. Υπήρξαν όμως και ιστορικές εποχές κατά τις οποίες οι άρχοντες του κόσμου τούτου συνεργάστηκαν κατά τρόπο θαυμαστό με τους Αγίους, τους Πατέρες και τους Ασκητές, και η συνεργασία αυτή απέβη λίαν επωφελής για την Εκκλησία, την κοινωνία και την πατρίδα. Ένα τέτοιο παράδειγμα συνεργασίας με λαμπρά αποτελέσματα είναι και η συνάντηση του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου με τον στρατηγό και μετέπειτα αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, από την οποία προέκυψε η οικοδόμηση της Μονής της Μεγής της Λαύρας και ουσιαστικά η ίδρυση της μοναστικής πολιτείας του Άφωνος.

Άγιος Αφανάσιος γεννήθηκε στην τραπεζούντα του Πόντου μεταξύ του 927 και του 930. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και μόνασε αρχικά στη μονή του Κιμινά, της οποίας ηγούμενος ήταν ο Μιχαήλ Μελεΐνος, θείος του Νικηφόρου Φωκά. Ο Άγιος είχε βίαιο θάνατο από ατύχημα στη μονή της Λαύρας του Αγίου Όρους το έτος 1001. Οι βιογράφοι του καταγράφουν την έντονη παρουσία της Παναγίας στη ζωή του και τις εμφανίσεις της όταν τον καθοδηγούσε να κτίσει το μοναστήρι. Κοντά στη μονή, ο σημερινός επισκέπτης μπορεί να προσκυνήσει στο αγίασμα, το οποίο αναβλύζει από το σημείο όπου ο Αθανάσιος είδε τη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Συνέγραψε το θαυμαστό τυπικό της μονής που θεωρείται το θεμέλιο του αγιορητικού μοναχισμού, καθώς και δύο άλλα σημαντικά κείμενα, την υποτύπωση και την διατύπωση. Καταγράφονται πάμπολα θαύματά του και εν ζωή και μετά την κοίμησή του. Ο τάφος του βρίσκεται στο καθολικό της Μεγής της Λαύρας, όπου μπορεί να προσκυνήσει ο ευλαβής επισκέπτης.

Νικηφόρος Φωκάς, γόνος μεγάλης οικογενείας στρατηγών και αρχόντων, βασίλευσε από το 963 έως το 969, οπότε δολοφονήθηκε. Στη σύντομη βασιλεία του, δόξασε το ελληνορθόδοξο κράτος της Ρουμανίας, αυτό που σήμερα αποκαλούμε Βυζαντινό. Ήταν δίκαιος, αυστηρός και γενναίος. Κατετρόπωσε όλους τους επιβουλευμένους την Ρωμιοσύνη και κυρίως τους Άραβες και τους Βούλγαρους. Ο στρατηγός του αυτοκράτορος Ρωμανού του Δευτέρου εξεδίωξε το 961 τους Αρακινούς Άραβες από την Κρήτη, από όπου εξορμούσαν με πειρατικές διαθέσεις κατά των νησιών του Αιγαίου, ακόμα και κατά του Άθωνος, όπου υπήρχαν ήδη ασκητές. Ο Γάλλος ιστορικός Σλουμπερζέ, στην τριλογία του για την ακμή του Βυζαντίου κατά τον 10ο αιώνα, αφιερώνει ένα μεγάλο τόμο στη βιογραφία του Νικηφόρου.

συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στη μονή του Κιμινά της Μικράς Ασίας, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς επισκέφθη το θείο του Μιχαήλ Μαλεϊνό. Ο στρατηγός γοητεύθηκε από την ασκητική και πνευματική μορφή του Αθανασίου και του υποσχέθηκε ότι συντόμως θα εγκαταλείψει τα κοσμικά αξιώματα και θα μονάσει κοντά του. Αυτή η υπόσχεση δεν τηρήθηκε. Όμως ο σεβασμός του Νικηφόρου προς τον Άγιο παρέμεινε αδιάπτωτος και ο δεσμός τους κατέστη ισχυρός. Το 961, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς εστάλει στην Κρήτη για να την απελευθερώσει, ζήτησε μετεπιτάσεως να έχει κοντά του τον Άγιο Αθανάσιο. Παρά τον αρχικό δισταγμό του, ο Άγιος ήλθε στην Κρήτη και προσήφιετο συνεχώς υπέρ της επιτυχίας των ελληνικών στρατευμάτων. Ο Νικηφόρος τον υπεδέχθη με συγκίνηση και τον κράτησε κοντά του επί μήνες ως σύμβουλο.

Όταν έπεσε ο Χάνδακ στο σημερινό Ηράκλειο, οι Άραβες υπέγραψαν συνθήκη και απεχώρησαν αφήνοντας πολλά λάφυρα. Από αυτά τα λάφυρα προήλθαν τα πρώτα χρήματα τα οποία έδωσε ο Φωκάς στον Αθανάσιο για την οικοδόμηση της Λαύρας. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Άγιος είχε πατριωτικά αισθήματα και βοήθησε πνευματικά στην απελευθέρωση ελληνικών εδαφών. Παρατηρούμε επίσης ότι η ίδρυση του πρώτου και ιστορικού μοναστηριού του Αγίου Όρους οφείλεται σε χρήματα που προήλθαν από έναν απελευθερωτικό αγώνα των Βυζαντινών Ρωμιών και από την ευλάβεια και το φιλομόναχο πνεύμα ενός στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορος.

Όταν το 963 ο Νικηφόρος Φωκάς εστέφθη αυτοκράτορ διότι ήσαν ανήλικα τα τέκνα του αποθνόντος Ρωμανού Δευτέρου, τότε ο Αθανάσιος τον επισκέφθη στην Κωνσταντινούπολη και ο βασιλεύς εξέδωσε χρυσόβουλο δια του οποίου χορηγήθηκε στη Λαύρα βοήθεια εκ 244 χρυσών νομισμάτων. Στην ίδια μονή παρεχωρήθηκε η μονή των Περιστερών, η οποία βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Κατά την επίσκεψή του αυτή, ο Άγιος έλαβε από τον Νικηφόρο βοήθεια χρηματική και για την οικοδόμηση του ναού του Πρωτάτου κατόπιν αιτήματος των μοναχών των Καριών του Αγίου Όρους. Για την αποπεράτωση της Λαύρας, η οποία έχει μορφή κάστρο πολιτείας, τον Αθανάσιο βοήθησαν αργότερα και άλλοι Ρωμαίοι, Ρωμνοί αυτοκράτορες, όπως ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο Βασίλειος Δεύτερος, ο Μακεδόν Βουλγαροκτόνος, ο Μιχαήλ Έκτος Στρατιωτικός, ο Κωνσταντίνος ο Οκτός Δούκας και ο Αλέξιος Πρώτος Κομνηνός.

Θανάσιος όταν επισκέφθηκε στη βασιλεύουσα τον νέο αυτοκράτορα και πνευματικό του φίλο, τον συνεβούλευσε να διάγει λιτός και εν ταπεινώσει, να μετανοεί και να εξομολογείται καθημερινώς για όλες τις αμαρτίες του, καθώς και για το γεγονός ότι δεν υλοποίησε την υπόσχεσή του να γίνει μοναχός. Επίσης, του υπέδειξε να είναι επιεικής προς τους πολίτες και να κάνει ελεημοσύνες.

Στο τυπικό της Μεγής της Λαύρας, το οποίο εγγράφει μεταξύ του 970 και του 975, ο Αθανάσιος αναφέρεται τιμητικά και στον αείδημο πλέον Νικηφόρο. Τον χαρακτηρίζει ζηλωτή του μοναχικού βίου, μέγαν εν βασιλεύση και πολλήν την Ανδρίαν και την Αρετήν, τον οποίον ο Αριστοτέχνης Θεός τον αξίωσε ως γέρας, βραβείων δηλαδή, άξιων, να εκπορθήσει τις βαρβαρικές πόλεις. Όμως δεν κατόρθωσε να εκπληρώσει την φιλόθεη πρόθεσή του να γίνει μοναχός, διότι κατέλαβε τα της βασιλείας των Ρωμαίων σκύπτρα. Τον επαινεί επίσης, διότι έζησε μέσα στον κόσμο ως μοναχός με μακρές νηστείες και κοιμόμενος κάτω από σκληρό πάτωμα, γεγονός που βεβαιώνουν και οι βιογράφοι του αυτοκράτορος Νικηφόρου.

Άγιος Αθανάσιος τιμά τον Νικηφόρο γράφοντας ότι ξεπέρασε τους μοναχούς των Ωραίων με τις αγρυπνίες του, τις συνεχείς γονικλησίες και με τη σοφροσύνη του. Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα είχε τόσο βαθιά επηρεάσει πολλούς Βυζαντινούς αυτοκράτορες, ώστε άλλοι εξ αυτών τελείωναν το βίο τους ενδυόμενοι το μοναχικό σχήμα και άλλοι, όπως ο Νικηφόρος Φωκάς, ζώντας με νηστεία, άσκηση και προσευχή. Παρά το φιλομόναχο πνεύμα του, ο Νικηφόρος ως αυτοκράτορ ετάχθη κατά της ιδρύσεως πολλών μονών μέσα στις πόλεις και ευνόησε την ίδρυση μονών στην Ήπεθρο.

εξήμνηση του ήθους του Φωκά από τον Άγιο Αθανάσιο και η συγκίνηση για το μαρτυρικό του τέλος, δολοφονήθηκε μετά από συνωμοσία συνεργατών του, οδήγησαν τον αγιογράφο του Καθολικού της Λαύρας να παραστήσει τον Νικηφόρο με φωτοστέφανο Αγίου και να κρατήσει στα χέρια του το Χρυσόβουλο, επίσημο διάταγμα, με το οποίο δίδει χρηματική δωρεά για την ανέγερση της Λαύρας. Όποιος επισκέπτεται σήμερα το Άγιον Όρος και πολύ περισσότερο την αρχαιοτέρα μονή, δηλαδή την Μεγίστη Λαύρα, ας ανάβει ένα κερί επικαλούμενος τη βοήθεια του Αγίου Αθανασίου και ένα άλλο κερί για να αναπαυθεί η ψυχή του ενδόξου και ευλαβούς αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Η Θεία Πρόνοια ευδόκησε να έχουμε τη συνεργασία των δύο αυτών μορφών της Ρωμιοσύνης για να ιδρυθεί και να ανθίσει η οργανωμένη μοναστική κοινότητα του Άθωνος. Και για εκείνους που διερωτώνται αν εμείς οι χριστιανοί πρέπει να ασχολούμεθα και με τα ζητήματα του έθνους και της πατρίδος, θυμίζω ότι η Παναγία ευλόγησε την ίδρυση του πρώτου αθωνικού μοναστηριού από τον Αθανάσιο, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από την απελευθερωμένη Κρήτη. Ένας μοναχός που προσήφιετο για να ενισχυθεί ο Νικηφόρος και ο στρατός του κατά των Σαρακινών, έλαβε τη μεγάλη ευλογία από την υπέρμαχο στρατηγό του γένους να οικοδομήσει το πρώτο αγιορείτικο μοναστήρι και να καταγράψει τις αρχές που διέπουν τα αθωνικά κοινόβια. Ας ευχηθούμε ο Άγιος Αθανάσιος να πρεσβεύει υπέρ του Αγίου Όρους και των ευλαβών προσκυνητών του. Επίσης, ας προσευχηθούμε ο ελληνοορθόδοξος λαός μας να βρει και σήμερα κυβερνήτες με πίστη και πατριωτισμό όπως ο αείδημος Νικηφόρος Φωκάς.

κάνουμε όμως τώρα ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, από όπου σε ηχογραφημένη μετάδοση θα ακούσουμε αποσπάσματα από την Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του ιδρυτή της Αγίου Αθανασίου Ενάθου, που έλαβε χώρα την 17η προς 18η Ιουλίου του 2003 με το νέο ημερολόγιο. Η 5η Ιουλίου είναι η μέρα μνήμης του Αγίου.

ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας». Όπως έχουμε ήδη πει, φίλες και φίλοι, η εκπομπή αυτή θα στηριχθεί και σε εμπειρίες προσκυνητών. Και για το λόγο αυτό θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή, να μοιραστείτε μαζί μας οποιαδήποτε εμπειρία σας που εσείς κρίνετε ότι σας βοήθησε να αλλάξετε στο ελάχιστο τη ζωή σας, ή ενδυνάμωσε την πίστη σας, ή ακόμα κάτι το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μια συνάντηση με κάποιο γέροντα, ακόμα και εκτός συνόρων του όρους. Μια συζήτηση, κάτι σημαντικό τέλος πάντων, το οποίο ασφαλώς ισχύει βέβαια και για τις ακροάτριές μας.

Αντώνιος Στιβακτάκης στο βιβλίο του «Το Άγιον Όρος και η Κρήτη», που εξέδωσε ο Σύλλογος των Φίλων του Αγίου Όρους Κρήτης το 1996, εμβαθύνει αρκετά στις σχέσεις των δύο φίλων Αθανασίου του Αγιορείτη και Νικηφόρου Φωκά και στον τρόπο που ο πρώτος βοήθησε πνευματικά τον Φωκά στο σκοπό του που δεν ήταν άλλος από την απελευθέρωση της Κρήτης. Διαβάζουμε σχετικά.

Ελευθέρωση της Κρήτης και ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας. Βρισκόμαστε στον Ιούνιο του έτους 960 μετά Χριστόν. Στα φύγελα της Λιδίας στη Μικρά Ασία, μια πόλη προς μεσημβρίας της Εφέσου κειμένη, είναι συγκεντρωμένες τεράστιες ναυτικές και στρατιωτικές δυνάμεις των Βυζαντινών με αρχηγό τον στρατηγό Νικηφόρο Φωκά. Ετοιμάζονται να αποπλέψουν με προορισμό την Μεγαλόνησο Κρήτη.

τελευταία σχέδια για την κατάληψη του νησιού. Ο ευσεβής στρατηλάτης και μετέπειτα αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς γνωρίζει καλά την τεράστια εθνική σημασία αυτής της μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που του έχει ανατεθεί. Γνωρίζει ότι πρέπει να απελευθερώσει την Κρήτη πάση θυσία, γιατί η συνέχιση της υποδούλωσής της στους Σαρακινούς θα σήμαινε ίσως και την οριστική απώλειά της για το Βυζάντιο, για την Ορθοδοξία, για τον Ελληνισμό.

μέσα στις χιλιάδες των ανδρών που αποτελούν το έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο ο Νικηφόρος Φωκάς στηρίζει τις ελπίδες του για τη λευτεριά και τη σωτηρία της Κρήτης, είναι και ένας ισχνός, λιπόσαρκος αλλά άγιος μοναχός, φίλος προσωπικός και πνευματικός του μεγάλου στρατηλάτη. Είναι ο μοναχός Αθανάσιος από την Τραπεζούντα του Πόντου, ο οποίος ήταν συμμοναστής και υποτακτικός του θείου του Νικηφόρου Φωκά μοναχού Μιχαήλ Μαλεΐνου, που μόναζε στο όρος Κιμινά της Βυθινίας στην βορειοδυτική Μικρά Ασία. Εκεί, στα ερημητήρια του όρους Κιμινά, γνώριζε ο Νικηφόρος Φωκάς τον μοναχό Αθανάσιο. Του τον είχε γνωρίσει ο θείος του, μοναχός Μιχαήλ, τον οποίο ο Φωκάς επισκεπτόταν συχνά, τον τιμούσε και τον σεβόταν πολύ. Ο Όσιος Μιχαήλ Μαλεΐνος οδήγησε τον Νικηφόρο και τον αδελφό του Λέοντα στον Αθανάσιο, λέγοντάς τους ότι θα τους επιδείξει ένα θησαυρό και δίνοντάς τους εντολή: «Αυτό, τούτο το μοναχό, αναθέστε τους λογισμούς διαβίου παντός». Ο Νικηφόρος Φωκάς εντυπωσιάστηκε από την πνευματική ακτινοβολία του Αθανασίου και μετά τη σύσταση του θείου του Μιχαήλ δέχτηκε τον Αθανάσιο ως φίλο, σύμβουλο και πνευματικό του πατέρα.

Διαβάζουμε σχετικά στην αγιορητική βιβλιογραφία. Εν τούτο το καιρό ο στρατηγός Φωκάς επισκέφθη τον εν το κειμηνά θείον του, ο οποίος λόγου γενομένου περί του ποτέ Αβραμίου διηγήθη εις αυτόν την ασκητικήν αυτού πολιτείαν και ότι καρής μοναχός με το ονομάστη Αθανάσιος. Καλέσας δε αυτόν και συνομιλήσαντες πολλά εν Χριστώ το Θεό, το σούτον εθέλχθη ο στρατηγός, ώστε έκπληκτος έμεινε επί τη σοφία και τη σύνεση του Αθανασίου και δεν ήθελε να αποχωριστεί τη συνομιλίας του. Τότε ο γερόν μοναχός Μιχαήλ, κρατήσας της χειρός του οσίου Αθανασίου, επέθηκεν αυτήν επί των συγγενείων αυτού στρατηγών και είπεν: «Από τούδε ιδού ο πνευματικός ημών πατήρ». Και όντως έκτοτε εξομολογείτο υπό του οσίου Αθανασίου επί τόσον, ώστε εξέθηκε ποτέ των μυστικών αυτού πόθων να γίνει και ο στρατηγός μοναχός.

Όμως αυτή την περίοδο και συγκεκριμένα από το έτος 957, ο μοναχός Αθανάσιος είχε αναχωρήσει κρυφά από το εισηγαστήριό του Κιμινά, αποφεύγοντας τη δόξα γιατί ο γέροντάς του Μιχαήλ τον προόριζε για καθηγούμενο του μοναστηριού, πράγμα το οποίο δεν ήθελε ο ταπεινός μοναχός. Από το εισηγαστήριο του όρους Κιμινά είχε μεταβεί στον Άφωνα, τον οποίον ειδών ποτέ εκλίμνου, είχε καταληφθεί εκθείου έρωτος και επιθύμει να εγκατασταθεί εκεί ως κατεξοχήν τόπον ησυχίας και ασκήσεως. Εκεί ο μοναχός Αθανάσιος υποτάχθηκε για την αγάπη του Χριστού σε γέροντα απλοϊκό, αυστηρό και αγράμματο που ασκήτευε στην περιοχή του Ζυγού. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε

και σε ένα κελί στην περιοχή των Καριών και κατέληξε στην απόμερη και ερημική τοποθεσία των Μελανών στα ανατολικά της Αθωνικής ερήμου, εκεί όπου έκτισε αργότερα τη Μεγίστη Λαύρα. Όμως ο Νικηφόρος Φωκάς ήθελε να έχει μαζί του στην Κρήτη τις μεγάλες εκείνες ώρες της προσφοράς του στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, τον πνευματικό του πατέρα και πολύτιμο σύμβουλό του μοναχό Αθανάσιο. Γι' αυτό, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Όσιος Αθανάσιος στο τυπικό του, ο Νικηφόρος Φωκάς του έστειλε πολλές επιστολές στον Άθο και τον καλούσε αγωνιωδώς να πάει στην Κρήτη για να ενισχύσει ηθικά και αυτόν και το στρατό του στην κρίσιμη εθνική αποστολή τους. Γράφει σχετικά ο Όσιος Αθανάσιος: «Εχόμενος των αγώνων, πλιστάκης επέστειλεν ημίν, εν την ίσο, περαιωθέντας προς αυτόν αφήκεστε. Ημών δε μη βουληθέντον ήξε, γράμμαση πυκνότερης εκέχρητο, μη ποιησάμενος έκδοσιν, έως προς αυτόν την άφηξην επιησάμεθα». Ο Νικηφόρος Φωκάς είχε στείλει ήδη στον Άθο από το τέλος του 959 τον αδελφό του Λέοντα Φωκά να αναζητήσει τον Όσιο στα σκηταριά, στα εσυχαστήρια και στα ερημητήρια, να τον βρει και να τον παρακαλέσει εκ μέρους του να τον ακολουθήσει στην Κρήτη. Πραγματικά, ο Λέοντας Φωκάς, ύστερα από επίπονη αναζήτηση, βρήκε τον μοναχό Αθανάσιο στις αρχές του έτους 961 και ο Όσιος δέχτηκε τελικά να μεταβεί στην Κρήτη, συνοδευόμενος και από τον μοναχό Θεόδωτο, όπου ο Νικηφόρος Φωκάς τον δέχτηκε με ενθουσιασμό και ανακούφιση.

Έτσι ο Όσιος Αθανάσιος με την παρουσία του και με τις προσευχές του ενίσχυσε το Βυζαντινό στρατό, δυνάμωσε ψυχικά και πνευματικά τον Νικηφόρο Φωκά και βοήθησε σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης εναντίον των Σαρακινών. Ανακάλυψε τους Αθωνίτες μοναχούς, οι οποίοι είχαν εχμαλωτιστεί από τους Σαρακινούς κατά τις επιθέσεις τους στο Άγιον Όρος. Τους απελευθέρωσε και τους έστειλε πίσω στον Άθωνα. Συγχρόνως επιτέλεσε και σύντομο αλλά σημαντικό ιεραποστολικό έργο στη Μεγαλόνησο, το οποίο βέβαια συνέχισε για πολύ καιρό ο μεγάλος Παφλαγόνας Ιεραπόστολος Όσιος Νίκων, ο Μετανοήτε, καθώς και ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος. Ο λόγος όμως και πάλι στην αγιορητική βιβλιογραφία. Ο στρατηγός Φωκάς, καταστήσει υπό του αυτοκράτορος Γενικός Αρχιστράτηγος, διετάχθη να εκδιώξει εκ της Κρήτης τους εκείλιστρικούς λαούς των Αράβων. Προς τούτο έγραψε ο Αρχιστράτηγος Φωκάς ιδιαίτερας επιστολάς εις τον πρώτον του Αγίου Όρους, παρακαλών όπως οι αγιορείται μοναχοί δεηθώσιν εις τον Θεόν δια την επιτυχίαν του, ιδιαιτέρως δε έστειλε και επίσημον φρεγάδα, όπως συμπαραλάβει και των πνευματικών αυτού, των Όσιων Αθανάσιων, δια της εκστρατείας. Και δίστασε μεν εις τούτο ο Όσιος εν τη αρχή, αλλά έπειτα ενισχυθείς υπό του πρώτου του Αγίου Όρους, απεφάσισεν. Όταν έφτασεν η φρεγάδα εις την Κρήτην, ο Όσιος Αθανάσιος και ο Αρχιστράτηγος Φωκάς συναισθάνθησαν μεγάλην εν Χριστώ αγαλίασιν. Ο δε αρχιστράτηγος υπεμίμησκε το Οσίο Αθανασίο ότι μετά την λήξη της εκστρατείας θα υπάγει στο Άγιον Όρος δια να γίνει μοναχός. Η εκστρατεία έληξε με θρίαμβον του Φωκά. Πάντες δε οι εχμαλωτιστέντες Άραβες και Βάρβαροι κατηχήθησαν και βαπτίστησαν υπ' αυτού και υπό του Οσίου Νίκονος μετανοείται. Ο σύνδεσμος του Οσίου Αθανασίου και του ενδόξου αρχιστρατήγου καθίστατο αΐ οικειότερος διαρκούσης της επικρήτην εκστρατείας, πρώτης οποίας χρησμολογών ο Όσιος είχε προφητεύσει τη νίκη των Ελλήνων.

Μετά το θρίαμβο των Βυζαντινών στην Κρήτη εναντίον των Σαρακινών, που ήταν και θρίαμβος του Νικηφόρου Φωκά, ο δαφνοστεφής και ευσεβής στρατηλάτης, πιστεύοντας ακράδαντα ότι όφιλε αυτό το θρίαμβο και στην παρουσία στην Κρήτη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, και έχοντας σκοπό παρά τα εγκόσμια δόξα και τη φήμη που είχε αποκτήσει, να εγκαταλείψει και αυτό στα εγκόσμια και να μονάσει κοντά στον Άγιο Πνευματικό του, παρακάλεσε τον Όσιο Αθανάσιο, Δομηθήνε Λαύραν, να οικοδομήσει δηλαδή λαμπρό, επιβλητικό και πολυάνθρωπο μοναστήρι στον Άθωνα, στην περιοχή εκείνη που ήδη μόναζε ως ερημίτης, δηλαδή στην περιοχή την λεγόμενη των Μελάνων. Γι' αυτό το σκοπό υποσχέθηκε στον Όσιο Αθανάσιο ότι θα διέθετε μεγάλο μέρος των λαφύρων, τα οποία αποκόμισε από την Κρήτη κατά τη θρηλυκή νίκη του εναντίον των Σαρακινών. Ο ίδιος ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης αναφέρει στο τυπικό του ότι ενώ βρισκόταν ακόμα στην Κρήτη, ο Νικηφόρος Φωκάς ουκ έλειπε παρακαλών και προτρεπόμενος, ώστε πείσε την ημών μετριότητα παραδέξαστε Δομηθήνε Λαύραν εν το κελίο της ημών ταπεινώσεως.

έλεγε περίπου ο Νικηφόρος Φωκάς στο φίλο και πνευματικό του πατέρα Όσιο Αθανάσιο. «Ανεκτήθη, αγιώτατε πάτερ, η Κρήτη, ουδένα πλέον πρέπει να αισθάνεσαι φόβον περί της ασφαλείας του Αγίου σου όρους, εκ των επιδρομών των ασεβών αγαρινών. Δεν πρέπει πλέον να φοβήσαι τας αδιαλείπτους επιθέσεις των επαράτων τούτων ληστών, ήτινες ήρχοντο και ήρπαζον τους μοναχούς σχεδόν υπό τα όματα ημών, νυν κατέστρεψα αυτούς δυνάμει των τελοσφόρων δεήσεών σου. Εσαΐ εξυφανίστησαν εκ των θαλασσών και των παραλίων του Αιγαίου πελάγους. Δεν υπάρχει δε ανάγκη πλέον να σε προστατεύσω κατά αυτόν. Εμεί δε, το τοσάκης επαγγελθέντη, σύ να αποχωρήσω των εγκοσμίων και ασπαστώ των μοναστικών βίων, ουδέν παρεμβάλλεται πλέον πρόσκομα να ακολουθήσω τας υποσχέσεις μου νυν, ότι απελευθέρωσα σε των κινδύνων. Εμεί δε, το τοσάκης επαγγελθέτης ή να αποχωρήσω των εγκοσμίων και ασπαστώ των μοναστικών βίων, ουδέν παρεμβάλλεται πλέον πρόσκομα να ακολουθήσω τας υποσχέσεις μου νυν, ότι απελευθερώσασε των κινδύνων. Δε ο μέσου λοιπόν οικοδόμησον διαμφωτέρους ημάς επί του Αγίου σου όρους ιερώντι μοναστήριων άσυλων ειρηνικών, ενώ θα δυνηθόμεν να απομονωθόμεν μετά των αδελφών ημών. Ιδού προσφερθέντα από τον Λαφύρον άτινα κατέκτησα εν Κρήτη πάντα τα αναγκαία χρήματα προς την οικοδομία τούτων το κτηρίων.

Όσιος Αθανάσιος στην αρχή δεν πειθόταν να οικοδομήσει λαύρα στον Άθο. Σύντομα όμως υποχώρησε στις επίμονες προτροπές και παρακλήσεις του Νικηφόρου Φωκά και πιστεύοντας ότι ήταν και θέλημα της κυρίας Θεοτόκου, αποφάσισε να ανεγείρει μεγαλοπρεπές και πολυάνθρωπο μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Έτσι, αφού πρώτα εξασφάλισε και σχετική άδεια από τον τότε αυτοκράτορα Ρωμανό τον Δεύτερο, άρχισε το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας στην περιοχή των Μελανών, στην οποία ήδη εμόναζε. Η θεμελίωση της Μεγίστης Λαύρας έγινε το έτος 963 μετά Χριστόν, δύο έτη δηλαδή μετά το θρίαμβο των Βυζαντινών στην Κρήτη. Τα πρώτα χρήματα απέστειλε ο Νικηφόρος Φωκάς στον Όσιο Αθανάσιο με τον μοναχό Μεθόδιο και στη συνέχεια ακολούθησε η αποστολή και άλλων χρημάτων. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, τα οποία δαπανήθηκαν για το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας, το πρόσφερε ο Νικηφόρος Φωκάς από τα λάφυρα της Κρήτης και μετά το βίαιο θάνατό του μεγάλου στρατιλάτη, ο νέος αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής, με την οικονομική ενίσχυση στην οποία έδωσε στον Όσιο Αθανάσιο, συντέλεσε στο να ολοκληρωθεί το μεγαλοπρεπές αυτό μοναστικό οικοδόμημα, το οποίο αποκαλείται και Μητρόπολη του Άθου. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών για το κτίσιμο της Μεγίστης Λαύρας, ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ο ίδιος πρωτεργάτης και πρωτοεπιστάτης.

Όποιος έχει τη μεγάλη ευλογία να επισκεφθεί τη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου ανάμεσα στα ανεκτήμητης αξίας κοιμήλια που θα αντικρίσει, θα θαυμάσει και τα ξύλινα θυρόφυλλα του κυρίως ναού του Καθολικού της Μονής, τα οποία φέρουν ωραία οριχάλκινη επένδυση με χαραγμένους σταυρούς και άλλες διακοσμήσεις. Τα θυρόφυλλα αυτά είναι δώρο του Νικηφόρου Φωκά, προερχόμενα, όπως αναφέρει η παράδοση, από τα λάφυρα της Κρήτης και συγκεκριμένα από το πολυτελέστατο ανάκτορο του ηττημένου εμμύρη Αμπντελ Αζίζ Κοντορμπί, ο οποίος, ως γνωστόν, κόσμησε και το θρίαμβο του Νικηφόρου Φωκά στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το διάδοχό του Ανεμά. Για το ίδιο θέμα αναφέρει ο Γεράσιμος Μυρνάκης τα εξής: «Τα αμφίθυρα της πύλης ταύτης του Καθολικού απέστειλε εν Κρήτης, ως η παράδοση αναφέρει, ο τότε στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς. Είναι δε ταύτα και καλυμμένα διαπλακών σφυριλάτου οριχάλκου εξόχως ωραίας διατάξεως, αναπολούσης στη μνήμη του θεατού τα σπήλας της εκκλησίας της πόλεως Ραβέλο, εγγύς της Αμάλφιος». Θα αντικρίσει ακόμη τρεις σειρματόπλεκτους σιδερένιους θώρακες, δύο δερμάτινες θήκες φαρέτρες και ένα αρχαίο ακόντιο, τα οποία θεωρούνται επίσης λάφυρα, τα οποία πήρε ο Νικηφόρος Φωκάς από τους Αρακινούς κατά το θρίαμβό του στην Κρήτη.

Όσα με συντομία αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνεται καθαρά η στενή σχέση ανάμεσα στο μεγάλο στρατιλάτη του Βυζαντίου Νικηφόρο Φωκά, στην εκστρατεία του στην Κρήτη και στο θρίαμβό του εναντίον των Σαρακινών, στο ρόλο που διαδραμάτισε γι' αυτό το θρίαμβο των Ορθοδόξων Ελλήνων εναντίον των αλλοθρήσκων Αγαρινών ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, και στην οικοδόμηση της Μεγής της Λαύρας στον Άθωνα, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη θεμελίωση και στην εξέλιξη του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιον Όρος. Αυτή την άποψη υποστηρίζει και ο αείμνηστος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μαδάκης, ο οποίος στη μελέτη του «Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης εν Κρήτη 961 και εκτίσεις της Μεγής της Λαύρας» συνδέει την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας, που είχε προοπτική όχι στενά μοναστική αλλά ευρύτερα εθνική, με την άλωση του Χάνδακος και την εκστρατεία της Κρήτης, διότι τα πρώτα χρήματα τα οποία έδωκε ο Νικηφόρος εις τον Αθανάσιον προς οικοδόμηση της Ιεράς Μονής Λαύρας ελήφθησαν εκ των κρητικών λαφύρων του 961, ότε και ήρχισε η οικοδομή. Δεν πρόκειται δε περί μικρού γεγονότος, διότι από του συνοικισμού της Μεγής της Λαύρας και εξής άρχεται η ένδοξος περίοδος του Άθω, το πριν υπαρχόντων εν αυτό μικρών ασκητηρίων και των μοναχών διεσπαρμένων. Την ίδια γνώμη εξάλλου εκφράζει και ο Νικόλαος Βέης, καθηγητής της Μέσης και της Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, ο οποίος γράφει: «Αλλά η τελική ούτως υπήν εξέλιξης της μοναστικής κοινότητος εν Άθω συνδέεται προς τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην και την υπ' αυτού ίδρυση του φερονίμου Μεγάλης Λαύρας. Ο ανήρ ούτως, ούτων βίων έγραψαν και άλλοι και συγχρόνως ομώνυμος αγιορείτης μοναχός, υπήρξε μαθητής Μιχαήλ του Μαλαιινού, ηγουμένου του εν το όρι Κιμινά Μοναστηρίου και φίλος και σύμβουλος του αυτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Τούτον εκστρατεύοντα κατά των Αράβων της Κρήτης, συνόδευσεν εν έτη 960 ο Αθανάσιος ως ιεροκήρυξ του στρατού, μετά του Νίκονος του μετανοείται, και διεκρίθηκε το έργο της εις Χριστών επιστροφής των εξισλαμισμένων Κρητών και της διαδόσεως του χριστιανισμού, μεταξύ των μετά την ανάκτηση της Μεγαλονήσου εν αυτή εν απολυφθέντων Αράβων. Εν έτη 962 ήρχισεν ο Αθανάσιος Αρρωγή και του φιλομονάχου Νικηφόρου Φωκά την οικοδομή της Λαύρας».

αλλά και ο διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Θεοχάρης Δετοράκης υποστηρίζει τα εξής. Η τύχη επιφύλαξε τη μεγάλη δόξα της απελευθέρωσης της Κρήτης τον κατεξοχήν αραβομάχο στρατηγό του Βυζαντίου, τον Νικηφόρο Φωκά. Στην ανδιαφυσβήτητη στρατηγική μεγαλοφία του Φωκά οφείλεται το μέγα κατόρθωμα. Οι θησαυροί των Αράβων της Κρήτης που έπεσαν στα χέρια των Βυζαντινών ήταν αμύθιτοι. Λέγεται ότι χρειάστηκαν 300 φορτηγά πλοία για τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης εδώ ότι ένα μέρος των Λαφύρων έστειλε ο Νικηφόρος στο πνευματικό του, τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ιδρυτή της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος, για την οικοδομή και οργάνωση της Μονής, στην οποία και ο ίδιος ο Νικηφόρος σκόπευε να αποσυρθεί αργότερα. Έτσι, η ίδρυση της Μεγάλης Μοναστικής Πολιτείας του Άθο συνδέεται με την άλωση της Κρήτης.

0: ίδια ακριβώς τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω για την αλληλένδετη σχέση ανάμεσα στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, τον Νικηφόρο Φωκά, την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς και την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας στον Άθο, υποστηρίζει και ενισχύει με σημαντικά στοιχεία και η Βυζαντινολόγος Διονυσία Παπαχρυσάνθου στο βραβευμένο από την Γαλλική και την Ελληνική Ακαδημία έργο της «Ο Αθωνικός Μοναχισμός». Γράφει μεταξύ άλλων σχετικά: «Στην Κρήτη, ο Αθανάσιος επανασύνδεσε τους φιλικούς του δεσμούς με τον Νικηφόρο Φωκά. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα για την ίδρυση ενός μοναστηριού στον Άθο που θα διεύθυνε ο Αθανάσιος και στο οποίο αργότερα θα αποσυρώταν και ο Νικηφόρος. Η νέα συνάντηση υπήρξε αποφασιστική. Ο Νικηφόρος πρότεινε στον Αθανάσιο να του διαθέσει τα ποσά που θα χρειαζόταν για την ανέγερση του μοναστηριού τους. Ο σπόρος που ρίχτηκε στην Κρήτη δεν άργησε πολύ να καρποφορήσει». Με την οικοδόμηση λοιπόν, φίλες και φίλοι, της Μεγίστης Λαύρας αρχίζει ουσιαστικά και η πνευματική πορεία του Ορθόδοξου Κοινοβιακού Μοναχισμού στο Άγιον Όρος, που συνεχίζεται πλέον των χιλίων ετών, προσφέροντας ανυπολόγιστες υπηρεσίες στο ελληνικό γένος, στην Ορθοδοξία και γενικά σε όλους τους Ορθόδοξους χριστιανικούς λαούς. Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.
1: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.